0: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Shine bright like a diamond. Shine

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα!
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: Έχεις πάει Αίγυπτο.
7: Ναι, έχω πάει.
8: Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
9: Μην την κοροϊδεύεις.
6: Τι να κοροϊδεύεις.
8: Άσο μωρέ να κοροϊδεύει.
6: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
8: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλτε να το δεις, βάλε Μουνίρ.
9: Σκηνοθέτηδα,
8: είσαι. Βάλε Μουνίρ.
9: Τι Μουνίρ.
8: Βάλε Μουνίρ.
6: Ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
8: Πόσες προβολές έχει?
9: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
8: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
9: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
8: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
9: Όχι μαζί με άλλες.
6: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: You know, I want your money.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Previously, στα κουνάδια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ξένο τηλέφωνο.
3: Όνα
4: σου γαμί.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
5: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
4: Μίτσο? Να σου γαμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι στροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το κοιτάω από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Δεν μπορώ το καραγκιόζιλικ, δεν το αντέχω. Συγγνώμη.
2: Καραγκιόζιλικ, λες εμένα τώρα. Εμένα
1: όχι, μην το πούμε. Μην πούμε σπιτιδικά. Καταλαβαίνεις ότι.
3: Γιατί δεν, τώρα έκανε ξέρω...
2: ένα
1: όχι, δεν λέω και αυτό. Δεν ξέρω πού, αν πρέπει να τον προστατεύσω ή αν πρέπει να το συνεχίσω να... σε αυτό το μονοπάτι που έχει πάρει για να κάνουμε νούμερα, για να μας ακούει ο κόσμος. Για να... αυτό δεν ξέρω.
2: Λέω, τι να, είμαι παρατράγουδο είμαι για να το
1: συνεχίσω. Να αφαιρθώ σαν φίλο σαν συνεργάτη.
2: Παρατράγουδο είμαι. Τι είμαι στο ZTM.
1: Περίμενε λίγο. Γύρνα και κοίταμε λίγο. Ανεβάζω μια φωτογραφία στο group στα κουνάβια. Πείτε μου, αυτή τη στιγμή, αν σε βλέπαμε στο ZTM, θα λέγαμε, όχι, τι δουλειά έχει αυτό εκεί πέρα.
2: Τι
1: αυτό
2: θα έλεγες.
1: Ωραία, θα τη στείλω εγώ στα κουνάβια. Λέει,
3: σήμερα παρεμπιπτόντως, τι έχει κάνει στο μαλλί σου, είναι πολύ σγουρό.
2: Θα σου πω, την Πέμπτη έχω αλλαγή. Και τώρα αυτές τις μέρες.
3: Τι θα
2: πάει. Ας πούμε και αύριο και μεθαύριο θα έρθω με καπέλο, Φάνη. Πρέπει να το δεχθείς.
3: Γιατί να είσαι με καπέλο.
2: Διότι ρε παιδί μου τώρα δεν θέλω ούτε να τα βρέξω, ούτε να τέτοια πρέπει να τα χαλάξει, ρε παιδί μου. Τώρα θα πάω την Πέμπτη.
3: Τι θα κάνεις, θα βάλεις ίσιο ή πάλι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου εντάξει, οκ. Λέει αυτό που λέμε η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζει το άλλο.
2: Συμφωνεί αυτό.
1: Να πω κάτι, πείτε μου, δεν θέλω χωρίς να είμαι τώρα, δεν θέλω να είμαι καθόλου. Το συζητάω, βλέπετε, το συζητάω, δεν είμαι σε φάση. Και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Εγώ, σαν Φάνης αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δέχομαι bullying από τον Δημήτρη. Βέβαια, ρε φίλε, μου χαλάς τρομερά την αισθητική. Τρομερά την αισθητική. Τρομερά όμως την αισθητική. Τρομερά!
2: Γιατί χαλάω την αισθητική.
3: Γιατί τόσο πολύ, όχι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα είμαι κακός. Δηλαδή, θα πει κάποιο του Δημήτρη, πώς να σου πω. Τώρα που είπα εγώ ότι Δημήτρης μου χαλάει τρομερά την αισθητική, κάνω κάποιο κακό.
2: Τι είναι, κάνεις κάποιο κακό.
1: Είναι μια γνώμη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω, ρε, να σε βλέπω.
3: Δεν τον έχεις συνηθίσει, ρε παιδί μου.
1: Όχι, κάθε φορά δεν μπορώ. Πώς να το πω.
2: Γιατί, παιδί μου, τι έχω και σου χαλάω την αισθητική.
1: Έλα, ρε,
2: και εμένα κάποια styling σου δεν μ' αρέσουν. Δεν θα γυρίσω να σου πω ότι μου χαλάς την αισθητική.
1: Μίτσο, δεν είναι styling τώρα αυτό. Εσύ τώρα έχει φτάσει το. Να το πω τώρα με ωραίο τρόπο.
2: Για πες το με ωραίο τρόπο.
3: Έλα,
2: πες το. Ξεφημίζεσαι για τον τρόπο σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να το πω. Η εκπόρνευσή σου για να μας τραβήξει την προσοχή έχει πάει σε άλλο level και δεν ξέρω, αρχίζει και αγριεύομαι, ρε φίλε, αγριεύομαι. Αγριεύομαι αυτό.
3: Όλο αυτό από το μαλλί τώρα.
1: Όχι, είναι πιο μαλλί το. Μα βλέπεις τι γίνεται.
3: Τι?
1: Έχει βάλει το μαλλί.
3: Και το καπέλο.
1: Πέρα, μια χαρά, το δεχτήκαμε όλοι. Και τώρα αρχίζει και κάνει και άλλα πράγματα, ρε. Βάζει το καπέλο
2: στα. Καπέλο έβαλα, ρε.
1: Και μου αφήνει τη φούντα μπροστά.
3: Το ευχαριστιέται τώρα.
1: Δεν
3: ρε, το ευχαριστιέται. Το είναι μικρό παιδί.
1: Εκεί περίμενα και εγώ. Δεν το ευχαριστιέται. Το κάνει γιατί έχουμε σταματήσει να ασχολιόμαστε με το μαλλί του. Και σου λέει, α, κάνω κάτι άλλο.
2: Πότε σταμάτησε αρχικά.
3: Κάτσε τώρα που θα κάνει αυτό.
1: Και μπαίνουν και κάτι. Βγάλτε αυτή την αναστασία. Βγαίνουν και κάτι ζωντόβολα. Αυτοί θέλουν το κακό σου. Βγάλε αυτή την Αναστασία. Λέει, άσε μας, δε Φάνη, μια χαρά είναι. Τον έχεις πάρει μονότερμα κάθε μέρα. Πάρ' τη τηλέφωνο.
2: Τώρα την παίρνω.
1: Πάρ' τη τηλέφωνο.
2: Τώρα την παίρνω.
1: Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς, πάρ' τη τηλέφωνο τώρα. Γιατί αυτοί τον έχουν κάνει. Η κατάντια σου, κάτι Αναστασία.
2: Κατάντια μου.
1: Μην μιλάς, ρε. Λοιπόν. αυτοί δεν είναι φίλοι σου. Αυτή δεν είναι η ανσία που μπαίνει και σου λέει Μίτσο, είσαι μια χαρά. Αυτή θέλουν το κακό σου. Βγες μωρή κάμπια στον αέρα να μιλήσει.
3: Και η Λίνα τον
2: λέει.
3: Ναι,
2: ναι, ναι. Είναι στην ομαδική.
1: Στείλ το τηλέφωνο. Βάλε αυτό το τέτοιο. Το Γιώργο που λέει. Πάρε του λέει.
3: Κάτσε να βάλουμε τη φάση.
1: Δεν είναι φίλοι σου, δεν σε αγαπάνε αυτοί. Λοιπόν, άρε καημένε, λέει και ο άλλο.
2: Καημένε, για ποιον το λέει για μένα.
1: Κόπου και να το λέει, αυτό είναι ένα που τέτοιο. Λοιπόν, ξεκινά και λέει και τα
2: ζώα. Α πούμε, τώρα θα βάλω γυαλιά.
1: Γιατί να βάλεις γυαλιά.
2: Γιατί μου το πω οφθαλμίατρος,
1: ρε Μίτσο, πότε. Είμαστε στο χρόνια μας. Ξαφνικά έχεις μοιοπία.
2: Δεν έχω μοιοπία.
1: Πόσο έχεις μοιοπία.
2: Δεν έχω μοιοπία. Αστιγματισμό σου λέω ότι έχω. Μα δεν με ακούς.
1: Αυτά πόσα είναι.
2: 8.
3: Εσύ Φάνη, περίμενε.
1: Ρε, ο Μίτσος
3: πρέπει να
1: αποδέχεσαι. Θα πάει να βάλει γυαλιά. Φίλε, μόλις έρθουν με τα γυαλιά εδώ πέρα, θα τα πάρω να τα δω. Αν δεν έχεις τίποτα.
3: Μόνιμα θα τα φοράς.
2: Όχι, δεν θα τα φοράω μόνιμα και σιγά μην τα βάλω εδώ πέρα. Μα τέτοιο.
3: Ναι. Πρέπει να αποδεχτείς ότι όλα εξελίσσονται σε αυτή τη ζωή, Φάνη.
1: Ρε, έτσι εξελίσσεται. Εγώ σαν φίλος, επειδή όλοι αυτοί που στέλνουν μηνύματα και κάτι Αναστασίες και κάτι αυτοί που σε τέτοιο, δεν σε αγαπάνε. Αυτοί θέλουν να γίνει ακόμα. Βάλε και γυαλιά, βάλε και σαγόνια που ήθελες. Θέλει αυτό συνέχεια. Σε κάποια φάση να βγαίνεις έξω και να είσαι σαν λατέρνα.
2: Οπότε λοιπόν, εγώ τι να δεχθώ. Να δεχθώ ότι είμαι χάλια, κουασιμόδος.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Πεόμορφο. Χωρίς ταλέντο, χωρίς τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι,
2: με μια μπουχιά μου γάμου.
1: Περίμενε, περίμενε. Το πεόμορφο το είχα πει μια φορά, ήταν παρατραβουμένο. θέλουν και εμένα να μας δουν. Ξεστηλιζόμαστε εμείς, να τσακωνόμαστε. Και επίσης δεν έχω ξαναπεί ότι δεν έχει ταλέντο. Αυτό είπες λόγια τώρα βαριά.
2: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.
1: Δεν είπα τέτοιο. Δεν ξέρω. Η απάντηση ποια είναι. Αυτό σου αποφέρει χρήματα και δημοφιλία, ναι. Να το συνεχίσεις, δεν ξέρω. Μπορεί και να πρέπει να το συνεχίσεις. Δηλαδή να πρέπει να πάω να βάλει και σαγόνια να συνεχίσει το που κάνει.
2: Δεν είπα ότι θα βάλω σαγόνια. Τώρα είναι να βάλω γυαλιά και σκέφτομαι.
1: Δεν είπε να βάλει σαγόνια.
2: Όχι, δεν θα βάλω.
3: Το έχει πει ότι θα βάλω.
2: Και τώρα με τι μελέ με αφαιρέσει δεν κάνω τίποτα, φοβάμαι.
3: Ναι. Όχι, αρέσει, δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο.
2: Δεν έχει σημασία. Τώρα α πούμε σκέφτομαι να κάνω μια αντάβια. Σκέφτομαι να ξερίσω τα μουσια.
3: Αντάβια τη ξανθιά ή μελή.
2: Ξανθιά.
3: Α, το πα στο άκρο.
0: Κουνάβια σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Πες τα κουνάφια, άκουσες.
1: Φανή, ναι. Πρέπει να το αποδεχτείς. Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να κάνεις δουλίτσα και να το αποδεχτείς. Ο Δημήτρης πάει τελείωσε.
2: Επίσης να καταλάβω κάτι.
1: Αλλάζει συνέχεια τώρα.
2: Έρχεται να καταλάβετε, φιλία Κροατές, για ποιο λόγο ότι ο Δημήτρης δεν κάνει τα πάντα. Δεν κάνει τίποτα ούτε για τον εαυτό του ούτε για εσάς. Το κάνεις για μένα, ρε κρατά. Γιατί καλά λέει εδώ πέρα. Το καπελάκι τώρα που το έχεις βάλει και τη φούντα μπροστά, τι το θες με στο στούντιο.
3: Γιατί εμένα μου αρέσει, νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου.
2: Α, λοιπόν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Σε παρακαλώ,
1: Φάνη, δεν είναι. Πρέπει να νιώθει το παιδί καλά με τον εαυτό του.
3: Και παιδί μου, ρε Μαρτί, είμαι και γονιό σου και εσύ το παιδί και το παιδί και το παιδί.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θες να το αναλύσουμε.
1: Επειδή μένεις με τη μαμά σου ακόμα και είσαι μικρό, σε βλέπω πιο.
2: Θες να το αναλύσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, να το αναλύσουμε, ναι.
2: Θα μιλήσω σοβαρά όμως τώρα.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ αυτό που λένε ότι ό,τι κάνω το κάνω για να νιώθω εγώ καλά. Για μένα είναι. Δηλαδή, με τη λογική να το πάρει, είναι η μεγαλύτερη αστειότητα που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή, είναι
1: αστείο.
2: Γιατί ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Σου κάνω κάτι πολύ απλό. Πες μου κάτι που κάνεις εσύ. Μάλλον που για να αισθάνεσαι καλά, εμφανισιακά.
1: Αλλάζω τα μαλλιά μου συνέχεια.
2: Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Άμα ήσουν. Γιατί για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία, ρε φίλε, αυτό ότι το κάνω για μένα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Όλα τα κάνουμε γιατί θέλουμε, είναι σαν τις νυχτερίδες. Κάνεις τον αντίκτυπο θέλεις. Αλλά άντε να πιάσουμε ένα μήλο. Άμα ήσουν σε ένα νησί, μόνη σου. Έτσι, μόνη σου.
1: Ναι.
2: Και έχεις δυνατότητα να φτιάχνεις κάθε μέρα τα μαλλιά σου. Αλλά δεν έχεις καν καθρέφτη, τα φτιάχνεις. Μην απαντήσεις, ναι. Όχι, δεν τα φτιάχνεις, Μαρία. Όλα τα κάνουμε. Όλα τα κάνουμε για τον αντίκτυπο. Οπότε δεν υπάρχει.
1: Παιδί μου, περίμενε. Στο παρελθόν είχα σχέση που δεν ήθελε το χρώμα μαλλιών που έχω.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και ήθελε κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έκανα. Έκανα αυτό που ήθελα γιατί εγώ ένιωθα καλά με αυτό που θέλω εγώ.
2: Δεν νιώθε.
1: Άρα κάνω για τον εαυτό μου.
2: Δεν υπάρχει.
1: Σούπερ απλό παράδειγμα.
2: Ναι,
1: τώρα.
2: Δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για το αντίκτυπο που θα έχει στον κόσμο έξω. Και εγώ το ίδιο κάνω.
3: Ερφανή, και εσύ άμα ξέρει τα μουσια σου δηλαδή θα το κάνει για τον αντίκτυπο.
2: Ναι, γιατί νομίζω ότι έτσι αρέσω περισσότερο σε αυτούς που αρέσω γενικότερα. Ότι έτσι με βλέπω στον καθρέφτη και λέω, α, έτσι είμαι πιο ωραίος. Αρέσω σε μένα.
3: Για ποιο
2: λόγο αρέσω εκείνη τη στιγμή που αρέσω σε μένα, σκέφτομαι ότι θα βγω έξω. Γιατί έχω δει τον εαυτό μου στον καθρέφτη και με θεωρώ όμορφο. Και λέω, μαλάκα, θα βγω έξω και θα με δουν όμορφο. Αυτή είναι η σκέψη.
1: Ωραία, άλλο παράδειγμα. Σου λέμε, Φάνη, άλλαξε το στυλ σου, δεν μας αρέσει, θα το έκανες για μας αυτό.
3: Όχι, φυσικά.
2: Φίλε, όχι, αλλά τι γίνεται. Αν φορέσω κάτι και δω. Δημήτρη, θέλω να μιλήσουμε στον αέρα τώρα. Τι φάνηλες, πετάει ένα φάνηλες μαλακίες και δεν είναι αυτό το τέτοιο. αν φοράγα κάτι το οποίο έβλεπα ότι αρέσει, εγώ δεν το ξαναφόραγα, ναι. Τι πάει να πει κάτι για μένα. Για ποιο λόγο θέλω να πάω να κάνω μπότοξ. Για να νιώθω νεότερο, το κάνω για μένα. Όχι. Αν δεν είχα κανέναν άλλο γύρω μου, δεν θα έκανα μπότοξ.
1: Αλήθεια.
2: Όχι, έτσι το πάει για να σε ψάξω.
3: Φάνη μου, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά και εγώ κοιτάχτηκα το πρωί στον καθρέφτη και μου άρεσε.
1: Μπράβο.
2: Που σημαίνει ότι θα βγεις έξω και αισθάνεσαι. Ναι, και αισθάνεσαι ότι αυτό που θα αντικρίσουν οι άλλοι, επειδή εσένα σ' αρέσει, θα αρέσει και στους άλλους.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Περισσότερο.
2: Αυτό. Δεν το κάνεις για εσένα, το κάνεις για το αντίκτυπο που θα πάρεις.
3: Και γιατί δεν το κάνω, ποιο πρόβλημά σου.
2: Δεν είναι και τα δύο. Όλοι, δεν το κάνω. Και εγώ για αυτό το κάνω. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουμε γι' αυτό. Λέω, δεν διαφωνείς. Εντάξει, θα σου πω, αλλά είναι το επίπεδο τόσο χαμηλό και εσένα και τη Μαρία που δεν μπορώ να εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω τέτοιο.
1: Να μείνει στο Δημήτρη, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, το κάνω για μένα.
3: Να μείνει στο Δημήτρη, το δικό μου επίπεδο.
1: Ναι, να μείνει στο δικό σου επίπεδο.
3: Έχουμε δει και το δικό σου επίπεδο.
1: Γιατί τι έχει
3: φέρει κανένα ξύλο να κάψουμε σήμερα.
1: Τα φέρνω και δεν τα κοίτα.
3: Κάψε το λάπτοπ που έχω ακούσει ότι
1: καθαρίζει την ενέργεια.
3: Την άλλη εβδομάδα.
2: Και επίσης να σας πω κάτι και να πω και κάτι άλλο σε όλους εσάς που κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι, αν θέλετε λοιπόν να. Για ποιο λόγο. Δεν φίλε να σας πω κάτι. Πήγαινε έξω και πήγαινε να δώσει 50 ευρώ σε ένα φτωχό.
3: Αυτό που κολλάει.
2: Έχεις επιλέξει και εγώ και εσύ, έχεις επιλέξει να κάνεις εντελώς τυχαία πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις καλά, που έχουν να κάνουν με την εξωτερική σου εμφάνιση.
3: Ναι, με μένα.
2: Και όχι με την ψυχική σου. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο χαμηλό και εγώ και εσύ. Γιατί και εγώ.
3: Κάνεις τεράστιο λάθος. Εγώ, διότι με αυτό φτιάχνει και η ψυχική μου.
2: Ναι, άρα τώρα θα πάω να δώσεις σε κάποιον φτωχό 5 ευρώ.
3: Από τη χαρά μου.
2: Ναι.
3: Από τη χαρά μου, όχι, δεν θα πάω.
1: Συγγνώμη, έχει τώρα η μπούκλα του.
2: Είμαστε. Αλλά ακόμα και το charity που λέει ο λόγος, πάλι και αυτό θα το κάνεις γιατί νομίζεις εκείνη τη στιγμή ότι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα γιατί λέει,
1: δεν σε πιάνουμε πουθενά πια.
2: Εγώ.
1: Τι να κάνουμε,
2: ναι,
1: να
2: ναι.
1: Κλειστούμε μέσα στο σπίτι.
2: Δεν είναι κακό αυτό να σου πω. Είμαστε ανθρώπινα όντα. Αυτό είναι. Από το αντίκτυπο επικοινωνούμε και ζούμε. Από το αντίκτυπο της επικοινωνίας. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Ωραία.
2: Εσείς η νέα τάξη πραγμάτων το έχει κάνει κακό.
1: Ναι, βέβαια,
2: το έχει κάνει κακό. Κατάλαβες, σου λέει. Και σου λέει γιατί έχουμε πάει. Γι' αυτό λέμε πάει η κοινωνία κατά διάολου. Γιατί πάμε, τι γίνεται. Πάμε, πάει. Είναι, τώρα θα πω.
1: Έλα, κάνε μα.
2: Πάμε να. Τι γίνεται, είναι σχέδιο γι' αυτό. Εγώ το έχω ξαναπεί. Πάνε να κατακαιρματίσουν τις κοινωνικές ομάδες, όποιες και είναι αυτές. Γι' αυτό στοχεύουν στη μονάδα. Γι' αυτό έχουμε πάει από την εποχή του εμείς στην εποχή του εγώ. Είναι σχέδιο αυτό το πράγμα. Πάει να κατακαιρματιστεί οτιδήποτε είναι ομαδικό. Πρόσεχε να δεις, οτιδήποτε είναι ομαδικό. Βάλλονται οι ομάδες από παντού. Και για να το πάω να πέρα, γι' αυτό μας χωρίζουν και σε ομάδες και χωριζόμαστε και διορούμαστε. Πάμε, έχουμε πάει στην κοινωνία της μονάδας.
1: Ωραία, και εσύ τι θα πρότεινες να κάναμε?
2: Δεν λέω.
3: Να γυρίσω το καπέλο μου μπροστά να τελειώνουμε.
2: Όχι, ρε, είσαι και είμαι. Μα και εγώ το ίδιο πράγμα σε να κάνω. Αυτά που κορυδεύω σε ένα τα κάνω κι εγώ. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κάποιο bullying. Γιατί και εγώ.
3: Δεν νιώθω ότι μου κάνεις bullying.
1: Μα τι κάνεις και εσύ, δεν έκανες το επίγειες και έβαλες σε σύστημα.
2: Μας κάνω bullying.
3: Εγώ δεν νιώθω πως συγκεκριμένα ότι μου κάνεις bullying.
1: Τι νιώθεις, εσύ, Δημήτρη?
3: Νιώθω μια σκατοψυχία, αλλά αυτό δεν είναι bullying.
2: Και είμαι.
3: αυτό δεν είναι bullying. Σε δέχομαι που είσαι σκατοψυχός.
2: Είμαι σκατοψυχός και απέναντι σε μένα όμως.
3: Ναι, δεν τη λέγω. Έχω δεχθεί τη σκατοψυχία και μπορώ και να την κρούω. Δεν είναι κανένα bullying.
1: Έχει γίνει καθημερινότητά του και εκεί
2: δεν δεν την αντικρούει.
3: Δεν θα σου πω όχι.
2: Γιατί μένεις, είσαι επιφανειακός και μένεις σε αυτά που σε ενοχλούν. Γιατί πάλι κοιτάζουν τον εαυτό σου.
3: Ναι, κοιτάζω εμένα.
2: Γι' αυτό είναι. Και εγώ κοιτάζω εμένα. Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά.
3: Πληρώνω 40 ευρώ την εβδομάδα όμως για να έχω καταφέρει να κοιτάζω εμένα.
1: Το έχεις καταφέρει εσύ, Δημήτρη. Αυτό είναι το
3: φίλε
1: θέμα.
3: Μου κρυέ, θέλω να σου πω ότι.
2: Σκέψου μια κοινωνία που μπουλίνε αύριο μεθαύριο. Εννοώ ότι δεν πάει. Πάει. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, λες. Ναι. Αυτό δεν το έχω.
3: Ενώ με Λαμπροπούλου όλοι τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο. Οδηγία καλημέρα, θα λέει τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο.
2: Ρε φίλε, τουλάχιστον εγώ. Ναι, πάλι χάλια θα πάει η κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ στοχάζομαι και βάζω κάποια ερωτήματα. Εγώ στο τέλο τη ημέρα τα ίδια πράγματα με σένα κάνω. Δεν είμαι καλύτερο από σένα. Ούτε ανώτερο ούτε τίποτα. Απλά προσπαθώ και αναγνώσκω την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά τόση ώρα δεν το δείχνεις αυτό, ρε Φάνη. Τον έχεις πει.
2: Μα προσπαθώ, μωρή, κάποια να ανοίξω μια κουβέντα μέσα στους δύο. Τι και προσπαθώ και με τους ακροατές. Αλλά ζω αυτά από κάτω. Και προσπαθώ να ανοίξω μια κουβέντα σαν να πάμε λίγο παραπέρα. Πάμε να μιλήσουμε για το παπάρι του δίδυμου. Ορίστε, αυτό θέλετε.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Πάμε Σκορπιό πολύ γρήγορα, μην βάλεις μουσική.
2: Δεν γίνεται να παίξει Σκορπιό τα αγόρι μου. Ματράμ, είσαι με ένα καλά σου τώρα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τζόρνταν να κάνει διαγωνισμό καρφώματος. Είναι δυνατόν να μην πέσει ήχος.
1: Σε ευχαριστώ που το
2: βγαίνει στο τσίρκο τώρα.
3: Τώρα ξαφνικά τον είπες Τζόρνταν.
2: Έβαλα και τσίρκο μετά.
3: Μετά από όλο αυτό τον είπες Τζόρνταν.
2: Ρε παιδί μου, είναι τώρα το νούμερο του. Βγαίνει η φώκια να κουνήσει την μπάλα στη μύτη. Δεν θα βάλουμε καπελάκι.
1: Δεν το κάνω.
2: Έλα με τσόρ.
1: Και τι με βλέπει με τη, τι είσαι ο ιδιοκτήτη του τσίρκου και έχει πάρει εδώ πέρα τα σαβάρα κάνοντα καλά σου.
2: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι.
1: Όχι, εγώ αρνούμαι να είμαι η φώκια.
2: Να σου πω. Πάμε. Εγώ θα σου πω παλαμάκια. Πάμε. Φώκια! Φώκια!
3: Έλα, τι άλλο ζωάκι θες να είσαι.
2: Έλα, μα τελείωνε, έχουμε και δουλειές μα. Έχουμε κάτι 10 ώρες.
1: Εγώ σας είπα, μην πάω.
2: Ναι, και μια χαρά τα λες.
1: Φίλε μου, Σκορπιέ, σήμερα χρειάζεται λίγη απόσταση από οικογενειακές απαιτήσεις και ανθρώπους που περιμένουν να είναι συνεχώς διαθέσιμος.
2: Έλα, δώστε, πάμε λίγο να δώσουμε λίγο κουράγιο. Φώκια! Φώκια!
1: Ανά τη Μαρία! Τη Μαρία, φώκια!
3: Θέλω να μου ονομαδοποιήσω.
1: Για τη Μαρία, φώκια! Φώκια!
3: Ωραία, ρε Δημήτρη, επέλεξε άλλο ζωάκι, τι θες να είσαι.
2: Τώρα και εσύ ρε, τι με τις φώκιες τώρα.
3: Άμα δεν θες φώκια, τι θες να είσαι.
2: Να φωνάζουμε την.
3: Δεινόσαυρο, τι να φωνάζουμε.
1: Ένα νέο φλερτ ή δημιουργικό σχέδιο μπορεί να μην δώσει αμέσως όσα περίμενες. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία. Συζήτησε το λοιπόν.
2: Να ξέρει όλο αυτό που βλέπει εμένα είναι άμυνα.
1: Αυτό είναι άμυνα, ε. Τρομάζω όπως θα είναι η επίθεση. Τρομάζω. Πάμε στο τοξότη. Πολύ γρήγορα, το έχω ξέρω ότι έχω πει. Τοξότη, λοιπόν, σήμερα τραβάς κόσμο γύρω σου και μπορεί να βρεθείς να εξηγείς, να καθοδηγείς ή να παρουσιάζεις κάτι που γνωρίζεις καλά. Αξιοποίησε λοιπόν την προσοχή που έχεις ή που θα έχεις το επόμενο διάστημα, χωρίς να υποσχεθείς περισσότερα από όσα προλαβαίνεις να κάνεις. Πολύ σημαντικό, διότι από εκεί που έχεις το πάνω χέρι μπορεί να εκτεθείς. Πάμε στον εγώ καιρό που η μέρα δουλεύει καλύτερα μέσα σε ομάδα. Άνθρωποι λοιπόν με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελίξεις μια επαγγελματική δημιουργική ιδέα. Πρόσεξε μόνο τον τρόπο που οι αποφάσεις σου επηρεάζουν τους γύρους σου. Συνεχίζουμε με τον υδροχό που σήμερα έχεις περισσότερη αποφασιστικότητα και μπορείς να ασχοληθείς με κάτι προσωπικό. Που συνεχώς έμπαινε τελευταίο. Ήρθε η ώρα να φερθείς λίγο καλύτερα στους συναδέλφους σου. Οπότε κοίταξε το λίγο υδροχό αυτό και το βράδυ.
2: Εντάξει, κατάφερες. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα της ζωής μου σήμερα.
1: Γιατί,
2: και κατάφερες να με. Τέτοιο. Έχω παραγγείλει ένα τηλεκατευθυνόμενο. Έκανε 6 μήνες να έρθει.
1: Τόσο χαρούμενο. Το βράδυ άφησε τις υποχρεώσεις και γράψε, ζωγράφησε. Γενικότερα δημιούργησε κάτι μόνο για την ευχαρίστηση σου. Γενικότερα παίρνα καλά με τον εαυτό σου το βράδυ, με όποιον τρόπο μπορείς. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που μία πρόταση μπορεί αρχικά να φαίνεται ελκυστική, αλλά οι όροι της ίσως δεν ταιριάζουν στις πραγματικές σου ανάγκες. Γι' αυτό, αν είσαι κοντά στο να κλείσεις μια συμφωνία ή αν να συμφωνήσεις κάτι, μια αύξηση, μια παραγωγή.
2: Συγγνώμη, ισχύει ότι η Μαρία ζηλεύει τον Δημήτρη. Να ξέρεις, και εγώ έχω
3: καταλάβει. Εγώ γιατί να τον ζηλέψω τον Δημήτρη.
2: Γιατί ξέρεις ότι τον αγαπώ περισσότερο.
3: Αχού, πραγματικά. Τον αγαπάς γιατί είναι πολλά τα χρόνια μαζί.
2: Ναι, και αυτό το ζηλεύεις.
3: Λογικό.
1: Αν είναι έτσι η αγάπη.
2: Το ζηλεύεις.
3: Ζηλεύω πάρα πολύ αυτή την αγάπη.
2: Το ζηλεύεις. Αλλά και εσύ με τον καιρό θα σιγά σιγά θα σε αγαπήσεις.
1: Θα την πάρεις και εσύ, Μαρία.
3: Όχι, τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
1: Θα την πάρεις. Σιγά ρε Μαρία, και εσύ από τι αγάπες. Μακάρι να έχεις τέτοια αγάπη.
3: Τι αγάπη.
1: Μακάρι να έχεις τέτοια αγάπη.
3: Τουλάχιστον και ευχαριστώ.
1: Τουλάχιστον είναι αληθινή.
2: Το βλέπεις αχαριστία. Σαν παιδί μου το βλέπω. Τα μεγαλώνεις, τα σπουδάζεις και τώρα βγάζουν γλώσσα.
0: Κουνάβια σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο νούμερο. Ακροατή, ακροατή.
2: Άλλη μία να τα στείλουν.
1: Ναι.
3: Παναγιώτη.
1: Τι να στείλουν.
2: Άλλη μία να στείλουν μηνύματα. Έχει κολλήσει το δικό μου βάρο.
1: Παιδάκι μου, τι είναι, έχει άπειρα μηνύματα εδώ πέρα. Τι είναι τέτοιο.
2: Παιδιά μου, στέλνετε λίγο στο Instagram.
1: Ναι,
2: αν μπορείτε.
1: Παιδιά, Μαρία, μην το κάνει το. Θα κοιτάμε. Έλα εδώ πέρα και πάρα από το Δημήτρη. Κάντε κάτι. Μην με βάζει και εκνευριστώ.
3: Ναι, μωρέ, γιατί σήμερα δεν έχει εκνευριστεί καθόλου.
1: Ναι, στείλε στο Instagram. Το κάνει για να παίρνει followers, Δημήτρη. Από σένα θα του πάρει. Λοιπόν.
3: Από μένα γιατί παίρνει, μωρέ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάρ το τάμπλετ, δώσε το τάμπλετ, Μαρέ. Ναι, ποιο
3: τάμπλετ. Εγώ πού θα παίρνω, ρε.
1: Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Α, στο διάλογο, ρε.
3: Κάτσε, ρε.
1: Πρωί-πρωί. Έλα, ρε, εσύ με παίρνει μέσα από το πηγάδι του άλλο. Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Μαρία, κάθεσαι και κουβεντιάζει τόσο ώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσε αυτή τη δουλειά να έχει κάτι νωρίτερα. Δεν την πληρώνω μας.
2: Νομίζω ότι δεν είχαν στείλει.
1: Μαρία,
2: και μου έκανε εντύπωση.
1: Στο λίγο τραμαψόφα και έλα μετά.
2: Άκυρα, άκυρα, άκυρα. Πάρτε Λουίζα, μωρέ.
1: Στο λίγο.
3: Έχω τον Αρσέν.
1: Αρσέν.
4: Παρακαλώ.
2: Η Λουίζα είναι.
1: Λουίζα μου.
4: Ναι.
1: Έλα ρε Λουίζα, πού είσαι παιδί μου?
4: Καλημέρα, καλά.
1: Καλημέρα, κουνάβια Λαμπρόπουλος, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά εσύ?
1: Τι να κάνω, δεν βλέπεις εδώ πέρα, έχω τη Μαρία η οποία έχει έρθει άρρωστα, θα με κολλήσει κιόλας.
4: Ναι. Ωραία, τέλεια.
1: Έχουμε παιδιά σκυλιά.
2: Φανή, ναι. Να θυμίσουμε ότι εσύ κόλλησες.
1: Τα παιδιά σκέφτομαι, Λουίζα μου, τα παιδιά σκέφτομαι. Εγώ τώρα μπορώ, αρρωσταίνει ο πατέρας Λουίζα. Μπορούν οι γονείς να αρρωστήσουν? Μπορούν, ρωτάς αν μπορούν?
4: Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα Λουίζα.
4: Λοιπόν,
1: ιδιωτική υπάλληλο
4: είμαι σε μια εταιρεία που
1: θέλω
4: να
2: πω.
1: Δεν σε ακούω καλά, ρε
2: γάμο. Τι είσαι,
1: Λουίζα, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά. Κουνήσου λίγο.
4: Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σοβαρή πολύ.
1: Σοβαρή φαίνεται. Ναι. Έλα, Λουίζα μου, πάμε τώρα.
4: Δώσ' μου ένα λεπτό, γιατί μπορείτε να
2: μην μ' ακούσετε. Λουίζα. Όχι, άστε την
3: κοπέλα. Πάρ' το χρόνο σου.
1: Ναι, πάρ' το χρόνο. Λουίζα, δεν έχουμε ραδιόφωνο πέρα.
3: Γραμμένοι είμαστε. Ναι.
1: Περνάει καλά,
4: Λουίζα.
1: Λοιπόν. Ναι, ωραία.
4: Είμαι υπάλληλο σε μια
1: εταιρεία. Μου, καλή συνέχεια. Λουίζα μου, συγγνώμη, φιλενάδα, σε κλείνω. Δεν έχει καλό σήμα. Παρακαλώ, Ελευθερία μου.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Ελευθερία μου. Τι κάνει?
5: Καλά,
1: εσύ. Πώς το βλέπει το πράγμα εδώ πέρα με τον Δημήτρη? Θα συνεχιστεί για
5: καλά,
1: πολύ ακόμα.
5: Καλά, μια χαρά, τέλεια.
1: Είσαι και εσύ από αυτές που τον υποστηρίζει, έτσι?
5: Τώρα τι να πω.
1: Ναι, όχι, μου πει τίποτα. Δεν θα σε κλείσω.
5: Όχι, όχι, μαζί σου.
1: Πες τη γνώμη σου. Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα. Πες τη γνώμη σου ελεύθερα.
5: Εγώ θέλω να έρθω εκεί, να είμαι φαν.
1: Ναι, πες τι τώρα, γουστάρεις τον πουλίνι και εσύ, θες, το αρέσει
5: αυτό? Όχι, όχι, δεν το θέλω.
3: Γιατί ρε σε ελευθερία εσύ,
1: με πετάς έτσι.
5: Μ' αρέσει τα μαλλιά του τώρα που έχει βάλει, δεν το θέλω, δεν θέλω σένα.
1: Σε θέλει κολλασμένο να ξέρεις, το κάνει.
2: Α, θέλει σένα, λέει.
1: Δεν θέλει, τώρα ξέρω εγώ τι γίνεται. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 41, είμαι
1: αστυνομία. Ναι, στο λύκο! Κολόγρια! Θες και με δούλη από το φανούλι, δεν δυνατόν. Να μου χάδεις, πήγαινε ψόφα. Ένα σάβανο! Σάβανο!
3: Ήδη ηλικία
1: 41 χρονών και έχεις μάτια για μένα.
2: Τι μου θες μικρότερη?
1: Να μου χα, βέβαια, ο λύκος θέλει φρέσκο αρνί. Αιστό λύκο μου μια! Ήθελε και, άκου τώρα, ήθελε και φανούλι, κυρία. Ήθελε και φανούλι. Κάτσε καλά. Δεν είναι το ριμπάι, δεν είναι για τα δόντια σου.
3: Αμά!
1: Λοιπόν, αιστό λίγο.
2: Σιγάρι μπάι.
1: Κατσαρίδα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Εδώ, ηλικία, επάγγελμα.
6: 34 νεκροθάφτης.
1: Λέγε ρε, σοβαρά.
6: Ναι.
1: Να και τα διαφορετικά επάγγελμα. Μας έβαλες τη μιζέρια μας, δε φίλε. Τι έγινε, για λέγε τώρα, έχεις δικό σου γραφείο?
6: Καλά, για πες τώρα, πώς την παλεύεις εκεί πέρα με όλους αυτούς?
1: Κάτσε λίγο τώρα, δεν τους παλεύουμε. Πες μου λίγο για το επάγγελμα. Δεν έχουμε συχνά νεκροθάφτες. Θέλω να μάθουμε κάποιες. Δεν το λέω αστείο. Απλά εδώ πέρα όλο οδηγεί, παίρνουν από ναυτιλιακές, παίρνουν. Όταν ακούμε ένα επάγγελμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα μας, εξάπτει τη φαντασία. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
6: Ναι, ναι, δικό μου.
3: Μπράβο σου.
1: Κορυδεύει τα κερατά.
6: Όχι, κανονικά.
1: Για λέγε τώρα, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι κορυφαίο.
3: Ωραία, να το πει, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν να το πει,
3: θα το ψάξουμε.
1: Θα το εκμεύσω. Τι αναλαμβάνει πέρα από την κηδεία?
6: Τα πάντα, μνημόσυνε, κηδείες, εκταφές, τα πάντα.
1: Εκταφές.
6: Ναι.
1: Και περιποίηση νεκρού πριν το τέτοιο, πριν την κηδεία.
6: Εννοείται αυτό.
1: Κάνει μέγιστο. Make-up και τέτοια.
6: Make-up τα πάντα.
1: Να σου πω, για πες
6: μου. Το κάνω τον άλλο ένα κούκλο.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο. Ποια ουσία, γιατί θα τον πιάσω τώρα, ποια ουσία χρησιμοποιείται στα πτώματα? Πες μου μια ουσία που χρησιμοποιείται στα πτώματα, εσείς οι νεκροθάφτες.
6: Φερμόνι.
1: Πώς?
6: Φορμόλι.
3: Φορμόλι,
1: ναι. Κάπως αλλιώς λέγεται. Άλλη ουσία.
6: Τώρα μα πάρει τη δουλειά.
1: Ναι, πες και δεν πάμε.
2: Καλά, δεν θα πάμε όλοι να γίνουμε.
6: Τώρα φαίνεται αμυστικά του επαγγέλματος.
1: Ναι, μάλιστα. Πού το έχεις το γραφείο?
6: Εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα,
3: πού στην Αθήνα?
6: Τώρα τι θέλετε.
1: Ωραία, άντρα. Να σου πω, μια μέρα πες μου, η οποία έχει το πιο πολύ κόσμο, την πιο πολύ πλατεία. Δηλαδή σου έχει τύχει μέρα που να έχει 7 κηδείες, 10.
6: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα, τι εννοεί?
6: Σαββατοκύριακα έχει πιο πολύ πελατεία.
1: Ρε, παιδί μου.
3: Πεθαίνει ο κόσμο Σάββατο, ε.
1: Ναι.
2: Τι ξύλο συνήθω διαλέγουν?
6: Καρδιά.
3: Στεναχωρέθηκε η Μαρία για τα φίλια τη αδέντρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ήποπτο είσαι.
2: Αχ, Δημήτρη. Δεν μπορώ.
3: Πήγαινε κλάψη για τι καρδιέ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, φίλε. Έτσι, τώρα, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι. Θα μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, δεν θέλω να πούμε βλακεία, δεν κάνω χαβαλέ. Έχει έρθει ποτέ. Άνθρωποι είμαστε όλοι τώρα. Έχει έρθει
6: να
1: ποτέ.
6: Δεν έψει κανένα.
1: Όχι, μωρέ, βλακίες.
2: Όχι, βλακίες.
1: Βλακίες, όχι, δεν θα.
2: Είναι νεκρά να
1: όχι, δεν θα το βλακίες. Μην παίζονται με αυτά τα πράγματα. Έχει έρθει ποτέ άντρα ή γυναίκα. Έτσι. Ο οποίο να είναι εμφανισιακά πολύ όμορφο ή όμορφη και να το έχει δει ερωτικά το πτώμα.
3: Φάνη!
1: Όχι, σοβαρά. Κάτσε, πρέπει να
3: σου.
1: Κάτσε, πρέπει. Μιλάμε σοβαρά. Να σου έρθει τώρα ένα κούκλο. Μία κούκλα. Και εσύ φαντάζομαι ότι είναι γυμνό του έξι. Έχει πάει το μυαλό σου ποτέ στο. Όχι να κάνει κάτι κακό, ρε παιδί μου. Αρέσει πω κρίμα τώρα. Έμπαινα.
3: Έμπαινα.
6: Όχι,
1: δεν μπορεί.
6: Είναι άρρωστο, όχι.
1: Όχι να κάνει κάτι, ρε συμπεπτό, μου αρέσει, φίλε. Με παρεξηγεί τώρα. Θέλω να κάνει. Να το δει, να πει. Γάμο το. Μήπω.
3: Δύο ώρε νωρίτερα να ερχόσουν.
1: Ποτέ,
6: όχι, όχι,
1: ποτέ,
6: όχι.
1: Ποτέ.
2: Φάνη, τι ερώτηση του έκανες.
1: Μπορείς τώρα αυτή η ερώτηση.
3: Κατά τα άλλα, Μαρία, η ερώτησή σου για την εκρανάσταση ήταν πολύ.
1: Ναι.
2: Που αυτό είναι πιο σύνθετο.
1: Υπάρχουν πελάτες στη γειτονιά που να έχουν κάτι αντίστοιχο, να σου έχετε κανένας περίεργος, κανένα νεκρόφιλο, έχεις γνωρίσει?
6: Όχι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
6: Είναι όλοι normal.
2: Αυτό που λένε ότι πιάνει συχνά νευρικό γέλιο συμβαίνει, έχετε δει πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα?
6: Αυτό πάντοτε. Πάντα υπάρχει.
2: Πάντα υπάρχει. Είναι η αντίδραση.
1: Μάλιστα, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
2: Καλή θέλω να παίξω.
1: Εντάξει, μου άστονα.
7: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Music 892.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints. Να δω.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Δικουαλίτα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ο άλλος γιατί, Χρήστο, γιατί βρίσκεις το Αιγαίο, τι σου έφυγε. Λοιπόν, δεν πάει, λέει, νησιώτικο, βιολί και πόλεμος. Τι είσαι με τα καλά σου τώρα, με Γιάννη Πάριο τώρα, τι λες τώρα. Να έχω βάλει Γιάννη Πάριο μέσα στο Ραφάλ και να περνάω πάνω και μέσα του Αιγαίου. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα εδώ πέρα και στους πράκτορες της ΜΙΤ. Μαρία Ένεσλι εδώ πέρα και στους πράκτορες των Άγγλων, τον Δημήτρη Μπουλίνη.
1: Εγώ είμαι αυτός.
2: Τουλάχιστον γίναμε πράκτορες.
0: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, πώς σου ήρθες από το Οκτώβρη μήνα να βάζεις νησιώτικο?
0: Μα ξέρεις, δεν μπορώ να τα κλεισέ εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
2: Να πας ανάποδα.
0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ πέρα τα κουνάβια. Παιδιά, έχει βάλει. Να σου πω κάτι.
1: Έβγαλε κρύο λίγο.
2: 18 βαθμούς.
0: Αρχίζει ο καιρός, ρε παιδί μου, και είναι εκεί που είχαμε συνηθίσει πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι με πολύ έτσι, καιρό άλλο-πρόσαλο. Απλέον αρχίζει και γίνεται παλιός καλός καιρός 90s.
1: Ναι, ρε παιδί, ξαφνικά πολύ κρύο. Αν και λένε ότι θα σταματήσει λίγο από αύριο, θα αρχίσει πάλι η ζέστη.
2: Ναι, αλλά μέχρι 25 που σημαίνει ότι θα έχουμε δροσούλα.
1: Εντάξει, μια
2: δεν
1: χαρά.
2: Θα πάει πάλι 30, φαντάζομαι.
1: Μια χαρά τη εποχή.
0: Ναι. Και σήμερα μην ξέρω για λέγε τώρα, πτώση δεν του στα εξάρχεια.
1: Τα είχαμε χθε η αλήθεια. Είναι, έπεσε λίγο βροχή, πάλι καταστροφέ.
0: Εδώ πέρα λέει πλημμύρισαν.
1: Πλημμύρισαν δρόμοι, Λιούπολη, στο κέντρο.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, Νέα Σμήνη. Δεν έβρεξε για το σου.

0: διεθνής διάκριση για την Ελλάδα μας. Για την Ελλάδα μας. Ξέρετε πώς θα πάρει κανείς. Διεθνής διάκριση για έναν άνθρωπο ο οποίος, πέρα από προσωπικός μου φίλος, ξύρισε και το μαλλί του.
1: Ποιος καλά.
0: Διεθνής διάκριση για τον Γιώργο Παπανδρέου, παιδιά, για το ΓΑΠ. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, το έργο του συνεχίζει και εμπνέει κόσμο.
2: Εσύ τι λες, ξύρισε το μαλλί του, παιδί μου. Ποιο μαλλί του, γιατί έχει μαλλί.
0: Αυτό που
2: έχει
0: τον κύριο, το έχει ξυρίσει τώρα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Παπανδρέου, ο δικός μας ΓΑΠ, φίλες και φίλοι, ο πρωθυπουργός της καρδιάς μας, τιμήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μαλάκα. Fucking no magazines. Λοιπόν, τιμήθηκε, λέει, με το βραβείο. Τι κάνουν εκεί στην Νέα Υόρκη. Diplomatic Courier Envoy. Ο καλύτερος courier, τιμήθηκε ως ο καλύτερος courier, φίλες και φίλοι του κόσμου.
2: Όχι γι' αυτό, γιατί διαχρονική του προσφορά.
0: Διαχρονική προσφορά σε τι?
2: Του Έλληνα πολιτικού στη διεθνή.
0: Του Έλληνα πολιτική.
2: Φυσικά, στη διεθνή διπλωματία, την ειρήνη και την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών.
1: Αλήθεια, παιδιά, πότε?
0: Το πότε, η πρώτη ερώτηση είναι το
1: γιατί.
0: Η πρώτη σου ερώτηση είναι το πότε, το γιατί.
1: Και το γιατί, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και το γιατί, αλλά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Συγκινούμε. Βραβείο καλύτερο courier για τον. Diplomatic courier.
2: Diplomatic, φαίνεται.
0: Λέγεται Diplomatic Courier Envoy Award. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο ΓΑΠ μας έχει λείψει. Και η Ελλάδα για άλλη μια φορά να πούμε ότι τρώει τα παιδιά της, έτσι. Δηλαδή, αντί, να το, να, αντί αυτό το βραβείο να το δώσουμε εμείς, να το δώσουμε ρηφίλ, ένα βραβείο. Ένα Ερμής, ένα δεν ξέρω, να δώσουμε ένα Amanda Award, κάτι δηλαδή. Όχι, μην γελάς. Να το δώσουμε.
2: Βάζει, εμφανιζόμενο μου αρτιμά.
0: Τα βραβεία του Μπούσια που δίνουν στα τέτοια. Πάνε και βραβεύουν τα δικά μας παιδιά οι ξένοι. Εγώ αυτό βλέπω. Μπράβο στον Γιώργη Παπανδρέου.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τι τίτλοι είναι αυτοί? Βρίσκουν και κάτι τίτλους και
0: λέει προς προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών. Διπλωματική για την ειρήνη.
1: Για την ειρήνη.
0: Ξέρω εγώ, βάλε μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λέει, φάνηκε για τον Τούρκο ομόλογο τότε τον Ισμαήλ Τζέμ που είχαν κάνει δύναμη διάλογο πολύ καλό.
0: Ναι,
2: στην Τουρκία, δεν ξέρω.
0: Χαμός, ρε, είχαν φτάσει οι Τούρκοι μέχρι τέτοια. Λοιπόν, από την άλλη, μάλλον στο θετικό κλίμα της βράβευσης του Γιώργου Παπανδρέου, και πάλι να πούμε ένα μπράβο στο ραδιόφωνο μας, στην εκπομπή μας που είμαστε οι άνθρωποι που τα αναδεικνύουμε αυτά. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πιο κομψός Έλληνας πολιτικός. Ευτυχώς, θα πω εγώ, ανακλήθηκε το ένταλμα. Είχε ένα εντερματάκι σύλληψη. Είχε μπλέξει μετά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είχε κάτι τραβήγματα ο ψηλός. Λοιπόν, ανακλήθηκε το ένταλμα. Ήταν για το Qatar Gate. Κάπου είχε μπλακεί μωρέ τώρα. Εκεί πέθυμα με κάτι λεφτά, με την πεθερά του, με κάτι μέσα έξω. Κάτι. Οχού, τώρα.
2: Μια χαρά.
0: Βρήκατε γύρω άνθρωπο να τον τραβήξετε. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη του. Έτσι. Βέβαια, εμφανίστηκε, γιατί είναι κομψόρατο, εμφανίστηκε και ο Ιωθελός, και εξετάστηκε. Δεν ξέρω, την πίεση του πήρανε. Εξετάστηκε για την έρευνα, ποιο ξέρει τι θα του έχουν χρεώσει τον άνθρωπο τώρα. Πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και αυτό τον βλέπω να πάει για βραβεύει και αυτό.
2: Φουλ Αμερική, ο
0: Φουλ Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλοι πέρα. Σαν Φρανσίσκο πέρα. Ποιος ξέρει τώρα τι θα φέρει πίσω. Πάει να αγοράσει την Apple, δεν ξέρω τι σε διαλογίζεται. Η Ελλάδα είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει το λόγο του, φανταζόμαι. Να πάρουμε όπλα. Τι θα
2: με επενδύσεις και με τέτοια μιλάμε. Επενδυτές με μεγάλες εταιρείες και σήμερα έχει ραντεβού μια τεράστια μεγάλη
1: εταιρεία. Θα γίνει εδώ πέρα χαμός, αφού εσύ τα έλεγες. Χαμός θα γίνει.
0: Το κυράτα είναι άψογος. Δεν παίζεται τώρα. Δεν παίζεται. Σταυροπόδι, ζακέτα. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τρομερές δηλώσεις. Θέλει να συνδέσει, παιδιά, ακούσαν τι γίνεται. Θέλει να συνδέσει τη χώρα μας με τη Silicon Valley. Μα λέγα, πρόεδρε, είτε τρέλος ο πρόεδρε. Μα λέει, Κυριάκο, πίνει. Εντάξει, ναι, ρε, μα λέει. Ναι, σπουδαία. Δεν ξέρω, ρε. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή η χώρα αρχίζει και πατάει πολύ γκάζι και δεν μπορώ να ακολουθήσω εγώ τις.
1: Παρά είναι το γκάζι.
0: Silicon Valley τώρα γάμο.
2: Δηλαδή. Είπε κιόλα, βέβαια, ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο.
0: Είναι πρωτόγνωρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι πρωτόγνωρο. Να το πούμε κι εμείς. Είναι πρωτόγνωρο.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το ότι, ρε παιδί μου, θα βγει για τρίτη θητεία, μάλλον ο πρωθυπουργό και θα τα δώσει όλα.
0: Τίποτα, μα γιατί θα φάει τον Ερντογάν. Είναι 25 χρόνια Ερντογάν, 400 χρόνια Μητσοτάκη, μα λέγα. Τι να πω τώρα, η εκδήλωση η οποία που είναι λέγεται The Future of AI Elsewhere. Σίγουρα κάπου αλλού, όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα θα υπόθηκαν. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τώρα, είμαι λίγος.
2: Είπε για την Ελλάδα του 2030 που είχε ρωματιστεί, που ναι. Έρχεται, που είναι εδώ, που θα δώσει το καλύτερο του αυτό. Για τους Έλληνες που έχουν γυρίσει για να δουλέψουν σε όλες τις εταιρείες εδώ πέρα.
0: Ποιο αυτό εδώ, αυτά τα είναι τα Αθήνα. Λέει, πήγε εκεί στη Silicon Valley, συναντήσεις ξεχωριστά, ακούστε παιδιά, με Τέσλα. Θα φέρει εδώ πέρα τα

0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: High five με ρομπότ.
0: Nvidia. High five με ρομπότ. Με τη σεκόγια, πώς για όλο λέγεται.
2: Γιατί θα φέρει.
0: Νανοτεχνολογία. Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω, ρε, μα, γιατί, δηλαδή, πόσο μουρλάκια είναι ο πρόεδρος. Τι έχει κάνει τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ζούμε χρυσές εποχές. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Εσύ γιατί είσαι τόσο συγκλονισμένος?
0: Δεν έχουμε λόγια όλοι.
2: Μα δεν θα μπορούμε να συνεπάρξουμε, παιδί μου, πλέον.
0: Μανακατρέπομαι εγώ, μανακα τώρα.
2: Θα μπορείς.
0: Εγώ, μανακα, ντρέπομαι τώρα.
2: Αλλά γιατί ντρέπεσαι?
0: Δηλαδή δεν έχει ο ελληνικός λαός λόγια. Μπορεί να μην έχει και λεφτά παράλληλα. Αλλά θέλω να πω, μαζί με λεφτά δεν έχει και λόγια. Δεν έχουμε λόγια τώρα εμείς. Τώρα τι να πω. Να πω εγώ τώρα ντρέπομαι να το ψηφίσω.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε κάτι άλλο από ότι. Γιατί βλέπω τώρα μόνο ευχάριστα πιάσαμε.
1: Τόσο σπουδαίο, ναι. Τόσο αυτό.
0: Να πούμε βέβαια στον Κυριάκο Μητσοτάκη που θέλει να φέρει νανοτεχνολογία ότι ο πρώτος που έφερε νανοτεχνολογία στην Ελλάδα είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, έτσι.
2: Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Πώς το λένε. Ο πρώτος που έφερε την νανοτεχνολογία στην Ελλάδα είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μην το φάμε κι αυτό, πρόεδρε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το πρώτο νανογυλαίκο. Νανογυλαίκο, μάλλον.
1: Και τώρα έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω αν το βέβαια. Το είδα στο Μέγκα χθες. Τώρα κατηγορούν τον Άδωνη Γεωργιάδη διότι. Μια κλινική που είχε πάει και διαφήμιση.
0: Θες να πεις ότι δεν υπάρχουν νανογυλαίκα?
1: Όχι,
0: δεν. Θες να πεις ότι δεν υπάρχουν νανογυλαίκα?
1: Εγώ δεν μιλάω για τον νανογυλαίκο, ναι. Αλλά ένα ιατρείο το οποίο διαφήμιζε τώρα, δηλαδή ως υπουργός Υγείας.
0: Ναι. Λέει και τα iPhone λέει, θα έρχονται πρώτα στην Ελλάδα, λέει ο Δήμος.
1: Κυρίως αυτό.
0: Το κανόνισε με Μητσοτάκης, για λέγε.
1: Ένα ιατρείο λοιπόν που διαφήμιζε, λέγεται ότι μάλλον κάνει πλασμαφαιρέσεις και αυτό. Και υπάρχει πρόβλημα. Τον κράζανε χθες στο Twitter. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Το παίξανε και στο Μέγκα το θέμα.
0: Ναι.
1: Απάντησε βέβαια ο Άδωνης. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτός με αυτά τα πράγματα. Τίποτα, και ούτε το ιατρείο. Όχι.
0: Εντάξει, και τότε εσύ ήταν πλασιέ. Ήτανε πολύ. Δηλαδή,
1: τώρα έγινε, παιδί μου, σου λέω.
0: Τώρα διαφήμιζε.
2: Βρήκε κι αυτός.
0: Έλα, ρε παιδιά, τώρα να σου πω κάτι. Έλα.
1: Όχι τότε, τώρα.
2: Δεν θα ήξερε, ρε παιδί μου, δεν θα ήταν ενήμερος.
0: Η εταιρεία που πουλούσε τα νανογυλαίκα τώρα να υπάρχει ακόμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχει κολλήσει εσύ.
0: Ρε, εσύ, μα δεν ξέρει και το θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, εσύ έχω ξαναπεί, είναι όλα marketing. Θυμάσαι το σκηνικό που είχε γίνει με το. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα. Ένα σκηνικό με τον πίνακα που είχε ρίξει ο άλλος ένα πίνακα από το τέτοιο.
1: Δεν το
0: μέσα στη. Έλα, ρε, με τον πίνακα που κοροϊδεύει την Παναγία. Έλα, ρε, ένα πίνακα ζωγραφική στο.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε το σκηνικό με τον πίνακα ζωγραφική που πήγε ο άλλος ο Χριστιανό Αλμπάν μέσα, τον κατέβασε και λέγε έπεσα πάνω. Πόσο πουλήθηκε αυτό ο πίνακα?
2: Πόσο?
0: 30.000 ευρώ.
1: 30.000!
0: Όταν σας λέει ο Φανούλης ότι όλα είναι marketing, να τον ακούτε. Εσείς πάλι είχε χωριστεί η Ελλάδα τότε. Α, η τέχνη είναι ελεύθερη. Οι άλλοι βγαίναν και λέγανε, α, όχι, κοροϊδεύει την Παναγία. 30.000. Τα ακούτε, τι σας λέει ο Φανούλης κάθε μέρα. 30.000. Ο πίνακα αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ακόμα κρεμασμένος. Φυλάκια, καθίστε και τσακωθείτε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Δεν έχω ήχο με το τρίμα. Ναι, μπράβο. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και νέο παιδί που έχει έρθει να εκπαιδευτεί. Ο Φώτης, νέος ηχολήπτης. Έρχονται, έχουμε προσλάβει εδώ πέρα όμιλος πολίτη. Έχει προσλάβει αρκετό κόσμο και φαϊνή ιδέα να έρθουν να εκπαιδευτούν από το μεγαλύτερο ηχολήπτη που έχει περάσει ποτέ, το Λευτέρη το Λιάκο. Σαν παιδιά έρχονται δίπλα Λευτέρη. Τι να πω, με συγκινείς. Λέω, θυμάμαι που είχες έρθει και εσύ σαν εκπαιδευόμενος. Εσύ δεν εκπαιδεύτηκες, εσύ ήσουν από μόνος σου, αυτό φωτός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί μας πάντα δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες και τα δείγματα εργασιών και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Η ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, παιδιά, που έχει ο δουλευταράς για ό,τι και αν χρειαστείς. Και μην ξεχνάτε ότι αν είστε νέος φοιτητής, εδώ πέρα they my home for student είναι δίπλα σας. Ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείο και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς they my home for student δεν γίνεται. Μπείτε στο δελή.gr για να δείτε τι παίζει.
1: Σιγά σιγά, όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, δεν μας αποχαιρετάει, μας αποχαιρέτησε, εγώ πιστεύω, το καλοκαίρι. Και σε αυτή την αλλαγή, τι έρχονται, καλή ώρα βλέπετε και εμένα, τα κρυολογήματα. Παιδιά, για να τα αντιμετωπίσετε, Vitoranz Immuno με την συνεργική δράση βιταμίνη C και ψευδαργύρου, πάρα πολύ σημαντικά, θυμάστε και στον COVID τότε. Ενισχύουν την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Και φυσικά υπάρχει σε πρακτικό αυτό το μασόμενο δίσκιο με γεύση πορτοκάλι και είναι για όλη την οικογένεια, να ξέρετε, και για παιδιά από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitoranz αναβράζουν τα δισκιά με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και σε πρακτική συσκευασία Tube.
2: Και παιδιά, αν έχεις επενδύσει σε gaming PC ή κονσόλα, αξίζει κιόλας να προστατεύσεις και την επένδυσή σου. Το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύει από διακοπές και διακυμάνσεις ρεύματος. Ρωτήστε γι' αυτό σε όλα τα καταστήματα M-Systems.
0: Λοιπόν, έχω ανεβάσει και στο group τα κουνάβια, παιδιά, τη φάτσα του νέου ηχολήπτη. Μαράκια, πραγματικά από casting. Το casting ποιο γίνεται, δεν γίνεται τώρα. Έχετε διαλέξει τα κατάλληλα άτομα. Είναι μουτσούνες, ο προηγούμενος, το άλλο παιδί, πώς λέγονταν.
1: Ο Νίκος.
2: Χρήστος, Μαρία Έλληνα. Χρήστος.
1: Παιδιά, μου έχει κολλήσει η Νίκος.
0: Μαλάκα, θα μπει κανένας μέσα σαν φωλιά με ασβούς είμαστε, μαλάκα.
1: Αυτός είναι ο Φώτης.
0: Αυτός είναι ο Φώτης.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Ποια είναι η διαφορά, δεν καταλαβαίνω. Έχει μουσια.
1: Δεν κατάλαβες, όταν μπήκε, νόμιζε ότι ήταν ο Νίκος με μουσική.
2: Καμία σχέση δεν έχουν τα παιδιά.
0: Παιδιά, μπράβο. Δεν ξέρω ποιος κάνει προσλήψεις. Ποιος, ο Μιχάλης ο Κιωσές. Παιδιά, αποφάσεις είμαστε φοβερά, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν ξεκίνησα τυχαία με Γιάννη Πάριο το πρωί. Έχουμε, παιδιά, μέρες δύσκολες τώρα. Είναι οι μέρες που, να πούμε καταρχήν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξέρετε ότι είναι να περάσουμε ένα καλώδιο όπου θα συνδεθεί η Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ξέρετε ότι τώρα οι Τούρκοι κολοτρίβονται, τώρα νιαουρίζουν. Έρχονται τώρα κάποιες μέρες όπου θα δοκιμαστεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να δούμε. Θα μείνουν οι Τούρκοι στο νιαούρισμα, θα έχουμε τίποτα παραβίαση, θα γίνει κάτι πιο χοντρό, θα θέλουν τσέσπου, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει. Έρχεται, από ό,τι βλέπω, Μίτσο, Κίμωνας, Κένταυρος.
2: Τα μολάμε έξω, γιατί οι Τούρκοι κάνουν θαλασσόλικο τώρα. Κάνουν τη συγκεκριμένη, πώς θα το πω τώρα,
0: άσκηση
2: που έχουν. Και μας έχουν πετάξει έξω πλοία τα πάντα. Έτσι και εμείς απάντα, μην νομίζουν, παίρνουν αέρα.
0: Άρα, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι καιρός που θα τις μετρήσουμε, έστω να το πούμε έτσι απ' έξω. Βέβαια, έχουμε κανονίσει και γυμνάσια με το Ισραήλ. Στην Αίγυπτο, ο Δένδιας θα είναι θερμό.
2: Υπογραφές, αγκαλιές.
0: Ναι. Επίσης, πάρα πολύ, βλέπω και στα social, σας έχει έρθει SMS επιστράτευσης.
2: Σε πάρα πολλούς.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Ναι, μα. Λοιπόν.
1: Εσύ να πώς και δεν σου έχει έρθει.
0: Μάλιστα. Τι. Στους φαντάρους πάει τώρα.
1: Εσύ είσαι με βαθμίδα.
0: Στους στρατηγούς τώρα δεν είναι. Εγώ τα στέλνω. Εγώ τα στέλνω. Λοιπόν. Επίσης τώρα, εσύ Μαρία, όταν φτάσει το κράτος σε φάση να φωνάξει Λαμπρόπουλο, εκεί θα είναι δύο πράγματα. Ή θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και οπότε θα πρέπει να βάλεις τα τελευταία σου χαρτιά μέσα, ή θα σε μαζέψει ή θα σε βάλει για να μαζέψει τα άτομα.
1: Εσύ είσαι το τελευταίο χαρτί, δηλαδή.
0: Τώρα τι να πω τώρα, κατάλαβες, τώρα εξαπολύσεις πυρηνικό όπλο, Λαμπρόπουλο, τώρα μέσα στους Τούρκους. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε ανάλογα τις βαθμίδες, όχι τις βαθμίδες. Άλλο, με το ίδιο μένος θα πέσω εγώ πάνω στον Τούρκο.
1: Όχι, ρε,
0: με το ίδιο
1: θα πέσει
0: ο Μπουμπουλίνης. Ο Μπουμπουλίνης πέσει, θα πέσει, γιατί μπορεί να είναι και κανένας Τούρκος ωραίος. Αλλά θέλω να πω ότι. Θέλω να σου πω ότι ο Λευτέρης. Ναι. Πάει ο Λεωνίδας, δεν τους βλέπεις. Είναι έτοιμοι να φύγουν για Γαλλία, δεν τους βλέπεις. Λοιπόν.
1: Εννοείς, θα πας με τα μπούνια,
2: τι φιλοπορίας έχεις.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ είναι ακόμα πράσινο.
2: Α, είσαι πράσινο.
0: Ναι,
2: okay.
0: ναι.
1: Γιατί ποια είναι τώρα.
2: Όχι, το βλέπω γιατί του λευκού του κάνουν πράσινου.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω, Γιώτα Λαμπρόπουλε, για έλα από εδώ να δει το Γιώτα. Το έχω κάθετα ή οριζόντια. Για να το δει το Γιώτα μου πώ είναι. Λοιπόν.
1: Ρε Ζιφάνη, τι λε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λε και στο τέλο είσαι ο πρώτο που τρέχει να φύγει. Δηλαδή.
2: Μέσα στην τουλάπα θα κρυφτεί, αφού το έχει πει
1: τώρα.
0: Μαρία, εγώ το έχω σκεφτεί. Έχω, και θα πω τώρα κάτι δημόσια. Δεν είμαι άνθρωπο τη βία και ξέρει ότι.
2: Ξέρουμε.
0: Δεν μ' αρέσει η βία. Εγώ έχω σκεφτεί αν στριμωχτώ. Και στο το έχω ξαναπεί και δημόσια. Αν στριμωχτώ, Φερρυπίν από τέσσερις Τούρκους. Γιατί μόνο μια τέτοια αναλογία μπορεί να μας σταματήσει.
1: Καλά,
0: και με κάποιο τρόπο μου έχει φύγει το όπλο από το χέρι. Λοιπόν, θα δαγκώσω τον έναν από το λαιμό. Και θα αφήνω τους άλλους να με χτυπάνε. Άμα θέλω να με χτυπήσουν. Αλλά θα τον έχω δαγκωμένο τύπου έτσι. Αυτό έτσι ώστε να μην μπορεί να με χτυπήσουν να φύγει.
2: Όταν πα σπίτι σου αυτά σκέφτεσαι.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Εκεί λοιπόν και θέλω να γυρίσω που λες ματωμένο στο
1: σπίτι.
0: Με αίματα στο στόμα και να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου μέχρι το πρωί. Αυτό θέλω.
1: Θέλει να ζήσει τη φαντασίωση. Ναι, όλο ναι, αυτό ναι. Θα γίνει πόλεμος για να ζήσει ο Φάρης τη φαντασίωση. Το έχει καταλάβει, Δημήτρη.
2: Ναι. Η γυναίκα σου θα σε δει με τα αίμα του Τούρκου στο στόμα, θα φτιαχτεί.
1: Θα σου πει, έλα, τώρα σε θέλω.
0: Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Έχουμε κάτι άλλο εκεί πέρα, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Φιλοπορία, θα πάτε να εκπαιδευτείτε δύο μήνες τώρα, μην τρελαίνεστε. Θα πάτε και να μεταπηκέδεσαι. Τι έγινε, πώς λέει και ο Πλεύρης. Είναι Φλωράκος ο γιος σου, το θυμάσαι.
1: Περιμένετε, ρε παιδιά, γιατί έρχονται όμως αυτά. Δηλαδή, έχουμε να γίνει κάτι άμεσα.
2: Όχι, παιδιά. Γιατί να γίνει.
0: Εσύ τι αγχώνεσαι.
1: Αγχώνομαι, ρε Σιφάνη.
0: Τι αγχώνεσαι. Τι
1: άμα ένα στριχτό σε ανθρώπου και σένα, να μην αγχωθώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, είμαι σίγουρος λέει ότι ο Φάνης θέλει να γίνει πόλεμος για να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του. Λοιπόν, τα ίδια λέγανε και οι Ουκρανοί. Τι λέει εδώ πέρα, τα ίδια. Αδερφέ, για ξάνδεις. Ναι, πλέον οι Ουκρανοί από 30 εκατομμύρια έχουν μείνει 5. Αλλά ακόμα πολεμάνε, έτσι.
2: Πολεμάνε.
0: Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, βέβαια, έχει πεθάνει, ξέρω εγώ, έχουν πεθάνει πόσα εκατομμύρια κόσμος. Παρ' όλα αυτά, πολεμάνε, αδερφέ. Και να σου κάνω πάνω, θες να το ρίξουμε και στη... να φύγουμε από την πλάκα. Μια χαρά κρατάνε οι Ουκρανοί για αυτό που κάνουν. Δηλαδή, αν θες να φύγουμε από εκεί, τέτοιο. Τι θέλω να πω. Καλό είναι να μην γίνει πόλεμος, βέβαια. Καλό για τους Τούρκους, όχι για μας. Θα δούμε, θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολη η φασούλα. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο.
2: Τι θες, πολεμικά, θες. Τι
0: δεν μπορώ να
2: πω
0: πολεμικά,
2: θα
0: χαλάσω. Τα έβγαλα από μέσα μου τέτοιο. Δώσε μου κάτι άλλο. Κίνα, πόλεμος με Αμερική. Οκ, δεν θα γίνει από λάθος AI.
2: Θες να πάμε στη φέτα. Είχαμε το λάδι, τώρα έχουμε κρίση της φέτας.
0: Πάμε στη φέτα, ναι, πάμε.
2: Λοιπόν, πάρτε φέτα όσο προλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Γιατί λένε ότι έχουμε τεράστια κρίση. Πάει προς 16 ευρώ η τιμή το κιλό. Συγκεκριμένα λέει, επειδή όλες αυτές τις αρρώστιες που είχαν με τα πρόβατα, μειώθηκαν τα πρόβατα, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί δεν έχουμε πολλές παραγωγές φέτας. Οπότε τώρα κρίση. Πώς θα το λέω εδώ.
0: Παιδιά, πέρα τα αστείατρα. Αν έχετε καταλάβει τι έρχεται με το. Τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Αν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τα πετρέλαια. Καταρχήν έχουν συστήσει οι Αμερικάνοι το τέλειο κόλπο. Τι γίνεται. Πέφτουν οι ρουκέτες πέρα εκεί, Χούθη και όλα τα άλλα τα στροφοειδή που βαράνε τους Σαουδάραβες στα δηληστήριά τους. Ρε, τι γίνεται. Οι Ουκρανοί βαράνε με ντρόν τα δηληστήρια των Ρώσων και αυτή τη στιγμή έχει μείνει όλος ο κόσμος χωρίς πετρέλαιο. Μόνο οι Αμερικάνοι έχουν πετρέλαιο. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι μου μυρίζει εδώ πέρα, κάτι τέτοιο. Παιδιά, το πετρέλαιο, αυτό που βγήκε εκεί από άλλους στις Δημοκρατίες, θα φτάσει 5 ευρώ.
1: Θα φτάσει.
0: Παιδιά, ρε, σου λέει, χτυπήσανε οι Ουκρανοί τώρα ένα δηληστήριο της Ρωσίας.
2: Μα και αυτή τα δηληστήρια μπάνια χτυπάνε.
0: Ρε, εσύ, δεν είμαι τώρα μέσω τέτοιο. Οι Χούθοι βαράνε τους άλλους, το Ιράν έχει κόψει τέτοιο. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει μόνο οι Αμερικάνοι με πετρέλαιο. Οπότε, πέρα τα αστεία, θέλω να σας προετοιμάσω ότι το πετρέλαιο, βάσει λογικής και τα παράγωγα της βενζίνης, που δεν έχει σημασία, θα ανέβουν τόσο πολύ, όπου παιδιά θα γίνει. Παιδιά, λέμε τιμή πετρελαίου και λέμε. Θα πάει 5 ευρώ το πετρέλαιο. Δεν έχει σημασία
1: τι
0: θα πάει.
1: Τι μας τρομάζει, άμα γίνει πρέπει να ξέρουμε την πραγματικότητα.
0: Άλλο να σου πω. Δεν είναι ότι θα πάει το 5 ευρώ το πετρέλαιο. Είναι ότι μόλις ανέβει το πετρέλαιο θα ανέβουν τα πάντα. Δεν είναι ότι θα βάζουμε. Εσείς λέτε πετρέλαιο και νομίζω ότι θα έχουμε ακριβή βενζίνη και θα ακριβώ πετρέλαιο θέρμανση. Το θέμα είναι θα αυξηθούν τα πάντα από θέμα μεταφορών. Θα γίνει, δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι και, δεν λένε, και αυτά που λένε δεν τα λένε για να μας τρομάξουν, θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή θα έρθει κρίση που όμοια η γενιά μας δεν θα έχει ξαναζήσει.
1: Πάλι ρε παιδί μου, δηλαδή πόσα θα ζήσουμε.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή τώρα αυτά τα capital controls θα είναι αστιακή. Δηλαδή αν δεν έχουν backup plan, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι elite, ρε φίλε, τι κάνουν, τι παιχνίδια παίζουν. Μπορεί να έχουν παίξει κάποιο παιχνίδι και σου λέει να μας κάνουν δόγμα του σοκ ότι θα πάει 5 ευρώ και τελικά να πάει 4 και να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι αυξήσεις θα μετακυλίονται και παιδιά πια φέτα 5 ευρώ. Και μετά δεν μπορεί να πει και τίποτα στο κράτος. Τι θα του πει τώρα. Γιατί τέτοιο. Αν ισχύουν όλα αυτά που λένε ότι έχει μείνει ο κόσμος χωρίς πετρέλαιο και έχουν μόνο οι Αμερικάνοι. και δεν υπάρχει backup plan, γιατί δεν ξέρω, μην το παίζω κι εγώ έξυπνο, θα έρθουν μέρες που θα μας φαινόμαστε τα capital control πλακίτσα.
2: Πολύ χοντρό μόνο. Δεν νομίζω ότι ισχύει τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ. Καλά. Τα έχουμε δει όλα.
0: Εγώ που είμαι γραφικό, Λεωνίδα, εσύ που τα παρακολουθεί. Εγώ που είμαι γραφικό, παιδιά, και κάθομαι και τα κοιτάω λίγο, αυτό λένε οι γεωπολιτικοί. Ότι αυτή τη στιγμή έχει μείνει ο κόσμο, δεν υπάρχει ροή πετρελαίου. Γιατί μέχρι και οι Ρώσοι που μου πουλάγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ζούλα, κόπηκε κι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιο σχέδιο θα έχουν αυτοί οι παγκόσμιοι μασονοελίτ, κάποιο σχέδιο θα έχουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι μην σκέφτεστε, ακούτε βενζίνη, θα ανέβει και να πηγαίνει ο νου σα στο αμάξι και στο πετρέλαιο θέρμανση. Να πηγαίνει στο φούρνο, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή θα ανέβουν όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει να είμαι, πώς το λένε, καθημερολόγος. Θέλετε κι άλλα?
2: Έχεις κι άλλα?
1: Όχι, γιατί μας έφτιαξε ούτως ή άλλως.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας δείξουμε στα μάτια, με ζώδια, με βλακεία, τέτοια θέλετε. Πάμε.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, Γελμπουρντά. Hello. Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Music 892.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
18: Ακολουθήστε μας στο

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Αν ακούει η στρατονομία, έχουμε τρεις ανυπότακτους εδώ πέρα. Μπορεί να έρθει να τους πάρει. Νικολάου Πλαστήρα 172, Αγία Ανάργυρη. Παιδιά, 1η Σεπτέμβρη και τα παιδιά στο σχολείο, οι γονείς πίσω στο κλασικό. Πήρες την τσάντα σου, τη ζακέτα σου, τα κλειδιά σου. Μη μου πεις ότι τα ξέχασες πάλι. Όλα αυτά που λέμε όλοι εμείς οι γονείς. Κάπου εδώ πέρα όμως μπαίνει η φοβερή και τρομερή Hyperlock. Βάζεις ένα smart tracker στην τσάντα του παιδιού και μπορείς να βλέπεις που βρίσκεται από το κινητό σου. Έχεις έτσι το λίγο το κεφάλι σου πιο ήσυχο μέσα στη μέρα. Αλλά μην τα ρίχνουμε κιόλας στα παιδιά, γιατί και εμείς μια χαρά κλειδιά χάνουμε, πορτοφόλια ψάχνουμε, παρκάρουμε που έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας. Το Hyperlock, όλα τα Hyperlock λειτουργούν με iPhone, Android μέσω Apple My Find, Google Find Hub. Χωρίς μηνιαία συνδρομή, ένα πράγμα λιγότερο μέσα στη μέρα για να ψάχνετε. Το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν είστε γενικά φοιτητής, παλιός, νέος, γενικότερα, αν ξεκινάτε νέο εξάμεινο, να ξέρετε ότι η φοιτητική ζωή έχει άλλο νόημα, γιατί υπάρχει πλέον το ΔΕΗΜΑ, η Home for Students, ρεύμα με φοιτητική χρέωση, ακόμα πιο χαμηλή, και σούπερ παροχές, δηλαδή καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα για το ΔΕΗΜΑ, η Home for Students. Και γενικότερα σας έχουμε πάρα πολλά νέα. 23 δεν είναι σήμερα?
2: Ναι,
1: 23. 24 με 8 Σεπτεμβρίου έχουμε Back to School Bazaar στο Stock Center. Είναι για φοιτητές που θέλουν το δικό τους αυτοκίνητο, για γονείς που χρειάζονται μεγαλύτερο, γενικά για οικογένειες που θέλουν περισσότερη ασφάλεια και άνεση.
0: Η φωνή δεν έχει φτιάξει ακόμα.
1: Έχει φτιάξει από χθες λίγο.
0: Δεν έχει φτιάξει.
1: Έχει φτιάξει.
0: Αφού όλη την ώρα είσαι και πολυλογού, εσείς οι πολυλογάδες, αν χαλάσει η φωνή, δεν φτιάχνει εύκολα μετά. Γιατί μιλάτε όλη την ώρα?
1: Όχι, ρε, εντάξει. Το προσπαθώ. Χθες έκανα φωνή όσο μπορούσα, τέλος πάντων. Ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούργια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση, πενταπλήγραπτη εγγύηση Βελμάρ και όφελος έως 2.000 ευρώ.
2: Και παιδιά, μαζί μας είναι και η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις, με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, εννοείται ότι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Οι καταθέσεις προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό TEKE. Και τώρα λοιπόν μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snapbank.com και μάθε περισσότερα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο δικό μας Ι5 Δημήτρης Μπουλίνης είναι έτοιμος για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Με κοιτάς, παιδί μου, στα μάτια. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μπορείς να με κοιτάς.
0: Να σου πω, απέναντι σου έχεις ένα αρχηγό άρματος. Ο Λεωνίδας ήταν αρχηγός άρματος.
2: Ήταν και λοχία, εντάξει, τι κάνω.
0: Να έχεις σεβασμό θέλω.
2: Σεβασμό. Για παιδί μου, πόσο χρόνο ήσουν να κοιτάξει ένα αρχηγό.
0: Αρχηγό σε ΜΚ15. Λοιπόν, σε μη πίντα αυτό.
1: Τώρα καταλαβαίνεις από αυτά που λένε, είναι επειδή δεν έχεις πάει τώρα. Τι του τα λέτε, αφού δεν ξέρει τώρα. Πείτε τα με πιο απλά λόγια να καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Τι να καταλαβαίνουμε τώρα. Εγώ φύλαγα Σκοπιά σε Λέοπαρντ.
2: Εσύ δεν ήσουν αρχηγός, ας πούμε.
0: Δεν, όχι, εμείς ήμασταν
1: αρχηγοί. Πώς και δεν ήσουν εσύ.
0: Εμείς ήμασταν μηχανή του κοιμά, οι πρώτοι που θα φύγουν.
2: Οκ. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Πάω στο κρύο. Φίλε μου, κρύε, σήμερα έχεις όρεξη να κάνεις πολλά, αλλά δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Στη δουλειά, μια βοήθεια μπορεί να σου λύσει τα χέρια και στα προσωπικά, άκου λίγο περισσότερο τον άνθρωπό σου. Μπορεί να έχει μια καλή ιδέα, ακόμα κι αν δεν σ' αρέσει που δεν τη σκέφτηκες πρώτος. Όσον αφορά τα αγκομενικά σας, σήμερα είναι μια καλή μέρα για να κάνετε εσείς την πρώτη κίνηση.
0: Φώτη, πού πας, κουράστηκες? Μετά από 10 λεπτά ηχοληψίας, ο καινούργιος κουράστηκε. Πού πάει?
2: Κάτι τον έστειλε ο Λευτέρης, θα πάει να πάρει.
0: Μπράβο, μωρή, τρέλα, Λευτέρη. Παιδιά, ακούσατε, ο Λευτέρης μπιφτεκώνει τον νέο χολ. Το στέλνει για τσιγάρα και
1: καλά.
2: Έστειλε στο παιδί να πάει να πάρει του καφέ.
0: Μπράβο.
2: Κάνει ό,τι μα κάνανε, ρε φίλε. Όχι, ρε Λευτέρη.
1: Του είπε ζόρι από τότε που βγήκε.
0: Υπάρχει επιτηρίδα. Μπράβο, Λευτέρη, παλιούρα.
2: Έλα, μην κάνει αυτά που μα κάνανε.
0: Εσένα ποιο σου έκανε?
2: Δεν τα έχουν κάνει και με ένα παλιά στη δουλειά.
0: Ποια δουλειά?
2: Τι σου μιλάει εδώ?
0: Ποια δουλειά έχει κάνει παλιά?
1: Α, ψυχολογικό, σου είχε μείνει.
2: Όχι, δεν θέλω. Δεν το θεωρώ.
1: Είναι ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Μην τρέπεσαι να το πει.
2: Δεν το θεωρώ σωστό να πακετώνουμε τα νέα παιδιά μας, λες και είναι οι σκλάβοι μας.
1: Α, έχει και θράσος.
0: Συγγνώμη τώρα. Ποιος έχει πακετώσει εσένα ποτέ?
1: Τι, έφερες καφέδες?
2: Έχει τύχει να πήγαινα και εγώ καφέδες, εσύ. Δεν το θεωρώ κακό. Απλώς όταν στο κάνω, παιδί μου, συνέχεια φέρνει τους καφέδες, φέρνει τους καφέδες, φέρνει τους καφέδες.
1: Εντάξει, ήσουν το καινούργιο το παιδί κατά. Ναι.
0: Όχι, δεν το ξέραμε. Με το που έρχεστε για δουλειά, σας δίνουμε 2.000 μισθό.
2: Δεν μιλήσαμε για μισθό.
0: Και να σας κάνουμε και μασάζ.
1: Εσύ πάλι γιατί ταυτίζεσαι?
0: Δεν το ξέρα εγώ. Τι μου ήρθε τώρα το 25χρονο κάτω.
1: Α, καλά. Το ζεις τώρα.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, και όλες πρώτες 27 χρονών είναι ο ηχολήπτης. Τώρα έρθει η δουλειά. Αυτός τώρα αποφάσισε να έρθει για δουλειά. Νέος ηχολήπτης, για πρώτη δουλειά 27 χρονών. Άντε, καλή αρχή. Καλή σε διαδρομή.
1: Μήπως σπούδαζε, ρε παιδί, το παιδί. Κάτι άλλο. Κάτι το ρωτήσουμε.
0: Δεν τον βλέπεις σε φάτσα.
1: Είναι παρθένος, λέει, και στο ζώδιο.
0: Στα πάντα πρέπει να είναι παρθένος.
2: Δεν το ρώτησες, παιδί μου.
1: Τώρα που έφευγε.
0: Ο άλλος ήρθε 27 χρονών για δουλειά, ρε μανακάπησε το. Είναι φοβερό. Να σου πω, αυτός πώς βιάζεται να βγει στην αγορά εργασία.
2: Ρε, εσύ μπορεί να έχει ξαναδουλέψει το παιδί.
0: Ναι, ρε, τώρα,
1: Λευτέρη, πόσο είσαι.
0: Έχει ρόζου στα χέρια του.
1: Και πότε ξεκίνησε τη δουλειά?
2: Από μικρό.
0: Ο Λευτέρης έχει ξεκινήσει από
1: 21.
0: Ο Λευτέρης έχει ξεκινήσει από 16. Πάμε.
2: Φίλε μου, ταύρα, σήμερα μπορεί να πλησιάσει ξανά έναν άνθρωπο
0: με τον οποίο. Μαλάκα, για τρομερέ κλωτσέ. Είναι μια, είστε μια γενιά, δηλαδή, για να, για να, να πονέσει το πέλμα μου, ρε, από, το, από τα πλασέ. Δεν θέλετε κλωτσέ, πλασέ. Τα αυτού. Λέγε.
2: Φίλε μου, ταύρα, σήμερα μπορεί λοιπόν να πλησιάσει ξανά έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε χαθεί το τελευταίο διάστημα. Ένα τι κάνει, αρκεί, δεν χρειάζεται να λύσει όλο το παρελθόν με ένα τηλεφώνημα. Και στι δουλειέ και στι μετακινήσει υπολόγισε λίγο χρόνο παραπάνω, διότι κάτι θα γίνει, ένα μικρό ατυχηματάκι. Όχι απαραίτητα, μη φοβάσαι, δεν θα μιλάει.
0: Έχει παιδιά και ο Μπουλίνη, έχει μεγαλώσει, γιατί και εγώ τον λέω πιτσιρικά, πιτσιρικά. Τον Μπουλίνη τον είχαμε φέρει εδώ πέρα 22 χρονών.
1: Ήταν 22 ήσουν.
2: 24.
0: 23 ήσουν. Τώρα έχει πάει 35. Θέλω να πω ότι.
2: Όχι, έχω πάει 48.
0: Ότι και ο Δημήτρης έχει κάνει. Εντάξει. Έχει βάλει και αυτό πλάτη. Δεν έχω παραμόνο.
2: Όχι,
0: εγώ τα λέω. Έχω τα λέω. Τα λέω. Να μην νομίζω ότι είμαι τέτοιο. Και γι' αυτό πρέπει να τα κάνεις.
2: Ναι,
0: και...
2: αλλά ακόμα πηγαίνω και φέρω τα τσιγάρα σου. Δεν το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μίτσο, ναι, πρέπει να αλλάξει. Μα μόλις φύγω εγώ με το καλό, δεν θέλω από αυτή την εκπομπή και θα αναλάβει.
2: Δηλαδή, μου θα φτάσω 40 χρονών και θα σου φέρω τα τσιγάρα και τον καφέ. Δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει, πριν σε αναβάθμιση.
0: Μα για πόσο καιρό θα κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, θα έρθει η ώρα σου που θα είσαι εσύ εδώ πέρα αρχηγόπουλο.
2: Δεν θέλω να είμαι αρχηγόπουλο.
0: Θα έχει τον αντίστοιχο, πώ το λένε, Μπουμπουλίνη και θα κάνει και εσύ τα ίδια που σου κάνω εγώ.
1: Γιατί ρε Σιφάνη, σκοπεύει να φύγει.
0: Τι?
1: Σκοπεύει να φύγει.
0: Όχι, σκοπεύω να δουλεύω μια ζωή τώρα. Τι δουλειά θα κάνω.
1: Γιατί δηλαδή, άμα είσαι πάει. Η δουλειά και
0: αν με πάει, πάει ο SP500, θα σου πω εγώ.
2: Τα οικονομικά θέλουν λίγη οργάνωση χωρίς αγορές, μόνο και μόνο επειδή σου έφτιαξε διάθεση. Έτσι, βάλτε λίγο κάτω, διότι θα βρεθείς χρεωμένος. Πάμε στο δίδυμο που μια ιδέα που συζητάς καιρό μπορεί σήμερα να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ιάκωβε, τι εννοείς, λέει, διέκοψε τον τώρα και προσέβαλε τον.
2: Ιάκωβε, στη δουλειά έχεις διάθεση να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, αρκεί να μην μοιραστείς σε 5 διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για όσα θέλεις προσωπικά, διάλεξε αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο και ξεκίνα. Τις υπόλοιπες ιδέες δεν θα σου τις πάρει κανείς σιγά σιγά. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα μπορείς να τολμήσεις κάτι που αναβάλεις καιρό.
0: Να σου πω, ήρθε ο Φώτης, κάτσε περίμενε με τη σακούλα. Φώτης, σε χώνει ο Λευτέρης για να φέρνεις φαγητό, μα είσαι δυνατόν. Καλά, κάτσε, μην τρέψεις, παίρνω, δεν έχω κάμερα.
2: Μη
0: φοβάσαι,
2: έλα.
1: Όχι, είναι σεβαστικό το, είναι σεβαστικό το παιδί.
0: Οι πρώτες μέρες είναι.
2: Έχει τρομάξει το
0: παιδί. Φώτη, πόσο χρόνο είσαι?
1: 27.
0: Και βγήκε σπουδαζές.
2: Ναι.
0: Είναι η πρώτη σου δουλειά τώρα?
2: Στον ήχο, ναι.
0: Στον ήχο, ναι.
2: Και πριν με τι είχε ασχοληθεί?
1: Ορίστε, δούλευε το παιδί.
0: Δούλευε, ρε. Έλεγε ο Μπουλίνης ότι δεν δούλευε, ναι.
2: Όχι, ψέματα.
0: Μάλιστα.
2: Πιο πριν είχε ασχοληθεί με άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Ορίστε, αμέσως να το κατηγορήσω, ναι, το παιδί.
2: Γιατί ο Φάνης έλεγε ότι τώρα στα 27 σου θέλει και βγήκε στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό στο λέμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να συνεχίσω εγώ τώρα.
0: Πόσο φαίνεται η δουλειά? Να φέρνεις καφέ, τι εννοώ.
2: Φίλε μου, καλή.
0: Μισό ψάρων, Φώτη, ό,τι χρειάζεται θα έρχεσαι σε μένα.
2: Χτύπα την πόρτα του Φάνη, ρε.
0: Ό,τι χρειάζεται θα έρχεσαι σε μένα.
2: Να πας και μέχρι το σαντουιτσάδικο απέναντι. Μην πας μόνο για καφέδες. Χτύπα του την πόρτα. Φίλε μου, καρκίνε, σήμερα μπορείς να τολμήσεις κάτι που αναβάλεις καιρό. Μία κίνηση στη δουλειά ή ένα προσωπικό σχέδιο δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι να φύγει κάθε αμφιβολία και ξεκίνα με αυτό που μπορείς να κάνεις τώρα. Έτσι, σταμάτα πια να βάζεις τρικλοποδίες στον εαυτό σου. Και δεν χρειάζεται πολύ σημαντικό, αυτό το λάθος το κάνω και εγώ, δεν χρειάζεται γενικότερα να ανακοινώνεις τα πάντα παντού. Έτσι, μερικές φορές βοηθά να προχωράς χωρίς να ακούς 10 διαφορετικές γνώμες. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα μπορείς να βρεις εσύ τη λύση εκεί που οι άλλοι διαφωνούν. Στη δουλειά έχεις καλύτερο αποτέλεσμα όταν ασχολείσαι με ένα πράγμα τη φορά και το σπίτι συνεχίζει να σε απασχολεί, αλλά τώρα θέλεις να το κάνεις πιο
0: αποτελεσματικό. Έχουμε και τον Νίκο, ο οποίος είναι στα άρματα, είναι, πώς το λένε,
2: καλημέρα, Νίκ.
0: Μάχημος, με ρωτάει εδώ πέρα πόσους γιοτάδες έχουμε. Αυτή τη στιγμή είναι 3. Που δεν έχω. Γιοτάδες νομίζω πρέπει να πάρεις και ένα χαρτί εδώ. Πρέπει να είστε φυλάκια ρουφιχτά. Απλά δεν πάμε στρατό.
2: Εγώ σου είπα, δεν γινόταν να πάω εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Θα πάω δηλαδή.
2: Θα σου πω, εκείνη τη χρονική περίοδο, αν είχα πάει στρατό, φίλε, δεν θα δούλευα στο Tonight Show και συνεπώς δεν θα γνώριζα εσένα. Ναι. Οπότε δεν θα είχε γίνει τίποτα από αυτά
1: για
2: που συμβαίνει τώρα.
1: Εγώ...
2: Δεν θα είχαμε γνωριστεί. Ακριβώς. Και δεν θα είχε φτάσει η σχέση μας εδώ που έχει φτάσει τώρα.
0: Νικολόπουλα, σε 102 αν ακούει στρατομία.
1: Τώρα το καλοπιάνει.
2: Όχι, μα είναι αλήθεια. Αν είχα πάει τότε.
1: Δεν κρατάς,
2: τώρα, ας πούμε, πιο ανοιχτό. Αν μπορώ να βγαίνω από εκεί. Ναι. Από, τώρα, από εκεί στο ραδιόφωνο.
0: Μα, εγώ δεν σου κάτι και γενικά πέρα Klein Mind τώρα, ποιο πάει στρατό και ποιο όχι. Δηλαδή δεν είμαι στη φάση για να μην το βάζω κι εγώ ηθικολόγο. Και εγώ, άμα μπορούσε, ο πατέρα μου θα την κλείτωνα. Απλά σκέφτομαι εσύ, όσο περνάει ο καιρό, επειδή όλα τα νέα παιδιά που γνωρίζω. Δεν το λέω, θέλω να σου πω, το λέω, βάζω και τον εαυτό μου για να μην με πει κανένα ότι είμαι κανένα περίεργο στρατόκαυλο. Ούτε και εγώ θα πήγαινα. Αν μπορούσα. Αν μπορούσα να την κλείσω, ούτε και εγώ θα πήγαινα. Λέω ψέματα. Μη σα λέω ψέματα. Αν μπορούσα και εγώ, ούτε εγώ θα πήγαινα. Απλά σκέφτομαι το εξή, ρε παιδιά. Λέω, όσα νέα παιδιά γνωρίζω. Ρε φίλε, δεν ξέρω κανένα που να έχει πάει στρατό πλέον. Δηλαδή, βρίσκομαι σε δουλειές και δηλαδή είναι όλες 27-30 χρονών. Δεν έχει πάει κανένα στρατό. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακό. Καλά κάνω και εγώ, δεν θα πήγαινα άμα ήταν.
1: Ναι, γιατί και αυτοί που έχουν πάει τώρα δεν ξέρουν.
0: Όχι, δεν το λέω για αυτό, ρε παιδί.
1: Κατάλαβα πώς το λες, μωρέ, κατάλαβα.
0: Για να μην νομίζει κανένα ότι δεν είναι λαμπρό. Και εγώ δεν. Απλά δεν ξέρω πλέον. Έχουμε φαντάρους.
1: Υπάρχουν φαντάροι.
2: Βλέπεις, μας ακούνε πολύ, ρε.
0: Ναι, όχι, μας ακούνε μόνιμοι.
1: Επιπληρωμή δεν είναι οι περισσότεροι πια.
0: Ναι, ρε, είναι, τους δίνουμε.
1: Δεν παίρνουν κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, έχουμε φαντάρους πλέον, Λεωνίδα.
2: Πήγε ο ξάδερφός μου τώρα.
0: Πήγε. Σόπα, το μαλάκι.
2: Τα δύο δεν πήγανε, βέβαια, πήγε το τρίτο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Φίλε μου, λέω ότι θα ήθελα να σου πω επίσης ότι είναι μια καλή περίοδος για να αλλάξει.
0: Όχι, δεν το λέω εσύ να πάτε φαντάρι. Μην πάτε φαντάρι, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν θα σου πω εγώ θα κάνετε.
2: Εμείς ποιος θα πάει στο τέλος, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, θα μου πείτε με τα ντρόμ που γίνεται πόλεμος, δεν χρειάζεται και φαντάρα. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, έχουμε ένοπλες δυνάμεις. Ενώ πέρα από τους μόνιμους και τους οικάδες και όλους αυτούς. Υπάρχει ο πλήτης απλώς.
2: Υπάρχει, δεν υπάρχουν ερφάνοι. Δεν γίνεται να
0: υπάρχουν. Δεν ξέρω.
2: Θα πάτε εσείς. θέλω να σου πω, φίλε μου Λέοντα, ότι το σπίτι συνεχίζει να σε απασχολεί, αλλά τώρα θέλεις να κάνεις κάτι πιο όμορφο και πιο βολικό. Μία λοιπόν μικρή αλλαγή αρκεί. Μην χαώνεσαι, δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξεις όλο το σπίτι και να δώσεις 10-15 χιλιάρικα. Ακόμα και τα μικρά πράγματα είναι αρκετά για να σε κάνουν να νιώσεις πιο όμορφα. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα σε δυσκολεύει περισσότερο το τι να διαλέξεις παρά το τι να κάνεις. Στη δουλειά λοιπόν, μία δεύτερη γνώμη μπορεί να σε βοηθήσει για να αποφασίσεις. Δεν ζητάς συχνά, αλλά σήμερα ίσως είναι αυτή η μέρα. Και στα προσωπικά, μην πιέζεσαι να έχεις έτοιμη απάντηση για όλα. Ξεκινά από αυτό που δεν σου ταιριάζει πια. Μόλις το βγάλεις από τη μέση, οι υπόλοιπες επιλογές γίνονται πιο εύκολες και τα ίδια ισχύει και στα πολύ βαθιά γκομενικά σου που είσαι σε δίλημα. Πάμε στο ζυγό. Χρόνια πολλά
1: σήμερα...
2: και, ναι, και στο Λεωνίδα Σόζο.
1: Για... Να το χαιρόμαστε το διευθυντή μας.
2: Χρόνια πολλά, Λεωνίδα.
0: Και όχι μόνο και λοχίας.
1: Και λοχίας.
0: Τιμή μου λοχία. Τιμή μου που υπηρετώ εδώ πέρα μαζί σου.
1: Σήμερα που έχει τα γενέθλιά του είναι η αρχή των ζυγών. Έτσι, η πρώτη μέρα
2: του. Πρώτη μέρα. Είσαι όχι απλό ζυγό, καραμπινάτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Φίλε μου, ζυγέ, λοιπόν, σήμερα έχει ιδέες, διάθεση, αλλά χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπου που θα βοηθήσουν και στην πράξη. Χρειάζεσαι έναν βοηθό, Λεωνίδα. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο δίπλα σου, γιατί φαίνεται ότι σηκώνει πολλά βάρη μόνο σου και δεν μπορεί πια.
0: Ρε κορίτσια, συγγνώμη τώρα. Ξέρω ότι. Αλλά δεν είναι και πιο σεξι να έχει πάει να είναι ο άλλο. Δηλαδή δεν θα θέλετε δηλαδή, το αγόρι σα να έχει πάει και στρατό και να γυρνάει δρομένο από μάχε και δεν είναι πιο σεξι όλο αυτό το πράγμα.
2: Ποιες μάχες, ρε φάνε.
0: Ναι,
2: γιατί εσύ που πήγαινε στο στρατό, έδινες μάχες.
0: Με κάτι κουρασάν. αλλά τι σχέδι. Να ξέρεις, το 80% όσοι πάμε κανονικό στρατό, απλό δηλαδή σαν οπλίτες, γυρνάμε 10 με 20 κιλά περισσότερο. Εσείς να τα ακούτε που φοβάστε να πάτε.
2: Στη δουλειά δες ποιος αναλαμβάνει κάτι και ποιος απλώς λέει τέλειο, πολύ σημαντικό. Και στις υπόλοιπες επαφές σου, μην πεις βιαστικά ναι σε κάτι που σε προβληματίζει. Στα προσωπικά σας θέλω να σας πω ότι είστε πολύ ενθουσιώδεις και παρασύρεστε λίγο.
0: Full sexy λέει η Κατερίνα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι
1: σεξι. Πολύ σεξι ποιο.
0: Να είναι ο Νάχη, να είναι ο άλλος φαντάρος. Είναι σεξι. Εσύ δεν είναι σεξι.
1: Εντάξει.
2: Ρε Μαρία, εσύ θα τα φτιάχνεις με τον Δημήτρη αν δεν είχε πάει φαντάρος. Δηλαδή.
0: Επίσης,
1: και γιατί να μην τα φτιάχνα αν δεν είχε πάει.
2: Αυτό λέει, δεν έγινε και κάτι που δεν πήγε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
2: Ορίστε.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι και μια ευκαιρία να πεις και ψέματα. Δηλαδή, τώρα ποιος ξέρει τώρα τι στρατό έχω κάνει εγώ. Μπορώ να πω ό,τι ψέμα θέλω.
1: Καλά, ναι, και το πιστεύεις. Εννοείται τώρα. Πού θα το ψάξει ο άλλος.
2: Πάμε σκορπιό.
0: Και απόψε η Σκόπια.
2: Ερντογάν. Έλα, Άντρομα.
0: Κρίμα, και εγώ θα πιστεύω ότι θα ήσουν καλό οπλίτη, Δημήτρη.
2: Δηλαδή, οπλίτη, τι θα έκανα.
0: Οπλίτη τώρα. Σε απλό, σαν στρατό ή σε.
2: Σαν στρατό, είμαι στο στρατό.
0: Τίποτα, μα δεν κάνει Σκόπια. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
2: Εσύ στον πόλεμο λε ότι θα ήμουν καλό οπλίτη.
0: Όχι, γενικά, ρε παιδί μου. Πλάκα. Ρε, εσύ ο στρατό, άμα πα σε μικρή ηλικία, πλάκα έχει. Τι νομίζω ότι.
2: Ναι, πα τώρα εγώ που θα είμαι 31, δεν μπορεί να μου μιλάει τώρα, α πούμε, 20χρονο, 22χρονο να με προσβάλλει. Πε σε κάτω, ρε.
1: Και θα τον κόψει και από τις δουλειές τώρα, δεν μπορεί.
0: Ναι. Το μόνο που έχει αγκαρίες τώρα. Δεν είναι, μην φανταστείς ότι σου κάνουν και τίποτα τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι.
1: Τα παρουσιάζει πολύ απλό.
0: Ρε, εσύ, το μόνο δύσκολο που έχει ο στρατό, παιδιά, εγώ όπω το βίωσα εγώ, είναι η αϊπνία. Δηλαδή, ο Δημήτρη που δεν μπορεί να ξυπνήσει. Δεν υπάρχει... είναι... Εγώ αυτό τότε το πρόβλημα αντιμετώπισα. Ναι. Γενικά, παρέες κάνει. Χαχαχαχουχου. Έχει τη φάση, το, ειδικά αν πα σε μικρή ηλικία. Δεν έχει τώρα. Δεν γίνονται αυτά που γίνονται παλιά.
1: Ναι, τώρα. Ρε, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι και από αυτό το θέμα τη καθαριότητα λίγο εκεί πέρα.
0: Όχι, τι
1: πώς λες, την παλεύετε.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Ίσα-ίσα πιο καθαρά είναι από τέτοιο. Γιατί.
1: Είναι.
0: Βέβαια, μόλι να μεταλλάσσε μα είχαν.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, τι νομίζει.
2: Απλώ με τον ξαδερφό μου φάγανε κορκί τώρα, α πούμε. Γύρισε με κορκί.
1: Βλέπει τώρα τέτοια.
0: Ρε φίλε, και αυτό να γίνει. Βγάζει τα στρώματα έξω και τα κέσαι. Θέλω να σου πω ότι μια χαρά καθαρά είναι. Μην τρελαίνεστε.
1: Μην κάτι απλό. Βγάζει τα στρώματα έξω και τα κέσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα, φίλε μου, Σκορπιέ, μια δουλειά μπορεί.
0: Δεν
2: να
0: ξέρω τώρα. Εγώ πήγα το 2008 τελείωσα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει από τότε. Έχουν περάσει και 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
2: Όντως κοντά 20 χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι. Πόσα άτομα είσαστε μες στο ήσασταν μες στο θάλαμο που κοιμόσασταν.
0: Εξαρτάται. Στο κέντρο μπορεί να είχαμε και 70 άτομα και 60 άτομα.
1: Α, μιλάτε για τόσο πολλά. Εγώ πήγα να σου πω πόσα, 10-20. 70 άτομα και
0: και 100 άτομα μπαίνανε. Ένα μεγάλο θάλαμο σε κέντρο μπαίνανε και 100 άτομα. Δεν ξέρω πόσο. Μετά που πήγαμε στο απάνω στην Αλεξανδρούπολη, ήμασταν λιγότεροι.
2: Λιγότεροι δηλαδή 40, ας πούμε.
0: Ρε, εσύ δεν συμπέφτεται και ποτέ γιατί έχουν υπηρεσίες οι άλλοι, Σκοπιές, μετά φεύγουν πολύ για φυλάκια. Δεν είναι, έχει τύχει δηλαδή να είμαστε και σε μεγάλο θάλαμο 10 άτομα μέσα. Δεν είναι, αλλά έχει τύχει να είμαστε και πάρα πολύ.
2: Σήμερα, φίλε μου, Σκροπιέ, έχει μια δουλειά η οποία μπορεί να σε παιδέψει λίγο, επειδή επιμένει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν πειράζει. Άκου μια άλλη πρόταση πριν εκνευριστεί και στι προσωπικέ συζητήσει πε τι ενοχλεί όσο πιο απλά μπορεί. Ο άλλο μπορεί να καταλαβαίνει ότι κάτι έχει, αλλά όχι.
0: Και ούτε κρύο, παιδιά. Κρύο είχε. Εγώ θυμάμαι μέσα στην Αλεξανδρούπολη που ήμουν πάνω εγώ και στη γεμιστή και στι σφαίρε. Μια χαρά πετρέλαιο είχαν. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι είχε τόσο δυνατό το πετρέλαιο. Έξω είχε κρύο με το που έβγαινε. Αλλά μέσα στου θαλάμου μου έσκαγε ο τζίτζικα.
2: Ζεστούς, μπράβο.
0: Δεν έχει. Δηλαδή, μην ακούτε τώρα, δεν ξέρω με κάποιοι που. Εγώ τώρα τι κάνω. Μαζεύω κόσμο να πάει στρατό.
2: Έλα, μου
1: καλέ,
2: ο Άγγελος, έβαλε.
1: Ο Άγγελος λέει 1200 άτομα στην Καλαμάτα. Δεν τα λες και λίγα φάλη.
0: Όχι σε ένα θάλαμο.
1: Προφανώς για το θάλαμο παντά.
2: Άμα μένατε 1200 άτομα σε ένα θάλαμο, τότε τι να σου πω εσύ.
1: Ρε, παιδιά, έτσι λέει ο Άγγελος. 1200 άτομα στην Καλαμάτα δεν τα λες λίγα φάλη.
0: Εμένα ένα καλή τώρα, ένα σταγματάκι έλεγε. Το φαντάρο λέει τον ταΐζει καλά, τον τίνει καλά και μετά τον πηδά.
1: Ναι. Ο Γιάννης λέει: τι μάχες ρε Φάνη που πήγαμε ειδικές δυνάμεις και τελικά καταλήξαμε να φτιάχνουμε κρέπες. Γιατί γινόταν και τέτοιο πράγμα. Σας βάζανε, σας αλλάζανε.
0: Άμα κρέπες, άμα ήσουν αμάγειρας, ναι. Μια χαρά, μην ακούτε τώρα τι σας λέει. Μια χαρά πηγαίνετε. Απλά είναι κόβει σπουδές. Ρε φιλοστρατός, κόβει σπουδές. Αυτό είναι το θέμα. Κόβει σπουδές. Είμαστε και μια. Να τα λέμε κιόλα. Είμαστε μια κοινωνία, ρε φιλέ, που η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Τώρα βγαίνει όλο ένα παιδί το οποίο έχει σπουδάσει και δεν λέμε τώρα για άχρηστου σαν και εμένα το Δημήτρη. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν σπουδάσει κάτι. Σε κόβει πάνω. Καλό θα είναι για μένα, έπρεπε με το που τελειώσει σχολείο να είναι
2: απευθείας
0: να μπαίνεις. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να υπάρχει και σώμα. Αλλά ότι σε πάει πίσω, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν λεφτά. Γιατί και ο στρατός. Ένα άλλο πράγμα που αυτό θέλω να μιλήσω σοβαρά είναι ότι πολλά παιδιά. Γιατί και ο στρατός θέλει λεφτά. Δηλαδή θέλει λεφτά. Ότι πολλά παιδιά δεν έχουν λεφτά. Mm-hmm. Γιατί θέλει να μπορεί να τρως, γιατί δεν τρώει το λιτόνα το φαγητό. Θέλει, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν και προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσει το κράτος πάρα πολλά στη φάση αυτή. Είναι, δηλαδή είχαμε παιδιά τα οποία δεν παίρναν καν άδειες γιατί δεν είχαν λεφτά να γυρίσουν. Σου έδινε ένα εισιτήριο. Ναι, έχει λίγο. Έχει τα προβλήματά του. Δεν
1: έχει
0: είναι
1: το ζώρικο.
2: Ναι. Φίλε μου, το ξότι μία απλή κουβέντα μπορεί σήμερα να σου δώσει την πληροφορία που έψαχνε για τη δουλειά σου. Μίλησε λοιπόν και με ανθρώπου έξω από το συνηθισμένο σου κύκλο. Ότι εκεί θα μάθει
0: προσωπικά είδη καθαριότητα πρέπει να πάρει. Σου δίνουν δηλαδή κάποιε.
2: Ρούχα, στα δίνουν όλα.
0: Ναι, αλλά θα πάρεις και, ναι, θα πάρει όμω και πράγματα που χρειάζεσαι εσωτερικά, ανάλογα που θα πα τώρα. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι δεν είναι και εξυριστικά. Σου δίνουν κάτι ρε παιδιά, αλλά θέλει. Έχει εκεί πέρα, θέλει και εκεί βοήθεια το πράγμα. Δεν είναι... Και επίσης το βασικό θέλει εκπαίδευση. Δεν εκπαιδευόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν πας όπως ο Λεωνίδας πήγε λοχίας και αυτά να πας λοκ, ειδικές δυνάμεις. Εμείς δεν μας δίνανε κάτι όπλα εκεί πέρα, λέει βαράτε. Τίποτα. Θέλω να σου πω ότι δεν μαθαίνεις πέρα από το σκοπέτο. Δεν μαθαίνεις και εγώ αυτό το.
2: Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα τους μαθαίνουν και εμένα, ο ξαδερφός μου, ας πούμε, και drones του μάθανε να πετάει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Καλά, τώρα με τη μια φορά δεν ξέρω αν μαθαίνεις και τόσο, αλλά το δοκιμάσανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Και το άλλο που έμαθα, δηλαδή εμένα και το έχω ξαναπεί, νομίζω εδώ πέρα, για μένα έχει να κάνει ο στρατός, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πολύ κακή νοοτροπία που έχει ο μέσος Έλληνας άντρας. Εγώ, παιδιά, στο λέω χήμα. από το δημόσιο βήμα που έχω, εγώ από στρατό, το μόνο που κατάφερα είναι να. Ο στρατό σου, σου μαθαίνει να μεταθέτει τι ευθύνε. Να ρίχνει και να δει όπω δουλεύει ο στρατό, δουλεύουν και όλε οι ελληνικέ επιχειρήσει. Δηλαδή τα σκατά να ανεβαίνουν από πάνω, να τα σπρώχνουν ένα προ τα κάτω.
1: Α, τέλεια.
0: Δηλαδή είναι. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι με έβγαλε, αν ήμουν μια φορά τεμπέλη, 10 φορέ τεμπέλη. Μέχρι να συνέλθω από αυτό το πράγμα, σε κάνει μάστερ σε λούφαρε. Πώ θα. Τέτοιο. Εκείνε οι εποχέ που πηγαίναμε εμεί τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται και νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και στην νοοτροπία που έχουμε πάρα πολύ. Γιατί βλέπετε, αυτό που έμαθα κανονικά εγώ είναι το πώς να πετάω τον μπαλάκι από πάνω μου. Όπως μου το έχει πετάξει ο προηγούμενος.
1: Και πήγαινε συνέχεια.
0: Και πήγαινε ροϊδό. Και την πληρώνανε νέοι. Ότι.
2: Στα προσωπικά προτίμησε μία συνάντηση από τις ατελείωτες ερμηνείες ενός μηνύματος και στα έξοδα πρόσεξε λίγο τα μικρά ποσά που φεύγουν εύκολα. Στο τέλος της ημέρας όλα μαζί δεν είναι τόσο μικρά και θα τη φας κανονικά σε περιμένει ένα καινούριο μήνα. Χαλάρωσε λίγο. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα μία συζήτηση στη δουλειά μπορεί να σου ξαναδώσει όρεξη για κάτι που είχες αφήσει πίσω. Ένα έξοδο λοιπόν για το σπίτι. Αξίζει λίγο ψάξιμο πριν το συμφωνήσει. Τα προσωπικά μην αφήσει την ανησυχία σου.
0: Και φιλίες κάνεις, φιλίες κάνεις. Και εγώ έχω κρατήσει φιλίες, ακόμα έχω κρατήσει φιλίες. Δεν είσαι ρε, εμείς φεύγαμε και κλαίγαμε από το τέτοιο. Δεν είσαι πολύ. Τι λογικό.
2: Λογικό να δεθείς ρε φίλε, αυτό λέω. Ναι. Στα προσωπικά μην αφήσει λοιπόν την ανησυχία σου να σε πληρώνει όσα δεν είπε άλλο και μία απλή ερώτηση μπορεί να σε γλιτώσει από πολλή σκέψη χωρίς λόγο. Μην φοβάσαι να ρωτήσει και κάνει σενάρια επιστημονική φαντασία μόνη σου. Λοιπόν, πάμε στον υδροχό που σήμερα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάτι καινούριο που έμαθε. Στη δουλειά είσαι ένα δικό σου σχέδιο, δοκίμασαν διαφορετικό τρόπο, έστω σε μικρή κλίμακα και δεν χρειάζεται να πετύχουν όλα από την πρώτη προσπάθεια. Σταμάτα να απογοητεύεσαι. Το ενδιαφέρον είναι να δει τι σου ταιριάζει και τι μπορεί πραγματικά να κάνει με αυτό. Και κλείνουμε με του ηχθεί που μία ενημέρωση από συνεργάτη μπορεί σήμερα να σου γλιτώσει χρόνο και περί τη δουλειά. Στα χρήματα, κοίτα μήπω συνεχίζει να πληρώνει κάτι που δεν χρησιμοποιεί. Αν κάτσει και δει πόσε συνδρομέ πληρώνει χωρίς λόγο, θα φρίξεις. Εντάξει, συστηματικά μπορεί να θυμηθείς έναν άνθρωπο από το παρελθόν, ωραία είναι στα ηλικία, αλλά πριν στείλεις εκείνο το μήνυμα, σκέψου αν σου λείπει εκείνος ή απλώς το πώς ένιωθες τότε.
0: Ναι. Δημιουργώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά και άλλα πολλά, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Music 892.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
6: Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία.

0: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα μάστερ τώρα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: είμαστε μικρά μου γιοτόμπαλα και πάντα μαζί μας η Telecom εδώ πέρα που έχει έρθει για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που θα καταργήσει αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε τι νέο φέρνει μαζί της η Telecom στο telecom.gr. Και μην ξεχνάμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Στίχημαν, χορηγός εδώ πέρα της εκπομπής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, μπάσκετ και φυσικά των διοργανώσεων UEFA, Europa και Conference League. 21 Plus, αρμόδιος δομής, ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα, μην γράμμε ζουλάπια.
1: Ξυπνάτε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνετε πριν το οτιδήποτε άλλο είναι να βουρτσίσετε τα δόντια σας. Και όταν έχετε και την ίντερνετ, έχετε την καλύτερη λύση. United Pharma Care, Medic εξειδικευμένες οδοντόπασες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Είναι, να ξέρετε, διαθέσιμες στα φαρμακεία και οι φάρμασεις, όπως σας ανέφερα, από την ίντερνετ.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δουλεύταρας, που εκεί πέρα βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θέλεις εσύ και όποια ειδικότητα θέλεις. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σχετζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Μην χάσετε άλλο χρόνο, Δουλεύταρας, και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη η Μαρία ή η Ένες. Λυπάμαι, μωρή μάγισσα.
3: Ενεργηθείτε.
1: Και τι θέμα σας έχω φέρει σήμερα.
0: Μαλακία κατά πάσα πιθανότητα.
1: Όχι, έλα, βάλε τώρα, το ισοπεδώνεις. Δίδυμη φλόγα.
2: Έλα.
1: Τώρα θα σας βάλω λίγο στα πιο ουσιαστικά. Έχετε ξανακούσει για τη δίδυμη φλόγα?
0: Όχι, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
2: Και εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Μπορεί κάποιοι από εσάς να βρίσκεστε ήδη σε σχέση με τη δίδυμη φλόγα σας. Τι είναι λοιπόν η δίδυμη φλόγα?
2: Έχω σχέση.
1: Έχει σχέση, ναι. Τι είναι η δίδυμη φλόγα? Είναι μια ψυχή που χωρίζεται σε δύο πολλωμένες εκφράσεις. Δηλαδή, δύο άνθρωποι όταν συναντηθούν έχουν μια παράξενη αίσθηση αναγνώρισης. Λέμε, βρήκα τη δίδυμη φλόγα μου.
0: Το έτερο είναι η μισή που λέμε, το άλλο μου μισό.
1: Δεν είναι ακριβώς άλλο μου μισό, γιατί μπορεί και να μην καταλήξει με αυτόν τον άνθρωπο ή να πορευτείς μαζί
0: με το
1: του.
0: Άλλο,
1: είναι άνθρωπος που θα σου βγάλει.
0: Ερώτηση. Με το άλλο μου μισό πρέπει μισό και δεν να καταλήξω? Δηλαδή θα σου πω ότι μπορεί να
1: υπάρχει. Α, όχι, άμα το θέτεις έτσι, όχι.
0: Ναι, τότε, δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να είναι και αυτό τότε που λες, αν δεν υπάρχει θέμα κατάληξης. Νιώθεις ότι αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μου τον ξέρεις ήδη, και μπορεί να μην είναι και μόνο στις σχέσεις, να είναι και στις φιλίες, να είναι και στα επαγγελματικά. Ναι. Το έχεις νιώσει ποτέ?
0: Ρε ξαφνικά. Πιστεύω βαθιά, γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να τώρα να. Εγώ πιστεύω βαθιά μέσα μου, αλλά βλέπεις ότι είμαι ανοιχτός, Δημήτρη, για να μην νομίζω ότι είμαι φασίστας. Αφήνω χώρο σε τέτοιες ιδέες, τις ακούω, τις μελετάω, αλλά βαθιά μέσα μου θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι. Πώς να σου πω. Έχω πάρα πολύ κακή άποψη. Να το πω έτσι, βλέπεις, συγκρατήθηκα. Συγκρατήθηκα.
2: Είσαι κύριος σήμερα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι όλα θεωρώ ότι είναι επίπεδου πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι. Υπάρχει ένας χώρος που πρέπει να γεμίσει. Να γεμίσει από κουβέντα, από whatever. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κυνηγάει το μεταφυσικό όλα αυτά. Δηλαδή, πώς πιστεύαμε, ρε παιδί μου, ότι είχαν έρθει οι αρχαίοι, οι θεοί, ο ουρανός, η γη και αυτά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ένα κομμάτι του να κουμπάει στο μεταφυσικό. Και όλα αυτά έχω βρει, η αδερφή ψυχή κάπως έχω ξαναδεί τέτοιο. Είναι όλα πράγματα αυτά. Είναι...
1: Καλά, υπάρχει το μεταφυσικό.
0: Εντάξει,
1: και
0: ναι.
1: Μιλάω και κάνω και.
0: Ωραία, ναι.
1: Φάνη, δεν θέλω να σου απογοητεύσω, αλλά υπάρχει και το μεταφυσικό.
0: Ρίση, μεταφυσικό, ναι. Τι να πω τώρα, ναι. Υπάρχει, ωραία Μαρία, πάμε.
2: Πες Μαρία μου.
0: Πάμε.
1: Ενεργοποιεί αυτό το καθρέφτισμα που σου κάνει.
0: Δηλαδή, προτιμώ αν ασχοληθώ με το μεταφυσικό να ασχοληθώ με πράγματα τύπου χαρδαβέλα. Μου είναι πιο ενδιαφέροντα. Όταν πάω στο κομμάτι το μεταφυσικό, τύπου η δίδυμη ψυχή σου, νομίζω ότι κάποιος έχω ξαναδεί. Η δίδυμη το δίδυμο ρηπαπά. Εκεί δεν μπορώ. Καλύτερα να δω εξωγήινους κατευθείαν. Κατάλαβες, δεν ξέρω αν
1: κατάλαβες. Δεν σου είπαν, δεν σου έχει φάνει, λέω. Δεν σου έχει τύχει να δεις κάποιον άνθρωπο, άντρα, γυναίκα, και να πεις σαν να τον ξέρω. Λέ, τον γνώρισες και λες σαν να τον ξέρω.
0: Ρε, ναι.
1: Αλλά, κάπου,
0: αλλά αυτό σου λέω και πάλι είναι η ανάγκη, το καταλαβαίνω εκεί, βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί ότι είναι η ανάγκη, η ανθρώπινη ανάγκη να έχω ένα στήριγμα κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα έχει. Είναι...
1: Ότι η ανάγκη σου το δημιουργεί αυτό.
0: Ναι, η ανθρώπινη
2: πάντως,
0: ανάγκη.
2: Τώρα... Και ο Ντίνος εδώ λέει: δίδυμη ψυχή, λέγεται αλλιώς Μαρία αυτό. Ναι. Λέει: την παντρεύτηκα και κάνοντας διαλογισμό και οι δύο, είδαμε ότι όντως είμαστε οι δίδυμες ψυχές.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό κυκλοφορεί ελεύθερο τώρα.
1: Εμείς το θήτα το λέμε δίδυμη φλόγα στο θήτα.
0: Δεν έχω πρόβλημα και κάνω και παρέα με τέτοιου ανθρώπου. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν του έχω απορρίψει μέσα μου. Ναι, ναι, δεν εσύ διαλογισμό, δίδυμη φλόγα και δίδυμο παπάρι. Ναι, δεν το. Απλά μέσα μου οφείλω να σου πω εξ αρχή ότι είμαι πολύ. Όχι αντίθετο. Γιατί αντίθετο είμαι με κάτι υπαρκτό. Δεν, σαν, δεν το βλέπω καν. Δηλαδή, είναι σαν να έχω απέναντί μου έναν.
1: Ναι, είδε γιατί δεν αφήνει τον εαυτό σου. Εγώ σου έχω πει.
0: Μπορεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι είσαι βαθιά ενεργειακό. Όσο και να ακούγεται κοντά. Αλλά ναι. Δεν αφήνει τον εαυτό σου. Είναι ρε παιδί μου, έχει ένα κουτάκι.
0: Μπορεί.
1: Ενώ έχει και διέστηση.
0: Μπορεί,
1: δεν το αφήνει.
0: Μπορεί. Δεν
1: και δεν πέφτω έξω σε αυτό.
0: Βλέπεις,
1: που λέω.
0: Είμαι ανοιχτό. Είμαι ανοιχτό, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να σε κάνει να νιώθει καλά.
1: Αυτό. Άμα σε κάνει να νιώθει καλά.
0: Ναι.
1: Η έλξη που νιώθει με αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί να υπάρχει έντονη σεξουαλική χημία, αλλά πηγαίνει παραπέρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει και το συναισθηματικό, νοητικό.
0: Ιάκοβ έχει όρεξη.
1: Τι λέει ο Ιάκοβ.
0: Μαλακίες, ναι, λέγε, ναι.
1: Η αίσθηση μπορεί να είναι με βλέπει πραγματικά, όχι απλώς με κοιτάζει. Ένα τσακ, κάθομαι και με κοιτάζει. Δηλαδή, κοιτάς τον Δημήτρη εσύ τώρα και ο Δημήτρης να νιώθει ότι με βλέπει πραγματικά.
0: Να κάνω κάτι. Εγώ με τρελαίνει. Με τρελαίνει λοιπόν αυτό να μπει ένα κορίτσι 25 χρονών, ένα αγόρι, ξέρω, το καταλαβαίνω, που γνωρίζουν πρώτη φορά τον έρωτα. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου, η αξία της συνειδητοποίησης σε κάποια πράγματα. Είναι απαγορευτική για να πιστεύεις.
1: Γιατί
0: είσαι Μαρία τώρα, δεν μπορείτε να είσαι μια γυναίκα 50 χρόνων που εσύ.
1: Πρώτον, δεν είμαι 50, ναι, αλλά δεύτερον, ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
0: Ή εγώ που είμαι 42, δεν μπορώ. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να σμιλεύσω το λόγο μου
2: δεν
0: για
2: δεν
0: να μην
2: τα καταφέρει. Οπότε πε το απευθεία.
1: Στην ηλικία μου δεν γίνεται να πιστεύω τέτοια πράγματα.
0: Παιδιά, πρόσεχε να δει.
1: Αυτό είναι.
0: Παίρνει πάρα πολύ λάθος τη βαρύτητα τη λέξη ηλικία. Η ηλικία είναι κάτι τιμητικό, Μαρία.
1: Βέβαια και είναι τιμητικό.
0: Εγώ, όσο μεγαλύτερο θα με λέγανε, τόσο πολύ. Σα το έχει φέρει η νέα τάξη πραγμάτων να νιώθετε. Α, ηλικία δεν είμαι 50 χρόνων. Μακάρι. Εγώ ξέρω τι έλεγα σου. Μακάρι να ήμουν 50 χρόνων. Μακάρι να ήμουν 60.
1: Φάνη μου, αλλά τώρα που φέρνει το παράδειγμα, εμένα με 50 και εσύ έμεινε στην ηλικία σου.
0: Εγώ που με 50 χρόνων.
1: Μεγάλωσες.
0: Εγώ που είμαι 50 χρονών, εγώ που είμαι 50 χρονών, γιατί είμαι 41, δεν είμαι 42. Εγώ που είμαι 50 χρονών, το θεωρώ τιμητικό.
1: Συγγνώμη, το Φεβρουάριο τι θα κλείσει, τα 42 ή τα 41.
2: 42 θα κλείσει.
1: Τα 42 θα κλείσει.
0: Τα 42 θα τα κλείσω, ναι.
1: Θα τα κλείσει, 41
0: ναι.
1: Μισό.
0: Ναι, ναι, 43, 45, δεν με
1: ναι,
0: νοιάζει.
1: Καλά.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι το αντίστοιχο, πώς λέγανε οι Ίνκας, α, θυσιάσω το παιδί μου στο Θεό Φίδι. Η ίδια φάση. Είναι απλά εμείς δεν θυσιάζουμε τα παιδιά μας.
1: Όχι, ρε Σιφάνη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί οποιοδήποτε να το ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία.
0: Συμφωνώ ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει.
1: Έχεις δει τώρα ο Ντισπένζα που έκανε στα Βασιλικά εκεί πέρα στην Ελβετία.
0: Ποια είναι τα Βασιλικά στην Εύβοια, ξέρω εγώ.
1: Όχι, και στην Ελβετία που έχει, που κάνει ο Τόνι Ρόμπινς. Λοιπόν,
0: αυτό είναι ο Μάστερ της
1: Παπάντας.
0: Αυτό είναι ο Μάστερ Τόνι. Ο μάστερ της παπάντας.
2: Να τον δω, κάτσε εδώ, δεν τον ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Ντισπέντζα είναι πιο ήρεμος με τους διαλογισμούς. Ξέρεις τι ηλικία, δηλαδή από πολύ μικρά μέχρι ηλικιακά τα πάντα μαζεύει.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα να πάω να σου μου μιλήσει μια φορά.
1: Εγώ δεν θέλω στον Τόνι Ρόμπινς να σου μιλήσει.
0: Να σου κάνω μια αντίστοιχη, μια αντίστοιχη τέτοιο. Αυτή τη στιγμή να καταλάβεις δηλαδή πόσο λάθος είσαι. Αυτή τη στιγμή πες ότι δεν ήσουν παντρεμένοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν ένα φλερτ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εσύ στην ηλικία που είσαι, υπάρχει περίπτωση να φας, πώς λέγεται, gaslighting, υπάρχει περίπτωση να έρθει γκόμενος και να σου παίξει ιστορία με την εμπειρία που έχεις? Ενώ υπάρχει να έρθει να σε φτύσει και να κολλήσεις? Θέλω να σου πω.
1: Δεν ξέρεις, Φάνη.
0: Κάτσε να σου πω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο.
1: Είναι δύσκολο γιατί έχεις μια εμπειρία, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόκειται για συνέστημα. Δεν έχεις δει, παιδί μου, ότι από τα 50 και πάνω τρώνε κατά κέφαλα έρωτα. Πώς το λένε, κεραυνοβόλο.
0: Κάτι που έχουν χάσει
1: έρωτα και.
0: Αυτή, ναι, έλα,
1: εσύ, δεν χάνεις τα μυαλά σου.
0: Άκου να δεις. Λοιπόν, εσύ λοιπόν τώρα, άμα έβγαινες με ένα γκόμενο και σου στέλνε τελευταία στιγμή, Μαρία, σου στέλνε μια χαζή δικαιολογία. Άκου να δεις. Χαμηλήσε τη βλακία αυτή, ακούω τα του ζουλού από πίσω μου. Και σου λέω, απάντησε μου ειλικρινά. Είσαι με ένα φλερτ στην ηλικία σου. Και ενώ έχετε κανονίσει να βγείτε, σου στέλνει μια αστεία δικαιολογία τύπου ότι δεν θα μπορούσα να βγω γιατί client mind. Στα 25 θα ξενέρωσουν και θα στεναχωριώσουν. Στα 45 θα τον γράψει εκεί που δεν
1: πήγε. Θα τον χαιρετούσε, κανονικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
1: Για ποιο λόγο?
0: Επειδή ακριβώς σε αυτόν τον τομέα έχεις επιλέξει να χρησιμοποιήσεις την νοημοσύνη σου και να καταλάβεις ότι είναι βλάκας, ενώ σε κάτι αντίστοιχο, τελείως μεταφυσικό, δεν χρησιμοποιείς την νοημοσύνη σου, έτσι. Και λες, α, ναι, αυτός είναι ή αυτή είναι η δίδυμη βλόγα μου και το δίδυμο παπάρι μου. Θέλω να σου πω, χρησιμοποιείτε επιλεκτικά την νοημοσύνη σας, η οποία υπάρχει απλά σε πράγματα που σας βολεύουν, όπως εγώ με τη δίαιτα. Είναι, έλα μωρέ, από Δευτέρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί επιλεκτικά την νοημοσύνη. Δεν είναι το σχαζί. Πάνε ξυπνήσε. Απλά επιλέγεις πού θα χρησιμοποιήσεις την νοημοσύνη σου, μάλλον γιατί εκεί πέρα έχεις κάποιο αδύνατο σημείο στον τομέα αυτόν.
1: Λοιπόν, ας το πάρουμε και έτσι όπως το λες.
0: Δεν καταλάβει τίποτα, ρε. Απλά θέλω να συνεχίσει την κουβέντα.
1: Όχι,
0: δεν καταλάβει
1: σου
0: τίποτα.
1: Λέω, ας το πάρουμε. Χαζί είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Όχι, καθόλου χαζί.
1: Τότε. Ναι. Λοιπόν, προσπαθώ να σου απαντήσω σε αυτό που λες.
0: Ιάκος, ωραία, όλα αυτά συνυπογράφω, αλλά κάποιο θα είναι να προσβάλλεις και λίγο το Μίτσο.
2: Έχεις δίκιο, ίσω να προσβάλλεις.
1: Ναι. Λοιπόν, έστω ότι επιλέγω την νοημοσύνη μου, επιλέγω να επιστεύω σε αυτά. Επειδή ακριβώς είπες ότι έχω νοημοσύνη και δεν είμαι χαζή, ξέρω τι πιστεύω. Δηλαδή, η δίδυμη φλόγα τώρα που σου λέω. Που έχουν δώσει ονομασία δίδυμη φλόγα, είναι μορφή σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές μορφές σχέσεων. Τι έχω φτιάξει στο μυαλό μου?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εγώ, για αυτό σου λέω, πριν γίνει όλο αυτό με το μαζονάκι, γιατί ξαφνικά έχουν βγει όλοι και τα έχουν βάλει με την εναλλακτική τέτοια.
1: Και τον υπολογιστή.
0: Απλά όσοι ακούτε κουνάβια, ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ έχω πει από όταν έχουν βγει αυτό το ραδιόφωνο ότι για μένα άνθρωποι οι οποίοι λένε τα ζώδια επιπληρωμή, το έχω πει δημόσια, βάλτε σε κομπέ σε τέτοιο. Που αυτό θα έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο όλο αυτό. Για μένα θα έπρεπε να είστε φυλακή. Το έχω πει πριν καιρό.
1: Τι λες, παιδάκι μου, όντως το έχεις πει αυτό το πράγμα?
0: Ναι, από την
1: βέβαια. Και όσοι λένε και τα ζώδια
2: δεν
1: και
2: είναι
1: όλα.
2: Σωστό αυτό που λες πάντως. Όλοι οι βασιλείς, ακόμα και ο Τραμπ και όλοι έχουν τους δικούς τους αστρολόγους.
0: Αυτό είναι όμως πεποίθησή μου. Θα σου πω
1: θεωρώ
0: όπως ένας δημαγωγός θα επηρέαζε αρνητικά το παιδί μου. Θα σου πω, αν έβγαινα εγώ και δίδασκα σαν τέτοιο ότι επιπληρωμή, δίδασκα ότι το να χτύπα ξύλο, το να αυτοκτονείς είναι ή κάτι κακό, τέλος πάντων, είναι καλό. Δεν θα διωκόμουν ποινικά?
2: Ναι, θα διωκόσουν.
1: Ναι, γιατί είναι ακραίο αυτό που είπες. Αλλά τώρα που έχει το δημόσιο βήμα.
0: Ακραίο είναι να πιστεύεις, μάνακα, ότι υπάρχει ο Κέντραυρος και ο Υδροχός και ο Παπάριος.
1: Καλή αστερισμή.
0: Ναι. Έλα, ρε, εσύ τώρα. Για μένα
2: Μαρία, τώρα... βγες μπροστά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ρε, εσύ φάνη, οι πλανήτες.
0: Για μένα.
1: Δημιουργούν...
0: Όχι, εμένα μου αρέσει να συζητάμε τα ζώδια γιατί έχει πλάκα. Αλλά μέχρι εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μετά τώρα να κάτσω να σου πω σοβαρά. Επειδή. Άσε με τώρα.
1: Ρε, παιδί μου, γι' αυτό κοιτάνε τον αστρολογικό χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό.
2: Και ο Φάνης είναι έτσι, γιατί δεν το έχουμε κάνει τον αστρολογικό.
0: Καθόλου, παιδιά, καθόλου φασιστικό. Είμαστε σε μια εκπομπή που λέμε τα ζώδια. Τι να πω. Από εκεί πέρα τα λέμε και τα θεωρώ τελείως αστεία.
1: Δεν θα κάτσεις να πορευτείς τώρα με αυτό που θα σου πει ο Δημήτρης, που λέει γενικά τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Θα πας με τον αστρολογικό σου χάρτη να δεις γιατί οι πλανήτες επηρεάζουν. Εδώ το φεγγάρι, το έχουμε ξαναπεί. Η Πανσέλινος πολλούς μας κάνει τρελούς. Γιατί είμαστε νερό και επηρεάζεται το νερό από αυτό.
2: Νερό. Εσύ ειδικά
0: τώρα επειδή κάποιοι στέλνετε και για θρησκείες, έχω. Επειδή δεν θέλω να μιλήσω για θρησκείες, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αν έχετε παρατηρήσει ένα πράγμα, για το μόνο που λέει, δεν μιλάω δημόσια είναι θρησκείες. Ναι. Έχω φίλους κωμικούς οι οποίοι ακόμα τραβούγονται με τη δικαιοσύνη. δεν θα μιλήσω δημόσια για κάτι θρησκευτικό. Απλά να ξέρετε, σε αυτά η άποψή μου είναι παραπλήσια. Να ξέρετε. Απλά δεν τη λέω στον αέρα γιατί καταλαβαίνω ότι θα θίξει κάποιους και θα έχω προβλήματα, πώς το λένε, νομικά μετά. Οπότε εντάξει, δεν μπορεί να μείνει. Φασιστικό είναι να μην μου επιτρέπεις να έχω την άποψη η οποία στοιχειοθετείται επιστημονικά. Δεν σου λέγε. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσουν τα ζώδια.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι. Και εν τω μεταξύ, και οι περισσότεροι που στέλνουν τώρα για τα ζώδια και αυτά, καίγονται να μάθουν και τι γίνεται.
2: Εννοείται, ναι. Καίγονται, όλοι ρωτάνε.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το θέμα είναι και πώς καίγεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω για τη
2: ζωή. Δηλαδή, εσύ που δεν τα πιστεύεις. Αν βγω εγώ και πω ότι στον υδροχό ο επόμενος μήνας θα είναι σκατά, πρέπει να προσέχετε, θα πάνε όλα χάλια. Δεν θα επηρεαστείς λίγο, δεν θα θέλεις να μάθεις. Ο υδροχός. Αυτό θέλω.
1: Όχι, ο Φάνης όχι. Δεν ρωτάει και ποτέ.
0: Δεν θα επηρεαστώ. Δεν πρέπει αυτό. Δηλαδή, από την άλλη, καταλαβαίνω ότι έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να πιστεύει και να κάνει ό,τι θέλει και το σέβομαι γι' αυτό και είμαστε στη φάση. Αλλά...
2: Πάντως έχουν βρει πράγματα πολλοί αστρολόγοι. Σε χάρτες όταν έχουν διαβάσει.
1: Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να πάω, γιατί προγραμματίζομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου πούνε κάτι που να μην γίνει, αλλά μέχρι να δεις ότι δεν θα γίνει, να έχεις προγραμματιστεί.
2: Δηλαδή, και ο Αρναούτογλου το έχει πει: του είχαν κάνει τον χάρτη που θα πάει, θα φύγει από το ένα κανάλι, θα πάει στο άλλο, θα φύγει μόνο του.
0: Για πάρτε την Ειρήνη. Λέει: πάρτε με, είμαι φυσικός. Για πάρτε. Γιατί το έχω. Παιδιά, δεν είναι.
2: Φυσικό θα μα πει.
0: Ναι,
2: τα ζώδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού λέει αν είμαι άθεο στο ότι. Πώ το λένε.
2: Τι είπε ότι είσαι άθεο.
0: Όχι, μου ρωτάει ο Νίκο, φάνη άθεο. Ρε, εσύ τώρα τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη τέτοιο. Και, όχι, δεν είμαι άθεο. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι, κάτι θα υπάρχει. Αλλά μην το κάνουμε τώρα αυτά.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν προσπαθούμε να πείσουμε σε κάποιον να
0: είμαι εδώ δεκαθεριστή. Είμαι εδώ δεκαθεριστή.
2: Μα το βία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Πριν να βγάλω. Καλημέρα. Θέλω να στείλει και κάποιο που πιστεύει στα ζώδια για να έχουμε τη σύγκρουση το δίκιο. Ειρήνη μου, καλημέρα. Είσαι φυσικό. Ήθελε να μιλήσει.
4: Είμαι φυσικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να μιλήσω, με πνίγει το δίκιο.
0: Ναι, σ' ακούω.
4: Δεν γίνεται οι αστερισμοί όπω του βλέπουμε εμεί και του έχουμε δώσει ονόματα και μορφέ κτλ. Να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σύν ότι αυτά τα αστέρια που βλέπουμε μπορεί να είναι ήδη νεκρά. Είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από εμάς.
0: Πόσο ζεστή ακούγεται η φωνή της συλλογικής της φίλης Ειρήνης. Πόσο ζεστή ακούγεται. Δηλαδή, όταν είδες όμως, Ειρήνη, έχει φτάσει τώρα κάτι πολύ λογικό. Μαρία, ακούς τώρα.
1: Ναι, ακούω.
0: Μαρία, τι ακούς.
1: Ακούω. Όσοι λέει δεν γίνεται, μπορεί να είναι και νεκρά. Ναι, και είναι ναι, τόσο ναι, μακριά
0: ναι,
1: από εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι σου λέει μια γυναίκα που δεν έχει να κάνει με δε φυσικός. Με την απλή λογική δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει φυσική, Ειρήνη μου, για να τέτοιο. Ότι αυτά τα αστέρια που εσείς τα υπολογίζετε και τα κάνετε και υποτίθεται έχει αυτό, έχουν, κατά πάσα πιθανότητα είναι ήδη νεκρά. Δεν υπάρχουν. Εμείς βλέπουμε την ανανάκλαση, δεν βλέπουμε ουσιαστικά, Ειρήνη.
4: Το φως ταξιδεύει με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Όταν λες νεκρά, τι εννοείς, βρε Ειρήνη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Για να καταλάβω.
4: Τα αστέρια λοιπόν έχουν έναν κύκλο ζωής.
1: Ναι.
4: Κάποια στιγμή πεθαίνουν. Το ίδιο θα συμβεί και με τον ήλιο τον δικό μας.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, αυτά τα αστέρια που βρίσκονται τόσο μακριά, το φως τους ταξιδεύει με μια πολύ συγκεκριμένη ταχύτητα που όλοι το ξέρουμε. Οπότε μέχρι να φτάσει στη γη που βρίσκεται εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά αυτό το φως, έχουν συμβεί στο έκαστο αστέρι διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι νεκρό, μπορεί να έχει πάθει μια έκρηξη, μπορεί να γίνει μαύρη τρύπα, λευκός νάνος, οτιδήποτε.
1: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει.
0: Λοιπόν, πάρε τη Σοφία τηλέφωνο. Ναι, λέγε, λέγε, Ειρήνη.
1: Ακόμα και αυτή η έκρηξη που θα γίνει δεν μας επηρεάζει, γιατί έχει έκρηξη ενέργεια.
4: Ναι, απλά ξέρεις τι, εσύ πιστεύεις ότι σε επηρεάζει ένα αστέρι το οποίο το βλέπεις. Όλοι αυτοί οι γαλαξίες που είναι ακόμα πιο μακριά και ακόμη μία ορατή με το δικό μας το μάτι, αυτοί γιατί δεν σε επηρεάζουν.
1: Όχι, εγώ λέω ότι μας επηρεάζουν. Γιατί όλο το τόσο.
0: Ναι, μισό λεπτό, Σοφία, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε τη Σοφία, η οποία. Ακούστε φωνή. Ακούστε τη Σοφία.
1: Τι είναι η Σοφία.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Θέλω να. Η Σοφία
5: είναι. Τώρα.
0: Περίμενε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Η Σοφία είναι φίλη μου. Είναι ακροάτρια χρόνια, φίλη μου. Είναι φίλη τη εκπομπή. Είναι ακροάτρια χρόνια. Την Ειρήνη πρώτη φορά την ακούω. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι μια γυναίκα η οποία δεν πιστεύει στα ζώδια. Η Σοφία είναι μια γυναίκα που πιστεύει στα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε και τη Σοφία τώρα. Σοφία, σε ακούμε.
5: Πώς εξηγείς.
2: Πες μια καλημέρα.
0: Όχι, δεν πέρα. Ναι, κάτσε μην το κόβεις. Πάμε από την αρχή, ξανά πες το.
5: Καλημέρα. Πώς εξηγείς τις χαρακτήρες των ζωδίων, τις χαρακτήρες μας να ταιριάζουν με τα ζώδια τα δικά μας.
0: Ειρήνη, απάντα.
4: Αυτός είναι και ο λόγος που έχει φτιάξει έναν αστρολογικό χάρτη. Διότι το ζώδιο αυτό καθεαυτό στην αρχή δεν σου καλύπτει όλα τα ζώδια. Λες, α, δεν έχεις αυτό το χαρακτηριστικό γιατί ο οροσκόπος σου είναι εκεί και δεν έχεις εκείνο το χαρακτηριστικό γιατί η Αφροδίτη σου είναι στο άλλο. Οπότε δεν καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
5: Δεν είπα ότι καλύπτουν 100% τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, μαζί σου, εγώ Σοφία, μαζί σου είμαι να ξέρεις. Να πω κάτι, Ειρήνη μου. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω από την Ειρήνη και συντάσσομαι, πιστεύω στα ζώδια.
2: Αλλά έλεγες πριν.
0: Μέχρι να μιλήσει Σοφία. Μα ακούω τη φωνή της λογικής που είναι η Σοφία και το παράλογο που είναι η Ειρήνη. Μα τώρα τι πάνε να με κάνετε τρελούς, Ειρήνη. Λέει και Σοφάκι μου εσύ.
5: Περίμενε λίγο.
0: Περιμένω. Με την κυρία Ειρήνη βγήκε να μας πουλήσει δύο ιστορίες ότι δεν υπάρχουν τα ζώδια. Λέγε.
5: Πώς γίνεται ο Παρθένος. Να είναι πάντα με την καθαριότητα. Πώς γίνεται.
0: Για πες μου κυρία Ειρήνη.
5: Εσύ που έχεις σπουδάσει 5 χρόνια.
0: Να αγιάσει το στόμα σου. Να αγιάσει. Ειρήνη, είσαι εδώ ή απλά σου έχει πέσει το μαλλί και τα φρύδια μαζί.
4: Εδώ είμαι απλά.
2: Για πες.
4: Κατά την ίδια λογική πώς γίνεται όποιον λένε Γιώργο να είναι μαλάκας.
5: Ναι.
0: Ναι, λέει η
2: Συμφώνησε.
0: Σοφία. Σοφία.
5: Είναι τελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, η αλήθεια είναι, για να πάρω και εγώ το θέση στην Ειρήνη, να μην τη βγάλουμε τρελή και τη Σοφία, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα είναι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, η Σοφία σου λέει ότι άρα θεωρείς τυχαίο ότι κάποια ζώδια με κάποιες ιδιότητες. Δηλαδή, σου λέει, έχω γνωρίσει 14 Παρθένους στη ζωή μου ή εγώ καιρού. Πώς γίνεται και οι 14 να είναι φερειπεί εγωιστές.
4: Τι να σας πω, παιδιά, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Άρα δικαιώνεις.
5: Άρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
2: Για πες,
4: Ειρήνη. Θεωρείς απίθανο να τους προσδίδεις εσύ αυτά τα χαρακτηριστικά επειδή γνωρίζεις ότι είναι αυτό το ζώδιο?
2: Σοφία.
0: Σοφία, κρεμόμαστε όλη η Ελλάδα κρέματα τα χείλη σου.
5: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Δώρο και στις δύο! Δώρο και στις δύο! Δώρο και στις δύο! Συγχαρητήρια, κορίτσια! Δώρο και στις δύο! Δώρο και στις δύο!
2: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
0: Ειρήνη, τι ζώδιο είσαι?
5: Ζυγός.
2: Είσαι δύσπιστη,
1: γι'
2: αυτό.
1: Σοφία.
0: Σοφία, τι ζώδιο είσαι?
5: Εγώ είμαι Βένος.
0: Μα φαίνεται τον πρίο, κορίτσι μου. Φαίνεται τον πρίο. Κλείσες και τις δύο.
1: Μην κλείσει, Ειρήνη.
0: Φίλες και φίλοι, η Σοφία με δώρο και στα δύο κορίτσια. Η Σοφία με έκανε η Νακροάδρια. Από σήμερα, παιδιά, τα παίρνω όλα πίσω. Πιστεύω στα ζώδια. Είμαι περήφανος υδροχός. Ερχόμαστε λίγο.
6: Κουνάφια, ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
7: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Music 892.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
9: AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2. I miss you.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Γνώση. Η εκπομπή η οποία δίνει μικρόφωνο και στην κόλαση και στον παράδοσο και στο άσπρο και στο μαύρο. Σκοπός είναι να υπάρχει πολυφωνία, Μαρία. Βλέπεις πόσο δημοκρατικά.
1: Μπράβο, σου το χειρίστηκες, ναι. Πολύ δημοκρατικά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Αγκαλιάζουμε είτε πιστεύεις στα ζώδια, είτε όχι. Είτε πιστεύεις ότι υπάρχουν ισογενή, είτε όχι. Έχεις χώρο εδώ πέρα στο ψυχιατρίο αυτό το μικρό που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, μαζί μας πάντα και ο Δουλευθαράς. Εδώ πέρα από την αρχή της εκπομπής μας. Και όχι μόνο θα βρείτε χιλιάδες επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειάζεστε. Το πιο βασικό από όλα, παιδιά, είναι ότι έχεις μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης δίπλα σου από τον Δουλευθαρά, ό,τι και αν χρειαστείτε. Και μην ξεχνάτε ότι είχε ανοίξει τις πύλες του και το τρομερό και φοβερό Ελλήνικον Sports Park. 300.000 σχεδόν τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για όλο τον κόσμο. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, σύγχρονες εγκαταστάσεις, υγρό στίβο, ανοιχτό στίβο, ό,τι γουστάρετε. Από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ, πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τον εαυτό σας, πάρτε το ζώδιό σας. Σας περιμένουν εκεί πέρα οι άνθρωποι, θα κλείσετε και θέση και έχει και 1.750 δωρεάν θέση πάρκινγκ. Να πάτε να παρκάρετε, ωραία, η αυτοκίνητά, τη μηχανάτη, όλα.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται γενικά παντού η Telekom και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε λοιπόν στο telekom.gr όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Και πάμε στο χορηγό της εκπομπής μας, τη Στίχημαν, που εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Και φυσικά η Στίχημαν είναι γενικότερα μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όλοι και οι προϋποθέσεις.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι τώρα που έρχεται σιγά σιγά το κρυουλάκι, το Vitorans Immuno είναι εδώ με τη συνεργική δράση βιταμίνης C και ψευδαραγκύρου, ενισχύουν την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού μας και την προστασία των κυττάρων από το εξωτερικό στρες. Σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω, φυσικά από την Intermed.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα άλλο τομέα επιστημονικό, γιατί η εκπομπή αυτή κατά κύριο λόγο είναι μια εκπομπή πρώτα λόγου και μετά επιστημονικής τεκμηρίωσης σε ό,τι λόγο υπάρχει. Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μεγάλη μέρα, παιδιά, σήμερα, τεράστια θα έλεγα. Βγήκανε το μέρα τηλεθέαση.
0: Α, τι έγινε, Μητσοβιά, λέγε ρε.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά. Σας έχω νικητές, σας έχω χαμένους. Έχω τα πάντα.
1: Νωρίς σήμερα βγήκανε.
2: Ναι, όχι, ρε, τα χθεσινά τη πρεμιέρα.
1: Άντα,
2: απλώς είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για νικητές και χαμένους, αλλά πήραμε μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, πρώτη στο δυναμικό κοινό, παιδιά. Η καινούργια του καθημερινού, θα τη λέγαμε, Σύση Χριστίδου.
0: Έλα ρε, πήρε
2: ήρθε το Σαββατοκύριακο με φόρα η Σύση Χριστίδου. 16% λοιπόν το χαμογέλα και πάλι, με όλη την ομάδα. Συγχαρητήρια να πούμε στα παιδιά. Ακολουθεί λοιπόν στη δεύτερη θέση το πρωινό. Από ό,τι βλέπω, επειδή βγήκαν τα καθαρά νούμερα, είναι πιο πάνω από τα 13,6. 15,2.
0: Κρέα το πρωινό. Α, του Λιάγκα, ωραία, ναι, ναι.
2: 15,2 ο Λιάγκα.
1: Πολύ δεύτερος. Κοντά.
2: Τρίτη η Σούπερ Κατερινά με 12,9.
0: Εντάξει, τρίτη καινούργιου.
2: Πρόσεξε τώρα, τέταρτο στο Star, το Star System βγάζει με 12,4 που βγήκε πιο μετά η Άση Μπίλιου.
1: Είναι την ίδια ώρα η Άση.
2: Είναι λίγο πιο μετά τη Ζήνα. Η Ζήνα έκανε 7,8 που είναι την ίδια ώρα. Δηλαδή τελευταία, ας πούμε, ήταν η Ζήνα Κοτσελίνη με 7,8 και μετά ξέρετε, ακολουθούν τη Σέρτα, Πρωίαν, Σέιδων και αυτά. Από ότι στην πρώτη εκπομπή, παιδιά, είχαμε νικήτρια τη Σύση Χριστίδου.
0: Ναι, πρέπει να δείξει πρώτη
2: εβδομάδα. Είναι πολύ νωρίς, πρώτη εβδομάδα και όλα. Θα δούμε. Δεύτερη είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Εμείς με τον νικητή θα είμαστε και πάλι.
2: Η αλήθεια είναι τώρα να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Εγώ επειδή έκατσα και τα είδα λίγο.
1: Τα ιδέες, για πες.
2: Της Χριστίδου το πλατό και όλο αυτό ήταν λίγο, ρε παιδί μου, πιο ανάλαφρο. Μπορούσε να κάτσει, ρε παιδί μου, να το παρακολουθήσει.
1: Θεματολογία. Ωραία
2: χρωματάκια. Θεματολογία, Μαρία, δεν την είδα.
0: Υπάρχει θεματολογία, φαντάζομαι λίγο πολύ ίδια θα είναι.
1: Η ίδια.
0: Μαζονάκι.
2: Ακριβώς. Κοσουλός λοιπόν μετά βγήκε στον Αντένα και τα σάρωσε όλα.
0: Πετράνα.
2: 16,1%.
0: Και φανατικός εκπομπής ο Πετράνα Κοσουλός. Τον έχουμε βγάλει και εδώ πέρα.
2: Ακριβώς. Τεράστιο μπιφ με πατούλι φαίνεται ότι έδωσε. έχει στα νούμερα πάρα πολύ.
0: Είναι μάστρα ο κερατάς.
2: Γιατί είπε και ο Κοσουλός ότι πήγε στο ιατρείο.
0: Για μένα θα το
2: Καρνεάδου.
0: Είμαι σε άλλο κανάλι. Ίσως ο μόνος λόγος για να παρακολουθήσει ελληνική τηλεόραση. Πέτρος ο Κοσουλός μαζί με τον κουμπάρο του μέσα το τέτοιο.
1: Και ποιος είναι ο κουμπάρος?
2: Ο Κατερινόπουλος.
0: Έχει πέντε παιδιά ο Κοσουλός. Δεν ξέρω πόσο κουμπάρος έχει.
1: Ο Καλετρία.
0: Και μαλαφούκι με Κατερινόπουλο, καραφλίο, βίδα και τέτοια. Και για μένα Πετράν πρέπει να τα εντείνει λίγο αυτά. Δηλαδή έχει κάνει ένα δίδυμο. Λαμπρόπουλος Μπουμπουλίνης, ενώ στον τρόπο θέλει λίγο ένα πικ. Βέβαια πρέπει να κρατήσει και τη σοβαρότητα. Δεν μπορεί να ξεφτυλιστεί όπως εμείς. Αλλά
2: ωραία,
0: είναι...
2: Μπράβο, ρε.
0: Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Και η Κατερινόπουλος μου αρέσει πολύ, ναι.
2: Και τώρα σου λέω έχει και μπιφ με Πατούλη που θα βγει να ξαναπαντήσει τον κατηγορείο ναι, ναι. Πατούλη στο Κουσουλό που πήγε στο ιατρείο. Έχει σου λέω τεράστιο ψωμί.
1: Ναι.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στο χαστούκι της τηλεόρασης, γιατί έφαγε ένα πολύ δυνατό χαστούκι ελληνική τηλεόραση, αλλά μυαλό δεν έβαλε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η πρεμιέρα της σειράς Το Σόι Σου, που είναι μια κωμωδία, που κωμωδία αλήθεια είναι στην τηλεόραση, έχουμε πολύ καιρό να δούμε, μόνο Το Σόι σε επαναλήψεις και άλλα αυτά, έκανε 30%. Και το Ριφιφί, το οποίο το πήρε το Α και αυτό και το έδειξε, έκανε 28,6.
0: Οπότε τι βλέπουμε? Επανάληψη Το Σόι Σου.
2: Όχι, καινούργιο επεισόδιο.
0: Το Σόι Σου σοαρώνει πάντα, ρε.
2: Πάντα. Αλλά τι βλέπεις? Ότι τελικά ο κόσμος από επιλογή δεν βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανε και αυτό 14 ή 15 ή 17. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν νούμερα. Δεν γίνεται να σου κάνει Το Σόι, ας πούμε, 30 και μετά να βγαίνει τα δυο μαύρα πουκάμισα και να κάνει 10,2.
1: Άρα τις εκπομπές δεν θέλει ο κόσμος.
2: Υπάρχει μια διαφορά. Κάτι βλέπεις ότι το ωραίο, ας πούμε, και, το και η κωμωδία που γελάς, ξεχνιέσαι, ναι. Περνάς όμορφα, βλέπεις ότι τα νούμερα υπάρχουν. Και ξαφνικά ναι, ναι, ναι. Στα άλλα.
0: Καλά, μπορεί να είναι και ωραία κωμωδία αυτή, ρε Σιμίτσο.
2: Μπορεί, εντάξει, είναι... Το Σόι Σου είναι, εντάξει, είναι και διαχρονικό.
0: Εννοώ και το άλλο, εντάξει, δεν είναι, μπορεί να έχει μια κωμωδία που να είναι ωραία, ναι.
2: GNTM, το είχε, GNTM στην πρεμιέρα το έκανε 13,6. Εντάξει, έτσι και έτσι για GNTM.
1: Γενικά δεν έκανε το GNTM.
2: Αλλά
1: πολύ
2: τι έγινε,
1: μεγαλύτερα.
2: Μία ώρα όμως ήταν απέναντι από το Σόι, κατάλαβες. Οπότε το Σόι τα σάρωσε όλα.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Το Κάμπινγκ, η πρεμιέρα του Μέγκα και του Μέγκα, σε κωμωδία και αυτό.
0: Γι' αυτό έχω ακούσει καλά 14, λόγια.
2: Και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και παίζουν ναι. Και πολύ καλοί ηθοποιοί. 14,7.
1: Ναι.
2: Παίζει Χρυσοστόμου, Παπασπηλιόπουλος, παίζουν
1: ναι,
2: πολλοί
1: ναι, ναι.
2: Ηθοποιοί.
0: Εντάξει, δουλίτσα να υπάρχει, παιδιά.
2: Ο Γιάκας κιόλας είπε αυτό που ανέφερε και εσύ για την Πογιά. Το έστρωσε λίγο.
0: Καλά έκανε.
2: Μια ώρα χθε, όντω ήταν καλή.
1: Το είπε, μπράβο του.
0: Καλά έκανε.
1: Να έχουμε ειλικρίνεια, μπράβο.
0: Γιώργο, ρε, καλά έκανε. Δεν καταλαβαίνω, θα δώσει και.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι κομπλεξάριστο αυτό. Είναι ωραίο. Ρίξτε όλο, λέει.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Θα μας πείτε και τι θα κάνουμε στο μαλλί μας.
2: Εμένα θα μου πεις.
0: Ναι, ο Γιάγκας έχει μαλλί. Και απλά το βάψε.
2: Εγώ έχω. Απλώ έβαλα κι άλλο.
0: Ναι, και αυτό μια λογική είναι. Να σου κάτι. Μια λογική, ναι.
2: Λοιπόν,
0: για λέγε.
2: Πολύ σημαντικό για τα κορίτσια που μας ακούνε τώρα. Mm. Για όσες δεν το ξέρετε, ακόμα γίνονται τα καλλιστεία.
1: Γίνονται καλλιστεία.
2: Φυσικά. Άνοιξε λοιπόν οι δηλώσεις συμμετοχής. Άμα θέλετε, κορίτσια, ψάχνετε.
0: Το Ριφιφί, ναι, παιδιά, είναι ωραίο. Έχει πολύ παίξει στο Κοσμοτέ TV, δεν έχει παίξει το.
2: Ναι, στο Κοσμοτέ TV. Ναι, και εγώ από εκεί το έχω δει.
0: Εντάξει, αφού είσαι συνεχίζει τώρα, να λέμε. Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή μας ακούτε τα κορίτσια, από 16 έως 27 ετών πρέπει να είστε για να δηλώσετε συμμετοχή στα ελληνικά καλλιστεία.
0: Α, θα ξαναγίνουν, ναι.
2: Ναι, wow. Δεν έχουν πει τώρα που και τι. Ετήσεις, ετήσεις.
1: Σε κανάλι δηλαδή θα βγουν.
2: Δεν λένε, δεν νομίζω ότι θα γίνουν σε κανάλι.
0: Α, άμα δεν γίνουν σε κανάλι, εσύ...
1: Κανονικά στα Ελλάς όλα όσα
2: κανονικά,
1: ήταν.
2: 16 έως 27 ετών πρέπει να είσαι για να δηλώσεις συμμετοχή και ύψος αναγκαστικά πάνω από 1,73. Από 1,73 και πάνω. Θέλουν ψηλές.
1: Εντάξει, έχουμε εδώ πολύ ψηλές κοπέλες στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά αν δεν γίνουν τα καλλιστήρια εσείς σε κανάλι, τι νόημα έχουν? Δηλαδή, τι θα γίνουν πάλι?
2: Αλήθεια
0: σε...
2: είναι αυτή.
1: Εγώ θυμάμαι που είχαμε πάει στη Νέα Σμύρνη, εσείς που κάναμε ένα live.
0: Σαν την πισά μοντέλο πήγε εσύ.
1: Παιδί μου που έχεις είχαμε πάει.
0: Καλυστία, εσύ δεν είσαι κατέβει σε καλλιστήρια.
1: Τι έχεις πάει
2: στα καλλιστήρια.
0: Έτσι, να πει, δίνω.
2: Κριτής ήσουν σε καλλιστήρια ποτέ?
1: Όχι, ωραίο θα ήταν να ήμουν.
0: Security σε καλλιστήρια.
1: Όχι. Πολύ ψηλές κοπέλες έχουμε, παιδιά. Πάρα πολύ
0: όλα, τα παιδιά, όλα τα παιδιά πλέον είναι
1: ντουκιά. Πανύψηλα.
0: Είδα εγώ τις γνωσίες μου τα παιδιά τώρα 12 χρονών και μου έρχεται ένα κεφάλι πήγα το ξαπρόσωπο.
1: Φανταστικό αυτό.
0: Μπορούσα να το πάρω να βαρέσει κιόλας τώρα. Ναι, τέλος
1: πάντων. Αυτό είναι ο καημός μας.
0: Ναι, ρε, είναι όλα θηρία τώρα.
2: Και κλείνουμε, παιδιά, με Eurovision.
0: Με τα συντηρητικά που τρώνε όλα αυτά. Να μπω και εγώ τώρα να μιλήσω λίγο πιο συντηρητικά. Συντηρητικά όλα αυτά.
1: Συντηρητικά.
0: Θα γίνουμε σε 100 χρόνια θα είμαστε όλοι 400 μέτρα.
2: Αυτό ή τρώνε πιο σωστά τα παιδιά και εμείς φάγαμε τα συντηρητικά?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Α, γιατί μπορεί να αρχίζουν τώρα όπως και με τα κλειδιά που έλεγε Δημήτρης. Ναι, τσία, φαγόπυρο.
2: Τσία, μία και όλα αυτά.
0: Φαγόπυρο. Αυτό σαν ζώο του Αμαζονίου μου κάνει.
1: Συγγνώμη, δεν
0: έχετε φάει. Και μου την πέφτει ένας φαγόπυρος.
1: Και χρή φαγόπυρο. Όλα αυτά δεν τα τρώτε. Εγώ τα δίνω και στο μικρό.
2: Τι είναι το κεχρί?
1: Κία. Είναι αυτό που τρώνε.
0: Κία σπόρτατ, το είχα.
1: Και τα πουλάκια. Και τα πουλάκια. Τσία, βρε, τι κία, τσία.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι να.
2: Επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω ότι άνοιξαν οι συμμετοχές για την Eurovision.
0: Μωρή Αγγέλα, μαζέψου τώρα. Εδώ και η Αγγέλα. Και τα γυμνασιάκια λέει έχουν ένα βίζο. Αγγέλα, μαζέψου, παιδί μου, ηρέμησε.
1: Κοίταξε, τα κορίτσια είναι πολύ ανεπτυγμένα, δηλαδή είναι γυναικάρες.
2: Εντάξει, ήταν και σε εμάς ήταν.
1: Όχι τόσο πολύ, ρε. Τώρα τα παιδιά είναι τα γόρια ψηλά, ωραία. Και τα κορίτσια γυναικάρες.
0: Επίσης, καλά σου λέει, τα ίδια στο παιδί σου τροφές πουλιών. Τι είναι αυτό, μαλάκα, έχεις παιδί, όχι καναρίνι.
1: Αυτά είναι superfood.
0: Το βλέπω να κελαϊδάει το
1: είναι superfood. Και χρύ φαγόπυρο κοινόα, κάντε το mix και φτιάξτε το.
2: Το κεχρύ δεν το ξέρω.
0: Και πάρτε ένα μεγάλο κλουβί να χωρέει το παιδί μέσα.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, χθες, παιδιά, άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για την Eurovision. Άμα θέλετε να καταθέσετε το κομμάτι σας, μέχρι 1η Νοεμβρίου.
0: Σήμερα μέσω μόνο εγγραφές έχεις πει. Πού θα γραφτείτε Καλλιστεία, πού θα γραφτείτε για Eurovision.
2: Εντάξει, είναι από Σεπτέμβρη, παιδιά. Πάμε κάπου να κάνουμε να γραφτούμε.
0: Τι τραβάει ο κακομοίρης, ο Ανεξίμανδρος.
2: Όχι,
1: Παρμενίο το λέει Φάνη.
0: Λέγε.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Αν το φέρεις το παιδί για. Πότε θα πάει η δουλειά. Αν το φέρεις το παιδί να το πάρω εγώ.
1: Θα το φέρω κάποια στιγμή. Παιδιά.
0: Όχι, να το φέρεις από το παιδί για παρέα, να αρχίσει να δουλεύει. Σιγά σιγά.
1: Να δουλεύει, όχι, θα το φέρεις.
2: Α, το παιδί, παιδί μου.
1: Τι να δουλεύει, παιδάκι μου, από 2,5 ετών.
0: Είσαι με τα καλά. Εγώ περιμένω ο Λάμπρος να κλείσει τώρα, είναι 3. Δεν τα έχει κλείσει τα 3 ακόμα, δεν έχει αυτό. Να πάει 4-5 και θα αρχίσει εδώ πέρα για δουλειά. Το φέρνω εδώ πέρα σιγά σιγά. Να... Είσαι με τα καλά σου.
1: Και τι θα κάνει το παιδί.
0: Δεν
2: το
0: πρέπει να φωτιστεί.
2: Τι θα το μάθει.
0: Φωτιστεί. Θα βοηθάει το Λεωνίδα εδώ πέρα. Δεν το Λευτέρι να βοηθάει το.
1: Να μαθαίνει από πολύ μικρό.
0: Δηλαδή.
1: Μήπω παρά είναι μικρό, το έχει σκεφτεί αυτό.
0: 5 χρονών. 5 χρονών εγώ σε
1: ηλικία. Τι έκανε 3
0: δουλειέ.
1: Είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Όσοι θέλετε για, είπαμε, Καλλιστεία,
2: Eurovision, τα πάντα.
0: Και ό,τι άλλο έχει. Πρεμιέρα Ευρωλίγκα σήμερα έχει και μπάσκετ. Δεν μα τα πέσα αυτά.
2: Οκ, συγγνώμη, δεν το
0: είδα. Πρεμιέρα Ευρωλίγκα. Για Ευρωλίγκα δεν έχουμε εγγραφέ, παιδιά. Φίλε και φίλοι, εμεί πάμε δυναμικά σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Εδώ ερχόμαστε. Ρολογάρες σας περιμένουν. Έχουμε δώσει ήδη 2 ρολόγια, τα στα κορίτσια τα προηγούμενα. Ρολογάρες και χαμός. Στέλνετε το όνομά σας, το κινητό, στο τηλέφωνο και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Στείλτε μόνο γι' αυτό, μη στέλνετε άλλα πράγματα. Μπουκώνει το Viber και γίνεται εδώ πέρα χαμός. Και... Σου δουλεύει το Viber σήμερα, εσένα.
1: Ναι, σήμερα μια χαρά που δουλεύει.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε εκεί πέρα το μήνυμά σας και σε πολύ λίγο βγαίνουμε και παίζουμε.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Immune ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιά... το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πάρτε και τους Backstreet Boys 100 χρονών και κάποιοι δίνουν λεφτά εδώ πέρα και πάνε και τους ακούν από κοντά. Ονόματα δεν λέμε, τάτι. Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάντα στην παρέα μας και στην παρέα μας, χορηγάρα μας η Telekom. Το νούμερο. Τι έπαθες, παιδάκι. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνών παγκοσμίως που σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ονόματα προϊόντα και AI λύσεις. Έχει δημιουργήσει η Telekom μια ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε και στο telekom.gr για να μάθετε περισσότερα. Και έχουμε και τη Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάνει την αποταμίευση εύκολη μέσα από το κινητό σου με το Snap αποταμιευτικό λογαριασμό. Όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο 2,25%. Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Λοιπόν, και τώρα μπορεί να κερδίσει, παιδιά, έχει και 40 ευρώ σε καύσιμα Selvi Power. Έτσι, μπείτε στο snap.com για να μάθετε και εκεί περισσότερα.
1: Και πάμε στα Emanuela Cosmetics που είναι παντού, παιδιά. TikTok, Instagram, Honto Center και ειδικά αυτό που έχουν το No Filter Needed Foundation. Πρέπει να το δοκιμάσετε, έχει τέλεια κάλυψη. Είναι σαν να έχετε φίλτρο στο πρόσωπο. Είναι ένα brand που έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Μπείτε στο emanuelacosmetics.com και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και ο Δημητρακόπουλος. Στείλτε λοιπόν τώρα τα μέλη σας, διότι την Παρασκευή κληρώνουμε άλλη μία τετράδα ελαστικών. Στείλτε τα μέλη σας στο games@music892.gr. games@music892.gr. Στο θέμα πάνω γράφετε Δημητρακόπουλος και από κάτω στο κείμενο, δηλαδή στον body του mail, γράφετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το gaming setup σας αξίζει κάτι περισσότερο από ένα πολύ πρόσωπο. Το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric απολαμβάνεις προηγμένη προστασία, ακούστηκε αυτό, και ηρεμία όταν παίζεις. Διαθέσιμο μέσω της M Systems, του εξειδικευμένου συνεργάτη σου στην τεχνολογία.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Λευτέρη, υπέροχε μου ηχολήπτη, είμαστε.

0: Yeah. Hey, οικογένεια, παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδάκια. Δεν έβαλες μυαλό με το πρώτο, ήθελες και δεύτερο.
1: Έτσι, ναι, αυτό ισχύει.
0: Πόσο χρονών?
1: 11 wow. και 5.
0: Wow. Wow. Κουράγιο, φιλενάδα, κουράγιο. Θα περάσει.
2: Δεν έχει ξεπεράσει τα δύσκολα. Τα δύσκολα. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά τα πρώτα δύσκολα.
0: Έχω καταλάβει με τους γονείς.
1: Τα 5 είναι δύσκολα. Τα 5.
0: Ρε Σιρά, Χίλε, με γονείς που μιλάω που έχουν και μεγαλύτερα παιδιά, μου λένε ότι. Α, τώρα μου λέει είσαι καλά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Ωχ, φαντάσου.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη.
0: Θέλω να μου πεις, φιλενάδα Ραχίλ, τρία οστά του ανθρώπινου σώματος που αρχίζουν από το γράμμα K.
1: Δεν ξέρω. Κλίδα.
0: Μπράβο. Ναι. Στην ηλικία σου, μωρή Ραχίλ, πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
3: Έχουμε Γιώργο.
0: Ξεκινάει και η οστεοπόρωση τώρα, ναι.
2: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Εγώ τι λέω, ειδικά στη γυναίκα ξεκινάει η οστεοπόρωση, βέβαια.
2: Ξεκινάει να πάω να τσεκαριστώ, δηλαδή.
0: Παιδί μου, δεν
3: είναι. Μαρία, κάντα όλα.
0: Εννοείται, η οστεοπόρωση είναι νούμερο ένα. Κι μάνα μου έχει.
3: Έχω Γιώργο.
2: Η μαμά σου είναι τι ηλικία, 70 τόσο.
0: Κοντά σε σένα είναι, ναι.
3: Κοντά σε σένα.
0: Ναι, πώ να έχουμε. Γιώργη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Για πες μου εσύ ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
4: 26, Λέων οδηγός.
0: Λέων οδηγός, ε. Ορίστε. Ιδανικό ζώδιο για οδηγία.
3: Είναι πολύ λέοντες, είναι οδηγία.
0: Λοιπόν, από πού είσαι, φίλε?
4: Μπραχάμι, νότια.
0: Οχ, μπραχαμάρα. Πες μου ότι είσαι κοντός και νευρικός.
4: Καθόλου. Ψηλός και ήρεμος.
0: Λοιπόν, ψηλέ και ήρεμε. Θέλω να μου πεις τρία ξένα τραγούδια, οποιοδήποτε ξένο τραγούδι θες, που να έχουν γυναικείο όνομα στον τίτλο τους.
4: Ριάννα, baby.
2: Yeah.
0: Ριάννα, baby. Επόμενος.
2: Βασίλειος. Μ' αρέσει που έχει κρατήσει.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, να σε λέω Βασίλειο ή Βασίλη?
5: Βασίλη.
0: Γιατί γράψει Βασίλειο.
2: Γράφεις Βασίλειος.
0: Αυτό και ο Βασίλειος. Ναι, είναι το επαγγελματικό το Viber, κατάλαβα. Με τι ασχολείσαι, φίλε Βασίλη?
5: Οδηγός.
0: Επαγγελματίας, σε τι εννοείς, σε τι όχημα?
5: Μεταφέρω αλλαντικά.
0: Ω, να σου αυτό, είδες που είναι, είσαι τίγκα τώρα μέσα.
5: Τίγκα, μέχρι πάνω όλα. Όλα τα καμπών πίσω.
0: Τον λίστευα αυτόν, εντάξει. Τον λίστευα αυτόν τώρα. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες με τον Μπραν Πιτ. Έλα ρε.
5: Μιλάει άλλη, ρε.
0: Τι
3: λες, παιδί μου?
0: Τι είπε τώρα, μία.
2: Α, είναι μέσα κάποιο. Α, είναι η άλλη γραμμή.
0: Καλά.
3: Ιωάννα, δεν παίζεις εσύ.
0: Δεν παίζεις εσύ.
6: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, περίμενε, φίλε, να πω. Περίμενε, φίλε, να δω. Εσύ.
5: Γι' αυτό βάλε πολύ ερώτηση.
2: Ότι δεν την ακούγαμε εμείς και την άκουγε ο Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη, άλλη ερώτηση. Τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δεν έχουν το γράμμα Α μέσα τους.
5: Καμία, δεν ξέρω.
0: Ναι, έλα, δεν υπάρχει καμία, κέρδισε. Επόμενο, παρακαλώ.
3: Έχουμε Ιωάννα.
0: Ιωάννα, μου τώρα παίζει. Έλα, με τον Μπραν Πιτ το βρήκε.
6: Μετά αφού του μου είπατε ότι δεν παίζω, δεν ξέρω αν σκέφτεσαι.
0: Παρ' όλα αυτά το βρήκε όμω.
6: Όχι, γιατί μετά δεν συνέχισα να σκέφτεσαι.
0: Άρα,
6: την τρία σκέφτεσαι.
0: Είσαι η πρώτη η οποία έπαιξε και έχασε χωρί να παίξει.
3: Σωστά.
6: Τέλειο.
0: Λοιπόν, για έλα, φίλε, να δούμε με ηλικία και με τι ασχολείσαι.
6: 25, ιδιωτική υπάλληλο.
0: 25, μικρό κορίτσι είχε και εσύ.
6: Σε τι.
0: Καλά, θα μεγαλώσει, μην αγχώνεσαι. Περνάνε τα χρόνια έτσι, νερό περνάνε. Αλλά θα το μάθει, περίμενε. Λοιπόν, τι θέλω να πω, σε τι κλάδο?
6: Στου
0: κρουαζιέρε.
2: Σου αρέσουν οι κρουαζιέρε?
0: Όχι, δεν
3: είναι. Δεν να πάω, δεν έχω πάει.
0: Είναι πολύ γεροντίστικη η κρουαζιέρα.
2: Όχι, δεν είναι γεροντίστικη. Πάνε πολύ κρουαζιέρε.
0: Η κρουαζιέρα, θα μα πει και η φίλη Ιωάννα, η κρουαζιέρα, όταν λέμε κρουαζιέρα, δεν είναι να πάρει ένα γιο του φίλου και να πάτε κρουαζιέρα.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ενώ να πα κρουαζιέρα, αυτό στην Αμερική το κάνουν οι συνταξιούχοι. Τα λέω σωστά, Ιωάννα?
6: Δεν ανεβαίνω πάνω στις κρουαζιέρες, δεν θα το έκανα αυτό το ταξίδι, δεν μου δίνουν και έκπτωση. Αλλά είμαι στο λογιστήριο, ας πούμε.
3: Δεν σου δίνουν έκπτωση.
2: Γενικά όμως τι έχει, πολύ νέος κόσμος ή μεγαλύτερη ηλικία?
6: Είναι πιο μεγάλη γενικά.
0: Ναι, ρε, κρουαζιά πάντα γερότητα. Είναι τρόπος να περνάνε σε κρουαζιέρες, ενώ ρε, παιδί μου πάνε πολλά τον. Τώρα δεν λέμε κρουαζιέρα, πήγαμε το γκόμενό μου, το
2: πήγαμε. Ναι, τα μεγάλα, τα πλοία με τις κρουαζιερόπλοια.
6: Τα πιο μεγάλα πλοία, ναι, τα κρουαζιερόπλοια. Πάνε πιο μεγάλα.
0: Και μάλιστα είναι και σε πακέτα συνταξιοδοτήσεως στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι, πώς λέμε εμείς τα καπί. Αυτοί έχουν τη.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα κουραζιέρα μου, είσαι έτοιμη?
6: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, μην αγχώνεσαι, θα χάσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, μιας και είναι και πάνω στο επάγγελμά σου, σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία διάσημα ζευγάρια της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας.
6: Τρία μεγάλα ζευγάρια.
0: Διάσημα ζευγάρια.
6: Διάσημα ζευγάρια.
0: Πώς λέμε, Ρωμαίος και αρέσει η Ιωάννα.
3: Της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας.
0: Τρία διάσημα ζευγάρια της μυθολογίας ή της λογοτεχνίας. Σαν λέμε Ρωμαίος.

0: και Ιουλιέτα. Ήρα και. Ναι.
1: Ρωμαίο Σιλουέτα, Ήρα Άρη. Άδη, όχι. Ήρα.
0: Παίξ' το over. Παίξ' το over. Αυτό το τελευταίο. Παίξ' το over και γκολ γκολ. Τι.
2: Είναι τέλεια.
0: Τι γίνεται σε εμά μόνο.
3: Α, έχω.
0: Τι έγινε τώρα αυτή εδώ πέρα.
3: Ποιο είσαι που έχω.
0: Ήρα Άδη. Ήρα Άδη, μάλλον.
3: Τι έχω. Εσύ μιλάς.
0: Τι έχει πρόβλημα. Ναι. Παρακαλώ.
2: Εσύ φίλε που είσαι στον αέρα.
0: Έλα,
2: εσύ.
0: Φίλε που είσαι στον αέρα.
4: Hello, hello.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Χριστίνα Ελένη είναι, ναι.
0: Bonjour. Έλα, Χριστίνα Ελένη μου, τι κάνεις.
4: Καλά, εσείς.
0: Καλά, πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου.
4: Είμαι 30.
0: Είσαι 30, εντάξει, ακούγεσαι πολύ μικρή.
3: Λοιπόν, 30.
0: 30. Για πες μου, τι ασχολείσαι.
4: Εγώ είμαι αυτή που δουλεύω στο back office.
0: Που δουλεύεις, α, το back office.
4: Ναι!
0: Α, στο λύκο μου, τραβά κάνω δουλειά. Κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Α, στο λύκο στο back office.
3: Τι κάνουν, δεν
0: είναι. Τίποτα, δεν δουλεύουν από ό,τι φαίνεται. Κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο αυτή εδώ πέρα. Α, στο λύκο, κάτσε κάνω δουλειά. Οχου, back office. Και πώ βγάζετε γραμμή συνέχεια εσεί εδώ πέρα. Σκάνε τα μηνύματα του πάνω από. Αυτή παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Ναι, δεν δουλεύει στο back office. Παίρνει. Ναι, πραγματικά. Ναι, παρακαλώ και λέω πραγματικά. Ναι. Έλα, πάμε. Πάρτε.
2: Πήρα.
0: Ποιο είναι.
2: Ναι. Έχω τον Νίκο.
0: Νίκο, δεν έχει πάρει.
2: Δεν το πήρε.
3: Α, δεν το πήρε.
0: Άρχισε πάλι τώρα το ημούρτι.
3: Μου κλείσε και εμένα τη Χριστίνα Ελένη.
0: Η Χριστίνα Ελένη τι είναι,
3: έπρεπε να την ρωτήσουμε.
0: Να πάει να δουλέψει αυτή.
3: Τι... Περίμενε, Ελεονόρα.
0: Ελεονόρα, έλα, καλημέρα.
5: Ναι.
0: Έλα, Φιλενάδα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ δεν έστειλα μήνυμα.
0: Γιατί δεν σε ρώτησα αν έστειλε μήνυμα, θα παίξει με το ζόρι.
3: Έστειλε και λε και ότι είναι και ο οδηγό που πήρε τα κλειδιά τη αποθήκη μα στο μαγαζί αυτό με τα ανταλλαντικά.
0: Συγγνώμη, εσύ πήρε τα ρουφιανέψει των άλλων. Ελεονόρα, είσαι εδώ. Α, καλά.
5: Μας έφερε τα λαντικά.
0: Ναι.
5: Δώσαμε τα κλειδιά να ανοίξει την αποθήκη. Πήρε και τα κλειδιά.
0: Και έφυγε.
5: Και ψάχνουμε τα κλειδιά να πάρουμε πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται για ακροατή μα αυτό. Ακούγεται για ακροατή.
3: Παρ'
0: όλα αυτά, σκέψου πόσο θα του μπει στο μάτι αν παίξει και κερδίσει. Θα του λες είσαι και χαζό και κέρδισα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
5: Έλα, για πέρα.
0: Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι.
5: 34.
0: Δεν είσαι.
5: Υδροχό.
3: Πόσο του μηνό.
5: Πρώτη.
3: Α, πρώτη.
5: Μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Α,
3: πρώτη είναι και η
2: ίδιο όνομα και η ίδια ημερομηνία. Μπράβο,
5: λέω.
0: Εντάξει, ξέρει τι έχω παρατηρήσει, παιδιά. Ρε, Ελεονόρα, συγγνώμη και στη Μαρία. Επειδή εγώ είμαι υδροχός, ρε παιδί μου, σαν ένα και θεωρώ ότι το μυαλό μου είναι πολύ. Πολύ,
5: πολύ μπροστά.
0: Όχι, βρε, πουλάκι μου. Εννοώ ότι είμαι πολύ πραγματιστής. Σε γυναίκα το υδροχός, ακούω και σε ένα Ελεονόρα, βλέπω και το ζουλάπι την Ένεσλι.
3: Ναι.
0: Είστε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν οι γυναίκες.
3: Όχι, ρε, εσύ μας έχεις αδικήσει, ρε.
0: Όχι, μα δεν το λέω. Μα είστε τελείως.
3: Είμαστε πολύ down to earth.
2: Είναι down.
5: Όχι, εγώ είμαι τρελή.
3: Ναι, εσύ είσαι τρελή.
0: Ναι, ενώ η Μαρία είναι καλά. Ναι, okay. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Ρε, είστε...
3: Είμαι πάρα πολύ down to earth.
2: Δεν είσαι σημείο, Μαρία. Μαρία. Δεν είσαι down to earth.
0: Down to earth δεν είσαι.
2: Δεν είναι κακό.
3: Και
0: Μαρία,
3: το έχω δουλέψει και πάρα πολύ αυτό.
0: Το εννοεί. Α, down,
2: το δουλέψει αυτό.
0: Down to earth, αγκαλιάζω το χώμα, το δέντρο. Okay. Αυτό ναι, εντάξει. Okay. Έλα, φιλενάδα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πει τρία πράγματα που στρώνουμε, αλλά δεν είναι κρεβάτι ή τραπέζι.
2: Και μεταφορικά.
0: Ναι, το πιάνω σωστό. Ναι, το πιάνω σωστό. Το πιάνω σωστό. Τέλα. Φιλενάδα, τελικά είχε δίκιο ο Σπίρτα Κυβιά και έφυγε.
2: Έχουμε Νίκο.
0: Νίκο, έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα από παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
6: Νίκο από Μπραχάμι, 30.
0: Τι δεν του ακούω, Μπραχάμι.
6: Και εγώ καιρό.
2: Ακούγεσαι, ακούγεσαι.
0: Φιλιπρέπεια το να είσαι εγώ καιρό και να είσαι από το Μπραχάμι.
6: Πάμε λίγο, πάμε.
0: Τι δουλειά είπε κάνει.
6: Delivery.
0: Πάμε. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση, φίλε, εγώ και ρε. Θέλω να μου πεις τρεις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα social media και αρχίζουν από S.
6: Από S, ναι. Σιγμά.
0: Ναι. Scroll.
2: Ανέβασα ένα.
6: Ένα.
3: Αργυρό.
0: Αργυρό μου.
7: Καλημέρα.
0: Μωρή κάμπια, εσύ δεν έπαιξε χθες. Για κλείστε να. Τη θυμάμαι, επόμενος, παρακαλώ.
3: Ήταν η Αργυρό αυτή.
0: Η ίδια η Αργυρό, κατάλαβα τη γαϊδροφωνή.
3: Δεν πάρω τον Ιάσο να
0: ρε, σταματήστε. Πάρε μετά από μια εβδομάδα. Κατευθείαν εκεί πέρα, κάθεσε και ξύνεσαι και θέλει να πάρει ρολόγια δώρο. Πάμε, παρακαλώ. Και η άλλη, η back office.
3: Η back office, εσύ λέει μήνυμα, δουλεύει και από το σπίτι.
0: Ναι, δουλεύει. Αυτή δεν δουλεύει καθόλου, ρε. Άσο, είναι σίγουρο. Ξέρω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Πάμε.
2: Περνονικό.
0: Παιδιά.
3: Βγήκε ο Ιάσο.
0: Ναι, Αργυρό. Νομίζετε, εγώ παιδιά έχω μάθει τις φωνές πλέον. Ναι, πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Το πραγματικά τι το λέω, μα έχω πάθει τίκ. Πραγματικά έχω πάθει τίκ. Ναι, έλα, φίλε Ιάσονα.
6: Ποιο είναι. Ιάσονα, ο Νίκο είμαι
0: πάλι. Έλα, Νίκο, τι κάνεις, αγόρι μου.
6: Καλά, φίλε μου.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
6: 30 χρονών ταξιτζής.
0: Ταξιτζής, πώς πάει η φάση. Εδώ πέρα έχει δουλίτσα, έχει ανέβει το ταξίδι σιγά-σιγά.
6: Έχω, ναι, αλλά πίζουμε στην κίνηση.
0: Έχει κίνηση, αλλά έχει και τουρισμό πλέον. Έχουμε γίνει χάπμα εδώ πέρα.
6: Έχει.
0: Σιγά-σιγά. Δικό σου ταξίδι ή οδηγό.
6: Οδηγό, το νοικιάζω.
0: Σιγά-σιγά, δεν θα κάνει αυτό. Να σου πω, μετά όπως λεφτά βάζει τσέπη, μετά τα 80 ευρώ.
6: 110.
0: Είδες ερώτηση τώρα. Ένας ταξιτζής που είναι οδηγός, δηλαδή είναι οδηγός ο ταξί, δεν είναι δικό του, λεφτά βάζει στη τσέπη του αφού περάσει τα 110 ευρώ.
3: Μένει
0: και... ναι,
2: να σου κάνω μια ερώτηση, πόσες ώρες δηλαδή τα βγάζεις όμως τα 110, αξίζει ρε παιδί μου ή είσαι ίσα βάρκα
7: σήμερα? Τα 110 θα τα έχεις βγάλει γύρω στο 9 ώρο.
3: 9 ώρο.
2: Κάτσε, εσύ μπαίνεις μέσα τότε.
3: Ε, βέβαια, δεν βγάζεις τίποτα.
0: Κάτσε ρε, περίμενε, 9 ώρες, πόσες ώρες δουλεύεις σήμερα?
7: 14-15.
0: Εντάξει, ίσως τα παραλύει, αλλά γενικά να ξέρεις ότι.
7: Για να βγάλεις για σένα. Δεν μπορεί, άμα θες να βγάλεις για σένα, πρέπει να δουλέψεις τουλάχιστον 14 ώρες.
0: Εντάξει,
7: ίσως όταν έχει... είσαι τόσο τυχερός και πάρεις 500 αεροδρόμια.
3: Έχει αλλάξει πολύ, ε.
0: Ναι, θέλει πολύ. Εγώ το ξέρω δηλαδή από τον κουβάρα μου που πρώην οδηγός ταξί. Θέλει μετά, δηλαδή γιατί βγάλε βενζίνες, βγάλε ΦΠΑ.
3: Υπολογίζουν
0: ότι αυτό είναι και οδηγός όμως, δεν έχει δικό ταξί. Αν είχε δικό του, γιατί πληρώνει και ενίκιο στο ταξί που είναι, κατάλαβες τι. Βάζεις πετρέλαια μέσα αυτά. Εδώ πρέπει να κλαφτείς, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που υπάρχουν σε ένα. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Πες μου τρία τραγούδια της Ελένης Φουρέιρα.
7: Τζάκι, Τζάκι.
0: Μπράβο.
7: Ναι. Σε θέλω.
2: Κάτσε με το Τζάκι, είναι, αλλά δεν πέρασε. Τζάκι,
0: Τζάκι, σωστό. Δώρο, δώρο, δώρο. Επιτέλους και ένας άνθρωπος. Όλη μέρα ακούει ραδιόφωνο. Πάμε.
3: Διάσωνας.
2: Το σε θέλω, ποιο είναι της Φουρέιρα.
0: Δεν ξέρω τώρα.
3: Το σε θέλω, της Φουρέιρα.
2: Δεν πρέπει να έχει το σε θέλω.
0: Και σε θέλω, και σε. Εντάξει, μου τώρα δώσε να δω. Τώρα, Μίτσο, αυτό που πάει πάντα. Απ' τη μήκα ξύπνησε.
2: Όχι, δώστε, γιατί τώρα δουλεύει το παιδί 14 ώρες για να βάλει μεροκάμα.
0: Καλά, και οι άλλοι δουλεύουν που παίζουν.
3: Ιάσονα.
0: Η άλλα Ιάσονα.
3: Ωραίο το Ιάσονα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάσονα. Ιάσονα είναι πολύ ωραίο αντρικό όνομα. Αρκεί, ρε φίλε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ιάσονα, πες μου λίγο το χάκτη.
2: Δεν έχει τραγουδίσει, θέλει.
0: Πόσο ύψος έχεις?
8: Ένα
3: 86. Μια χαρά και
8: ψηλό.
0: Και κιλά, πόσα κιλά είσαι, αγόρι μου? Γι' αυτό σου λέω, βρε μπίλια! Βρε μπίλια!
3: Πάρα πολύ αδύνατο. Αδύνατο, 80 κιλά.
0: Α, 80 κιλά είπε, εντάξει. Γιατί δεν είναι άσχημο.
2: Πολύ αδύνατο, Ζερσί, πώς το κάνεις αυτό?
0: Τι γίνεται?
8: Δεν είναι. Εντάξει, για ένα 86 μια χαρά είναι. Έχω και την κυλίτσα. Εντάξει, δεν είναι και αδύνατο.
3: Ξανθός μελαχρινός, τι είσαι? Το Ιάσο θα μου πήγαινε σε ξανθό περισσότερο.
0: Αυτό όπως να ακούω τη φωνή είναι, να ξέρεις, είναι στο σουλούπι μου. Είναι με κοιλιά άκολος καράφλας. Αυτός και το λέμε Ιάσο. Ναι, καλά. Λοιπόν, έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και αρχίζουν από το γράμμα ΤΑΦ.
8: Τιμόνι, ταφτάκι, τάκος.
0: Τάσος.
8: Τάκος, τασάκι.
0: Τι λες μωρέ?
2: Ο τάκος και το τασάκι είναι
0: τι τάκος, σιγά μην υπάρχουν και...
8: Αυτό
2: το είπε, είπες τασάκι, μετά είπες τάκος.
0: Τάκος.
8: Το τάκος είναι που βάζουμε όταν είναι τα μάξι ανηφόρα.
0: Όχι φίλε.
2: Μέσα στο μάξι είπαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
8: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι, τάκο από κάτω, ναι. Ναι, είναι σωστό. Είναι σωστό.
3: Είναι σωστό.
0: Είναι σωστό, είναι σωστό. Το τάκο, δώσε στον τάκο δώρο. Μπράβο, τάκο. Άκουσα. Είσαι και χάζο.
2: Μπράβο,
0: τάκο. Εγώ νομίζω γιατί τάκο άκουσα. Πάμε, έχουμε αλλού. Πάμε. Πάμε, πάρε τηλέφωνο, Μίτσο. Έχουμε χρόνο να παίξουμε. Άστα να παίξουν τα παιδιά. Πάρε άλλου δύο να τέτοιο. Έλα, έχω κέφια σήμερα. Έχουμε δώσει αρκετά λόγια. Πάμε. Με έχει ανεβάσει πάρα πολύ η φίλη Σοφία
3: με
0: τα ζώδια. Με έχει ανεβάσει ψυχολογικά. Δεν πήρε πελέο, θα είναι η μέρα βαρετή σήμερα. Αλλά σου βγαίνει ένα διαμάντι και λε, ρε φίλε, σήμερα άξιζε που ξύπνησα. Άξιζε που ξύπνησα. Ναι, παρακαλώ.
3: Πάρε τη Μαρία.
0: Μαράκι. Μαράκι, θα βγείτε όλοι στον αέρα, παιδιά. Ηρεμήστε. Μαράκι.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, Μαριό μου, τι κάνεις?
9: Καλά, καλά, εσύ?
0: Τι να κάνω, πρέπει υπομονή. Η ηλικία, επάγγελμα.
9: 34, ιδιωτική υπάλληλο.
0: Και εσύ, ιδιωτική υπάλληλο. Σε τι τομέα να επιτρέπετε, φίλη Μαρία?
9: Γυναικείες
0: όργανα. Όνα σου. Όπα, Μαράκι. Περίμενε, Μαρία. Είχαμε ξαναμιλήσει, είναι εσύ που λέγεις τα string 500 ευρώ.
9: Όχι.
0: Θυμάσαι μια φίλη που είχαμε βγάλει που είχε δικό του μαγαζί με
3: ισόρροπα. Δεν ήμουν εγώ εδώ.
0: Ρέση με φίλη Μαρία, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Γιατί και, είναι και εποχές δύσκολες. Έχει να μην και τα πετρελαία. Ερώτηση. Εσύ, στο μέρος που δουλεύεις, το καλύτερο εσόρουχο ποιοτικά τέτοιο, πόσο μπορεί να κάνει ρε εσύ ένα βρακί?
9: Κοίτα να δεις. Ναι. Εμείς δουλεύουμε τώρα σε ένα κατάστημα το οποίο έχει πιο πολλά οικονομικά. Mm-hmm.
0: Ωραία.
9: Το πιο ακριβό εσόρουχο που έχω.
0: Ναι.
9: Το κάτω μέρος.
0: Το κάτω, ναι, το βρακί.
9: Είναι 3,5 ευρώ.
2: Α, τίποτα.
3: Είναι οικονομικό.
9: Από 1,5 ευρώ και φτάνουμε στα 3,5.
0: Μην κατέβεις πιο κάτω από το 1,5 γιατί έχω
3: τώρα. Βαμβακερά πρέπει να είναι.
0: Βαμβακερά ή είναι νάιλον αυτά?
9: Βαμβακερά. Τα βαμβακερά έχουν 2,5 ευρώ, παιδιά.
0: 2,5 ευρώ.
2: Είναι καλά, έβγαζε.
9: 100% βαμβάκι ελληνικό. Και έχω και εισαγωγή.
0: Αν πάμε σε κάτι, εσύ Μαρία, σκεφτόμουν τώρα.
9: Δαντέλα, πάμε από 2 μέχρι 3,5.
0: Από πού αυτό? Λογικά. Λογικό. Και αν πάμε σε σετάκι, Μαρία, πάνω κάτω.
9: Σε σετάκι δεν βγαίνουμε πάνω από 10 ευρώ.
0: Έλα,
3: α, είστε πάρα πολύ οικονομικοί.
0: Ναι, παιδιά, μπράβο.
9: Και με 9 θα βρούμε.
3: Αυτά τώρα είναι για τα string ή τα ολόκληρα.
9: Και κανονικά και string όλες τις τιμές αυτές.
2: Τα έχει όλα.
3: Α, τα ίδια. Α,
0: άρα, να κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία. Τώρα, χαζές ερωτήσεις, εμπορικές ερωτήσεις. Να... Δεν παίζει ρόλο το πόσο ύφασμα έχει απάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο το παρτό, άλλο το Brazilian, ναι, άλλο το η βράκα του παππού μου.
9: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εμένα το πιο μεγάλο, ας πούμε, ναι, η πιο μεγάλη επιφάνεια.
0: Το κανονικό το βρακί που φοράγαμε παλιά.
9: Ναι, αυτό είναι, στα 2,5 ευρώ. 2,5. Έχω και στριγκάκι τώρα όμως, το οποίο είναι και με 3 ευρώ.
0: Και με 3, ναι, ναι, ναι.
2: 3 ευρώ το στριγκάκι.
9: Ναι. Μπορεί να έχει ένα στρασάκι επάνω, μπορεί να έχει μια καρδούλα, να έχει μια τσαχπινιά διαφορετική.
0: Ναι, ναι, στρασάκια. Είναι, πάρε, άμα θες τα αξεσουάρ μαράκι θα τα πληρώσεις.
3: Τώρα περισσότερο τι φεύγουν, ολόκληρα ή τα στριγκάκια.
9: Από όλα, παιδιά.
0: Από όλα, όλα.
2: Χρώμα, χρώμα.
9: Όλα, είναι όλες οι ηλικίες. Οπότε ναι, ναι, δεν ναι, έχει κάτι πιο πολύ κακό.
0: Μάλιστα,
9: πιο
0: μάλιστα, μάλιστα. Ρωτάνε τα παιδιά ποιο είναι το μαγαζί να αγοράσει, λέει ο Νίκος.
9: Είμαι επαρχία, παιδιά. Είναι, δεν είμαι επαρχία.
2: Δεν στέλνεις, δηλαδή. Δεν στέλνεις.
0: Να σε ρωτήσω καλά για τις κοπέλες. Τα αγόρια έχεις και ανδρικά.
9: Έχουμε κεντρικά.
0: Αντρικά φεύγουν, δεν φεύγουν.
9: Έχω μποξεράκι, παιδιά, 2,5 ευρώ. Φεύγει με τα μάτια.
3: Το άλλο πώς λέγεται.
2: Δεν είναι Klein Mine όμως, δεν είναι Klein Klein.
9: Όχι, είναι το όμο.
0: Το όμο, ναι, ναι, ναι.
3: Τα παλιά φεύγουν, τα πώς τα λένε.
0: Τα βρακιά, τα πλάτα, τα μινέρβα.
3: Αυτά που φοράγα.
9: Και μινέρβα έχω.
3: Τα παλιά, τα.
0: Τα σλιπ, τα σλιπάκια φεύγουν.
9: Δεν φεύγουν, βέβαια. Φεύγουν, φοράνε.
0: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, Μαρία. Συγγνώμη, έχει πέσει πάνω στο δουλειό.
9: Παιδιά, πείτε, εγώ έχω άδεια. Σήμερα εδώ, θα μόλι μέρα.
0: Ερώτηση τώρα, σοβαρά. Αντρικά στριγκ φεύγουνε.
2: Φαντιλέ.
9: Δεν έχουμε, ρε, φάνη τέτοια.
0: Δεν έχετε.
2: Επαρχία σου.
9: Στην επαρχία να έρθουν να μα ζητήσουν τέτοιο.
0: Ναι,
2: καλά, οι περισσότεροι στην επαρχία τα ζητάνε. Τα παίρνουν
0: αυτά. Μισό λεπτό. Όπα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, αν ρωτήσετε μια κοπέλα, να μπουν και κοπέλε που λένε για εμά του άντρε ότι το λέμε σε εξιστικά. Για τα string. Τα string βολεύουν. Είναι πολύ βολικά τα string.
3: Τα αντρικά, λες.
0: Τα γυναικεία.
3: Ναι.
0: Δεν βολεύουν, Μαρία.
3: Βολεύουν τα string. Ναι.
0: Και,
3: α, ναι,
0: για ποιο λόγο βολεύουν. Κυρία Μαρία και κυρίες Μαρίες, για ποιο λόγο εσάς οι γυναίκες τα string σας βολεύουν ενώ εμάς τους άντρες δεν μας βολεύουν. Μια χαρά βολεύουν και εμάς.
9: Μας κόβουν. Αλλά δεν με βολεύουν. Δεν ξέρω τώρα. Ας μιλήσουν αυτές που τα φοράνε.
3: Ναι. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη. Πού ξέρεις.
0: Μαρία, εσένα σε βολεύει το string.
3: Ναι, ναι, βολεύει.
0: Σε βολεύει το string. Αυτό θα σου πω. Εμένα με ρώτησε κανένα αν με βολεύει το string.
3: Σε βολεύει.
0: Φαντάζομαι πως δεν. Δεν καταλαβαίνω.
3: Δημήτρης λέει κόβει.
2: Σε κόβει, σε κόβει.
0: Σε κόβει,
2: σε κόβει. Σε κόβει. Δεν είναι, δεν είναι. Τες κατοικιά.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου. Εμείς οι γυναίκες τα φοράμε για να μην διαγράφουνε.
0: Όχι, εγώ ακούσει ότι το φοράτε και.
3: Βολεύουνε. Το ρωτάω εννοείται.
0: Πρεσί Μαρία, άλλο να μπαίνει. Είναι και το πόσο ύφασμα θες να έχεις τον πισινό σου. Άλλο τώρα να είναι. Πώς θα σου πω, ρε Μαρία, άλλο να φορέ.
2: Πες το με τρόπο.
9: Πρέπει να το τραβάς γιατί μπήκε το μισό και το άλλο μισό.
0: Ακριβώς, μπράβο. Μπράβο, ρε φιλενάδα, μπράβο. Μας έχουν πει τα βρακιά στον πισινό όλη την ώρα. Εγώ φοράω μποξεράκι. Παιδιά, δεν το λέω τώρα σεξιστικά. Φοράω μποξεράκι όλη την ώρα τραβάω από τον πισινό μου να κολλάει μέσα στον πισινό μου.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν. Ό,τι βολεύει το καθένα.
0: Πόσες φορές την ημέρα, ρε παιδιά, και ρωτάω τους φίλους μου τους άντρες. Πόσες φορές κολλάει το βρακί στον πισινό. Μπείτε τώρα πρόστιχα. Το λέω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο.
3: Ναι, ναι,
0: ναι. Άρα να δεις τι γίνεται.
2: Αυτό θα κάνω.
0: Ναι, λοιπόν, έλα φιλενάδα να παίξουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και σαν άνθρωποι πλέον. Πάμε φιλενάδα. Είσαι έτοιμη.
9: Και δεν είμαι.
0: Θέλω να μου πεις τρία ζώα, οποιαδήποτε ζώα θέλεις εσύ, απλά το όνομά τους να ξεκινάει από το γράμμα Ιώτα.
9: Ιαγουάρ.
0: Μπράβο.
9: Ιγκουάνα.
0: Ναι.
2: Το χοντρό.
0: Ναι, μόλις τριγκάρα! Ναι, μόλις τριγκάρα! Δώρο! Δώρο!
3: Πώς λέγανε,
0: δώρο! Πώς λέγανε, ξέχασα και το όνομα.
3: Μαρία!
0: Ναι,
3: ναι, Μαρία!
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Γράψω όλο.
0: Να είσαι καλά.
3: Σε βρω, βρε, Μαρία.
0: Δώρο, ωραία, ωραία.
3: Πού πήγε η Μαρία?
2: Έχω και ο Κωνσταντίνα μαζί.
0: Έλα, Κωνσταντίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Κωνσταντίνα. Τα λέω σωστά, ρε φίλε. Εσένα δεν σου. Δεν είναι το λέω τώρα για ντροπή. Δεν σου ρουφάει ο πισινός στο βρακί κανένα φορά και το ξεκολλά.
3: Ρε Ζιβάλη, πώς το λες και έτσι.
0: Ρε παιδιά, είναι με στη ζωή τώρα αυτό το πράγμα. Ωραία, να μην το πούμε, δεν το γίνεται. Ναι, μα δεν. Φίλε, μίλα λίγο εσύ.
3: Πώς σου ρουφάει ο πισινός.
10: Η καλύτερη δουλειά πλέον είναι το σιλιπάκι να γνωρίζει.
0: Ναι, και εγώ θα το γυρίσω.
2: Το σιλιπάκι ποιο είναι εσύ, γιατί τα λέμε.
0: Το τσουσου, ναι, το παλιό. Το τυρόπιτα.
3: Το φοράνε οι αθλητές.
0: Η τυρόπιτα.
2: Σα βολεύει η τυρόπιτα.
0: Εγώ έχω καιρό να φορέσω. Και εγώ έχω μπλέξει με τα μπουξεράκια τώρα εδώ πέρα, αλλά μπαίνει πισινό το μπουξεράκι. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Ειδικά με τα εφαρμοστά τα μπουξεράκια.
3: Καλέ, τα εφαρμοστά μπαίνουν πισινό τα εφαρμοστά.
0: Αν μπαίνει το εφαρμοστό πισινό, άμα υδρώσει.
10: Τόσο ακριβότερα κάθεται, έχω να πω.
0: Ναι.
3: Τι είπε,
0: αδερφέ, κάτι είπε. Όσο πιο ακριβό το
10: μπουξεράκι, τόσο
0: κυριότερα
10: κάθεται.
0: Ναι, ναι. Καλά, και δεν συζητώ τώρα για τα μπουξεράκια αυτά με κάτι λάστιχα μεγάλα που έχουν αυτά κάτι γνωστέ μάρκε που έχει το λάστιχο. Δηλαδή αυτά με τα λάστιχα. Όχι, ρε παιδιά, αυτά τώρα. Ναι, θέλω να πω σε όλους τους κατασκευαστές που φτιάχνουν σόβρακα και μποξεράκια, δεν επιτρέπεται να έχεις μποξεράκι το οποίο να έχει τόσο λάστιχο. Γιατί αυτό. Γιατί, φίλε, το 90% των κανονικών ανθρώπων που έχουν κοιλιά
11: γυρνάει σαν κύμα, σαν άφλες.
12: Άρα δηλαδή, πιέζει αυτό.
11: Δεν πιέζει. Να, πιέζει.
12: Μήπως παίρνεις λάθος νούμερο.
11: Εγώ, παιδιά, μποξεράκια που έχω πάρει με χοντρό λάστιχο, στο πρώτο πλήσιμο έχει γίνει τζαρτιά το μποξεράκι. Γιατί έχουν χοντρά λάστιχα, ενώ ψηλά λάστιχα.
12: Ναι.
11: Για να φαίνεται το μπραντ απάνω. Και έχει φτάσει το μπραντ, δηλαδή το CK. Φοράω Calvin Klein και μου γίνεται κοκ. Μπαίνει ο αφαλός στη μέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλάζει το brand. Ναι.
12: Λοιπόν.
11: Όχι, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, έλα, φίλε. Θέλω και Calvin Klein, σόβρακο το μάνα μου. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι?
13: 33.
11: Μικρός.
14: Δάσκαλος.
11: Ωραία. Εγώ καιρό. Τέλεια. Θα σταματήσει, ρε διάολο. Εντάξει,
12: θα σταματήσει. Έχει μάθει τον αστρολογικό του χάρτη.
11: Ναι, πες μου τρία πράγματα που έχουν κεφάλι, αλλά δεν είναι ζωντανά.
13: Αγάλματα.
11: Ναι.
13: Παιχνίδια, κούκλες.
11: Ναι.
14: Μπράβο.
13: Και το ποντίκι στο υπολογιστή.
11: Το ποντίκι στο υπολογιστή δεν έχει κεφάλι.
14: Εκτός χρόνου.
11: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλι. Πάμε.

0: Γεράσιμε, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Λακό μου, τροφίσονα!
2: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μου ήρθε μήνυμα, Δημήτρη, αυτά και λες στα celebrity news.
1: Τι έκανα?
0: Μου ήρθε μήνυμα τώρα από το YouTube Music. Έβγαλε μόλις κυκλοφόρηση Superman, νέο τραγούδι Simboy.
1: Και δεν το είπα, ε.
0: Και δεν το είπες.
1: Ντροπή μου. Και δεν είπα ούτε για το τραγούδι τη Ζώζεφιν, το καινούργιο που έχει γράψει ο Λεωνίδας στο δαχτυλίδι. Πού το δαχτυλίδι.
0: Εδώ πέρα έχει γράψει. Τι γίνεται.
2: Ναι, λοιπόν, να το πάμε.
0: Ας μην πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Εδώ πέρα οι χορηγάρες μας πάντα στην παρέα μας. Και φυσικά και η Telecom που τα αλλάζει τα πάντα. Και φυσικά και, και η Hyperlock, όπου παιδιά με τα νέα φοβερά Hyperlocks, τα οποία μπορεί να τα βάλεις στην τσάντα σου, τα κλειδιά σου, το παιδί σου, τα φτιά σου απάνω, για να μην χάνεις ποτέ τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι η Hyperlock έχει έρθει και σου λέει, κοίταξε να δεις ποια είναι η μεγαλύτερη εκπομπή πανελληνίων στα κουνάβια. Εδώ θα μπω μέσα να κάνω παιχνίδι και θα δίνουμε καθημερινά στο τέλος της εκπομπής, παιδιά δεν φεύγετε, γιατί καθημερινά δίνουμε 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τα Hyperlock. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, αυτό τώρα είναι εξτρά, πέρα από Δημητρακόπουλους, πέρα από τα 100 ευρώ που δίνουμε εμείς στο τέλος, παίζει εξτρά καπέλο άλλο ένα κατοστάρικο από τη Hyperlock. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε εδώ πέρα στο Viber του Music στο 693-892-892, γράφετε Hyperlock, το lock είναι LOQ. Και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και με το που τελειώνει η κουμπί, δίνουμε και αυτή την κατοστάρα. Έχουμε δώσει στις κουναμαχίες ένα κατοστάρικο, δίνουμε άλλο ένα. Δεν ξέρω τώρα η φάση εδώ τα κακουνάκια. Λολ, Λόκο Αμπρέου. Θα παίξει και κατοστάρικο στο τέλος από τη Hyperlock. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και έρχονται και άλλα παιδιά, μην μου φωνάζετε για στοίχημα και αυτά. Όλα είναι στη σειρά. Τώρα ξεκινάει. Είμαστε ούτε μισό μήνα εκπομπή δεν έχουμε. Ηρεμήστε.
2: Ναι, τρίτη εβδομάδα.
0: Τρίτη
2: εβδομάδα δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω. Μην βλέπετε τον καιρό που έχει συννεφιά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό όλο το χρόνο. Και σας έχω το ιδανικό. Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι το stick που μπορεί να πάει σε όλες τις περιοχές. Μύτη, χείλια, αυτιά, ουλές, τα πάντα. Μη λιπαργηθεί. Καταπληκτικό αποτέλεσμα θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε. Μαρία Ένεσλι. Μπορεί η Μαρία Ένεσλι να είναι μητέρα. Μπορεί να είναι εργαζόμενη. Μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Είναι γυναίκα όμως και είναι
2: και
0: ερωμένη.
2: Μ' άρεσε αυτό. Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα. Σας χρωστούσα, σας χρώσταγα κάποιες στάσεις από χθες, αλλά δεν θα τις πω επειδή έχει σήμερα έτσι μια έφεση στην ανάλυση. Έχω θέμα για συζήτηση μεγάλο.
0: Όπα.
1: Και άλλη συζήτηση πια.
2: Πολύ ναι. Σου αρέσει κάποιος άλλος ενώ είσαι σε σχέση. Τι κάνεις, σας το έχω όλο σε ανάπτυξη.
1: Θα σου πει ο Βάνης ότι δεν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, πρέπει να χωρίσεις.
2: Όχι, γιατί υπάρχει και περίπτωση και να την αγαπάς και να την θες πάρα
0: πολύ. Αυτό θα σου πει ο Βάνης στον αέρα του ραδιοφώνου. Σε προσωπική συζήτηση.
2: Θέλω λίγο. Σε προσωπική συζήτηση τι θα έλεγες.
0: Τι.
2: Σε αυτό το θέμα, τι θα
0: έλεγες. Να σε θέλει ένα κάποιο άλλο και να έχει το Δημήτρη με το παιδί σπίτι, τι θα σου έλεγα. Πήγαινε στον άλλον.
2: Πήγαινε στον άλλον κατευθείαν.
0: Ναι,
1: λες μόνο εκεί.
0: Κάτσε,
2: εσύ, περίμενε.
0: Άσε με, Μαρία.
2: Λοιπόν, περιμένετε, θα το κάνουμε ανάλυση, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε μπορεί να συμβεί. Και εδώ έχει πέσει έξω, Φάνη. Είσαι σε μία σχέση και ξαφνικά κάποιος τρίτος σου τραβάει την προσοχή. Δεν το αποφάσισες, απλώς συνέβη, γιατί συμβαίνουν και αυτά, Φάνη. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αν αγαπάς τον σύντροφο, τη σύντροφό σου. Η έλξη δεν εξαφανίζει αυτόματα επειδή βρίσκεσαι σε σχέση. Υπάρχει έλξη στους ανθρώπους.
0: Συμφωνώ.
2: Επειδή λες, εσύ δεν είπες τώρα δεν τον αγαπάς, τι είπες πριν.
0: Είπα εγώ δεν τον αγαπάς.
2: Εσύ, Δημήτρη, το πες.
1: Ναι,
2: ότι όταν
1: μπορεί,
2: γίνεται
1: ναι,
2: ότι δεν τον αγαπάς.
1: Ναι. Πραγματικά.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Συχνά εμφανίζεται νέο όταν η σχέση μπορεί να μπει σε ρουτίνα και να φέρει ένας καινούριος άνθρωπος ενθουσιασμό, μυστήριο, αυτή την αίσθηση της ανανέωσης.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα σε μια σχέση. Εγώ το έχω ξαναπεί, το έχουμε κάνει και βίντεο εδώ πέρα από το Λονδίνο. Ο μόνος λόγος για να μπει σε σχέση είναι για να αποκτήσεις ρουτίνα. Αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι έλεγχο.
0: Παίζω αυτό. Παιδιά, ο μόνος σοβαρός λόγος, για να κάνεις μια σχέση είναι γιατί επιδιώκεις να μπει σε μια ρουτίνα. Δεν υπάρχει άλλο λόγο να κάνεις σχέση. Κορυδευόμαστε τώρα. Άμα δεν θες ρουτίνα, μην κάνεις σχέση. Σχέση ίσως ρουτίνα.
2: Όχι όμως ότι μπαίνεις σε σχέση για να μπεις σε ρουτίνα. Λες τώρα, α, εγώ θέλω να ράξω, μπαίνω σε σχέση. Γιατί μπαίνεις σε σχέση για να
0: κάνεις τι.
2: Έχεις συνοδοιπόρο, για να έχεις.
0: Για μια ρουτίνα, ναι, να έχεις
2: όνειρα.
0: Ναι,
2: να υλοποιήσεις πράγματα.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, okay.
2: Να εξελιχθείς.
0: Μπες στο εξοικονομώ, άμα θες να κάνεις όνειρα.
1: Ή το ίδιο κι εσύ.
0: Μπες στο σπίτι μου δύο. Ξέρω εγώ τι μου λες τώρα. Μα αυτό που μπαίνετε όλοι.
2: Συγγνώμη, συμφωνείτε τώρα.
0: Μπήκα σε σχέση και δεν περίμενα αυτή ρουτίνα. Τότε και δεν μπήκε σε σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην μπει σε σχέση, είναι τόσο τρελό.
2: Εμείς φταίμε που ρουτινιάζει. Κατά τα άλλα, η σχέση δεν είναι μπαίνω σε σχέση για να μπω σε ρουτίνα.
0: Μαράκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη λέξη ρουτίνα την έχει με αρνητική χρειά. Εγώ.
2: Η ρουτίνα είναι. Δεν
0: υπάρχει πιο ωραίο πράγμα τη ρουτίνα. Δεν υπάρχει ρουτίνα. Τα ίδια. Μπορώ να κάνω τα ίδια κάθε μέρα. Τα ίδια. Έτσι, τα ίδια. Τάκ, να αλλάζουν slides.
2: Δεν θα βαρεθείς κάποια στιγμή.
0: Ναι. Αυτό.
1: Δεν κουράζει. Ας πούμε,
0: ξεκουράζομαι.
1: Πολλοί άντρες πάνω το 40 που μπορεί να έχουν παιδιά και όλα. Επίσης, τους κάνουν ότι δεν κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Ναι, δεν σε πιάνει αυτό το πράγμα. Δεν κάνεις κάτι για σένα, ότι σε έχεις αφήσει πίσω.
0: Τι νοείς.
1: Δεν νιώθεις ότι έχεις αφήσει τον εαυτό σου, ότι δεν κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν. Μπορεί να θες να πάρεις ένα δώρο για σένα πιο ακριβό.
0: Ο άντρας να κάνει όνειρα για τον εαυτό του. Ο άντρας να κάνει. Φιλιπρέπεια νούμερο ένα.
1: Νούμερο ένα.
0: Ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του.
1: Όχι. Λέει,
0: ο άντρας να στεναχωριέται ότι χάνει τη ζωή του.
1: Ότι σε έχεις παραμελήσει.
0: Ναι. Πάτρε, κλεωμένη που είσαι. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Σε λίγο θα μου πεις ότι ο άντρας να στεναχωριέται και να έχει ψυχολογικά.
2: Ναι, γιατί δεν έχουνε.
0: Χριστέ και κύριε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω τα σημάδια που κάνουν, δηλαδή που δείχνουν ότι. Πέρα από το απλό ενδιαφέρον, το απλό φλερτ, ρε παιδί
0: παιδιά,
2: μου.
0: Παιδιά, για να έχεις πολύ δίκιο. Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε ότι ασπάζομαι κάποιες απόψεις οι οποίες ακούγονται εξτρεμιστικές. Δηλαδή, όπως ο Πατρεκλεωμένης, που κάποιον τον έχετε βγάλει τρελό. Θεωρώ, το στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, θεωρώ ότι ο άντρας πρέπει να μην κάνει τίποτα για τον εαυτό του, να πεθαίνει στα 63 από έμφραγμα.
2: Τι?
0: Και να μην τον κλάψει κανένα.
1: Είναι σωστό αυτό τώρα.
2: Έλα, τώρα αυτά έτσι λέει.
0: Αυτό είναι ο άντρας, φίλες και φίλοι.
2: Γιατί, πρώτα απ' όλα, αυτό... γιατί να πεθαίνει στα 63.
0: Και, είπα μια ηλικία
1: τώρα. Έφερα ότι τα έχει όλα μέσα του Μαρία. Ναι. Δεν ευχαριστήθηκε τίποτα.
0: Και να, η μόνη ανάμνηση που να έχετε από το σωστό άντρα να είναι μια εικόνα μέσα σε ένα κάδρο σπασμένο σε ένα σιτάρι. Αυτό είναι ο άντρας.
2: Παιδί μου, τι ψυχολογικά
0: αυτό
2: είναι.
0: Αυτό είναι ο άντρας. Ακυρά.
1: Έμφραγμα.
0: Αυτό είναι ο άντρας. Βεβαίως.
2: Αυτό τώρα πώς σου είχε,
0: και χαρά μου είναι να με μνημονεύει ένα ανιψούδι μου μετά από 20 να θυμάσαι τον Μπαρμπαφάνη.
2: Καλά. Πες μου, τι σου έχει συμβεί, Φάνη. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου και τέτοια.
0: Πείτε μου, να μας στείλουν, εσύ πες μου τι είναι, τι είναι την γυναίκα. Εγώ λέω, αυτό για μένα είναι ο άντρας. Να στέλνει τα μηνύματα ποιος
2: είναι. Να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της.
0: Ναι.
2: Να ωραία. Κάνει ό,τι είναι για να μπορέσει να μπορεί να εξελίσσεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Να είναι και ερωμένη, όπως είπες.
0: Να είναι ερωμένη ο άντρας. Α, η γυναίκα
2: δεν είναι. Να είναι και ερωμένη. Αυτά είναι τα ιδανικά.
0: Συμφωνώ και εγώ. Ωραία, ακούγονται.
2: Τι συμφωνεί, εσύ μου λέγε για τη γυναίκα. Έφραγμα,
0: για τη γυναίκα, παιδί μου, λες εσύ.
2: Ναι.
0: Η γυναίκα, ναι, βέβαια, η γυναίκα είναι Θεός. Η γυναίκα να κάνει, εξελίσσεται. Ναι, εγώ θέλω να είμαι. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί τσιμέντο. Εκεί τέρμα.
2: Και πώς σε θυμόμαστε, ρε Σιφάνη.
0: Δεν θέλω να με θυμάστε εκεί. Είναι ο άντρας, είναι πώς το λένε. Είναι, πώς το πω, ρε παιδί μου.
2: Τι είναι.
0: Δεν έχω εγώ. Ο άντρας δεν έχει εγώ καθήκον. Ο άντρας σωστός δεν μπορεί να είναι εγωιστής. Ή αλτρουισμός, τίποτα. Ξεχάστε με. Απλά να γίνω θυσία για σας. Θέλω θυσία. Ο άντρας σημαίνει θυσία.
2: Άντρας σημαίνει θυσία. Με τη γυναίκα, με κάπως
0: θυσία. Άντρας σημαίνει θυσία. Μπορώ να γίνω ένα τραπέζι να κάτσει πάνω μου να φας. Μπορώ να γίνω, να γίνω άσφαλτος να περάσει πάνω να με πατήσεις. Αυτό είναι ο άντρας.
2: Τι λες τώρα, ρε.
0: Βέβαια, σημαίνει. Αυτό. Και δεν ζητάω πίσω τίποτα.
2: Να δοθείς δηλαδή ολοκληρωτικά. Να θυσιαστείς, ναι.
0: Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα. Ο άντρας είναι τίποτα.
2: Εντάξει, εγώ όμως θέλω να βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γυναίκες. Ωραία αυτή η θυσία που
0: θέλει. Ανιδιοτέλεια, βεβαίως. Ανιδιοτελείς μέχρι. Ανιδιοτέλεια. Αυτό σημαίνει ο άντρας.
2: Αυτό το ουά που βάζουμε στο τέλος, γιατί.
1: Σημαίνει γι' αυτό.
2: Τι σημαίνει.
0: Πώς λέγεται το.
2: Εσύ συμφωνείς, ρε Δημήτρη, αυτά που λέει. Πολύ καταθλιπτικά, ρε παιδί.
0: Καθόλου εσύ, κατάθλιψη.
2: Θυσία με στα 63 να φύγει. Εν τω μεταξύ, 63 το ξέρει ότι έχουν γίνει για τον άντρα.
1: Τα νέα 30 θα μα πει τώρα. Άσε μας, ρε Μαρέα. Εσύ όσο μεγαλώνει, όλε τι μεγάλε ηλικίε βλέπει καλύτερε.
0: Πιστεύω.
1: Όσο γερνά εσύ, τα 80 η καλύτερη ηλικία.
2: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Άσε μα.
0: Ερώτηση.
1: 80 παιδιά θα τρελαθείτε.
2: Ναι. Δες τους εξιντάριδες.
0: Να στείλουν τα παιδιά.
2: Τι σχέση έχουν.
0: Να στείλουν τα παιδιά στο Viber τα αγόρια. Είναι η μεγαλύτερη θηλυπρέπεια ο άντρας να ζει μετά τα 63.
1: Φαίνεται λες. Δηλαδή ο παπάς σου είναι θηλυπρεπής.
2: Θα τους πεθάνει όλους ο Φάνης τώρα, εντάξει.
1: Ο παπάς σου είναι θηλυπρεπής.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Είναι ο κύριε Λάμπρος εδώ.
0: Μάμα κάθεται με τον περιποιεί τη μάνα μου και μου είναι μπουμπούκι. 80 χρονών. Δεν είναι. Μέχρι τα 63. Μέχρι τα 63. Εγώ χαίρομαι που είναι υγιής, βέβαια. Που είναι υγιής, ναι. Ο πατέρας μου χαίρομαι που είναι υγιής. Να είναι καλά, αν δεν θες μέχρι τα 100. Αλλά είναι θηλυπρέπεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω. Όχι, πείτε μου, αν κάνω λάθος, το συζητώ.
2: Δεν ξέρω, γιατί έχει κολλήσει το Viber, τι στέλνουν.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Έχει κολλήσει το βάιμερ.
0: Μετά, δηλαδή, καλά τα λέγει ο Ρόβερτ. Μετά τα 63 πρέπει να είσαι ματαιόδοξο.
2: Παιδιά, έχετε δει εκεί έξω τι συμβαίνει.
0: Τι έχει συμβαίνει.
2: Οι άντρες στα 60
1: παιδιά
2: έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας με τις συντρόφους τους και το αντίστοιχο. Οι πολύ νέοι άντρες θέλουν πολύ μεγαλύτερες γυναίκες. Το έχετε δει αυτό να υπάρχει.
0: 64
2: γιατί
0: χρονών για
2: που
0: μένα.
2: Τους τελείωσες όλους τα 63.
0: Δεν τελειώνω κανένα, παιδιά. Την άποψή μου μπορώ να την πω δημόσια.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Και εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε την άποψή
0: για
2: σου.
0: Για μένα, αν είσαι άντρας και περάσεις τα 63, πήγαινε στην Ταϊλάνδη.
2: Στην Ταϊλάνδη,
0: γιατί. Πήγαινε στην Ταϊλάνδη.
1: Ταϊλάνδη, γιατί.
0: Λοιπόν. Δεν είναι τέτοιο. Και φυσικά. Και πρέπει όλη σου την περιουσία να την έχει γραμμένη στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Αυτά.
2: Στην Ταϊλάνδη, γιατί.
1: Για Ρομπέρτο, Μαρία. Για
0: λοιπόν.
1: Ρομπέρτο.
0: Εγώ αυτό θεωρώ. Αυτό θεωρώ. Θεωρώ. Αυτό θεωρώ. Άντρα. Και να έχει. Και ο σωστός άντρας πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο στη ζωή του. Εγώ ακόμα δεν είμαι άντρας.
2: Α, δεν το
0: πέρασε. Βέβαια. Πρέπει να έχει περάσει και ένα πόλεμο.
2: Να τον αντρέψουμε, ρε παιδιά, ένα πόλεμο.
1: Πήγαινε, ρε, κάτω από εμεί.
0: Δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει ακόμα.
1: Κρίμα.
0: Όχι απαραίτητα τη χώρα σου γενικά.
2: Α, όπου να είναι, πα εσύ δηλαδή.
0: Βέβαια.
2: Δεν συζητάνε όμω τυχαίο.
0: Ναι. Λοιπόν, θε να πει κάτι άλλο.
2: Ω, τι να πω μετά από αυτά που είπε εσύ, Φάνη, τι να πω εγώ.
0: Φίλε και φίλοι. Φίλε και φίλοι, χαλαρώνουμε. Έλα, παιδιά, μερικά είναι τραβηγμένα αυτά που στέλνετε τώρα. Εντάξει, χαρά κύριε από τα 50. 63, μια χαρά ηλικία. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Κουναυμαχίες. Θέλω λίγο την προσοχή σας, κορίτσια μου και αγόρια μου. Θα παίξουμε κουναυμαχίες για 100 ευρώ, τα οποία 100 ευρώ θα μπουν κατευθείαν στην τράπεζά σας. Μόλις τελειώσουμε το παιχνίδι, μάλλον για αυτό το παιχνίδι, θα στείλετε στο 693-982-892 στο Viber αυτού του αριθμού. Θα στείλετε για να παίξουμε το όνομά σας και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Μετά δεν σταματάμε, γιατί έχουμε και τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Οπότε δεν κλείνετε. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα σε 5 λεπτά θα φύγει το 200. Stay tuned, τα μηνύματά σας, ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, έχουμε από το Βάιο, έχουμε καταγγελία στο Viber, παιδιά. Ο Βάιος κέρδισε την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, λέει, κέρδισα. Ακόμα δεν έχουν μπει τα λεφτά. Βάιε, είναι γνωστό ότι τα λεφτά τα τρώμε. Λέμε για να δίνουμε 100 ευρώ και τα τρώμε. Φίλες και φίλοι. Και έτσι όμως θέλω να σκεφτεί οι ακροατές. Θέλω να σκέφτεται ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Σαν άλλο, κάτι άλλο που κερδίζαν κάτι ηρολόγια και παίρνανε επόμενη μέρα από το ρολόι μου.
1: Κάτσε ρε Βάιε, περίμενε.
0: Όχι, Βάιε, μην περίμενε. Βάιε, καλά, για μένα, αν με ακούει ο Βάιος, να πάρει να κάνει καταγγελία στο σταθμό.
1: Στον
0: πολίτη. Να κάνει καταγγελία. Δεν κατάλαβα. Και έρθει την Παρασκευή. Πρέπει να μπουν.
1: Πρέπει να μπουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, την Παρασκευή το βράδυ πρέπει να μπουν τα λεφτά.
1: Α, καλά, είσαι.
2: Παιδιά, μην κρυνιάζετε. Στην τηλεόραση, να ξέρετε, μετά του 6 μήνες δίνουν τα λεφτά. Δηλαδή, εμείς τα δίνουμε και πάρα πολύ γρήγορα και τα χρήματα και τα δώρα.
0: Ναι. Ένα άλλο που είχε πάρει και μου λέει Λαμπρόπουλε, μου φάγατε το δώρο και τέτοια. Και δεν το καλά, σοβαρά δεν μου στείλανε. Δεν επικοινωνήσα μαζί σου. Μου λέει ένα μήνυμα μου στείλανε πότε να πάω να το πάρω. Και του λέω ναι. Και τι μου λέει, τι
2: επίσης πολλοί έχετε φραγή, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Βγάλετε τις φραγές.
1: Α, τα πενταψήφια, βέβαια.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν,
2: φραγές.
0: Παιδιά, τα 100 ευρώ που σας δίνουμε τα τρώω εγώ και ο Μπουλίνης. Τα κάνουμε, πώς το λένε,
2: μαλλιά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μεγάλη κουναυμαχία. Εδώ, όπου χθες, για ακόμα μια φορά, η Δρακόλυμνη, που λέγεται Δημήτρης Μπουλίνης, φίλοι, έφτασε το maximum capacity. Φίλες και φίλοι, η λίμνη πλαστήρα ή αλλιώς πισινός του Δημήτρη.
2: Μια φορά με κέρδισε, μια φορά σε κέρδισε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες.
0: Εδώ χτες εγλέντισε και πέρασε καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Δευτέρη. Ναυομαχίες. Μαράκι.
1: Σίλια.
0: Σίλια.
3: Καλημέρα.
0: Σίλια μου, καλημέρα. Θέλω να μου πεις τι ζώδιο είσαι. Και να μου πεις.
3: Το ξωτίνα,
0: σαν την κόρη μου. Λοιπόν, 1, 2 ή 3 το ξωτίνα μου.
3: 2.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώριμα της γυναίκας στο ξώτη?
2: Ποιο?
3: Τρέλα.
0: Ωραία. Όλοι τρέλα λέτε. Το ξωτίνα μου, μικρό μου παιδί, θα παίξουμε μαζί.
2: Λοιπόν, θύμισε.
0: Δεν σε ακούω καλά.
3: Μια χαρά, πάμε, Φάνη.
0: Ευχαριστώ.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι ζώδιο είσαι?
4: Καρκίνος.
0: Ωραία.
1: Η καρκίνη είναι. Όχι. Ναι. Δεν μοιάζεται μεταξύ σας. Άλλη καρκίνη είναι εφευγάτη και άλλη είναι πολύ συναισθηματική.
0: Καρκίνε μου, 1 ή 3.
4: 3.
0: Το 3. Αυτό φαίνεται μεγάλο.
2: Πάντα το 3.
0: Θα παίξει με τη Μαρία.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν θα παίξει με
1: τον Δημήτρη. Πώς τον είπαμε?
0: Καρκίνο.
2: Γιάννης.
1: Γιάννη. Μπορείς,
0: ναι. Λοιπόν, Γιάννης και.
2: Σίλια.
0: Και Σίλια. Παιδιά μου, τα που παίζουμε. Παιδιά, είμαστε live στο TikTok. Ο Λεωνίδας έχει αλλάξει.
1: Εγώ έχω χρησιμοποιήσει την εβδομάδα. Λοιπόν, θα πάρω το freeze.
0: Πάρ' το. Εγώ δεν παίρνω τίποτα.
1: Εγώ θα πάρω freeze.
0: Λοιπόν, Γιάννης και Σίλια.
1: Νομίζω το έχω.
0: Παιδιά μου, τα που παίζουμε. Το ξέρετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λεωνίδας Σούζε. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με το φίλο τον καρκίνο.
1: Δεν μου πάει καλά όταν ξεκινάω πρώτη.
0: Ναι,
1: όχι, άκυρο.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Το προκαλέσω.
0: Έλα.
2: Ναι. Παιδιά, μην πέφτετε. 3.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: 3. Γιάννη, 2. 1, πάμε.
1: Λοιπόν, παρακολούθησα για την ζωή του Μάικλ Τζάκσον.
4: Βιογραφία, αυτοβιογραφία.
1: Αλλιώς.
4: Ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Λοιπόν, ήτανε ο... Αχ, και τα λέει όλα τώρα. Είχανε η Γιώκο Όνο, τους κατέστρεψε.
4: Beatles.
1: Μπράβο. Μπράβο αυτό. Όταν θέλω να μην ακουστεί κάτι, το βάζω το κινητό στην... Ναι. Τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο, θέλω να κοιμηθώ.
2: Μπράβο Μαρία. Μαρία, μπράβο σου.
0: Μπράβο Μαρία.
2: Είσαι και πολύ αργή, αλλά μπράβο.
1: Δυνατή. Όχι, δεν ήμουν αργή.
0: Πολύ δυνατή.
1: Όχι, δεν ήμουν αργή.
0: Και έχουμε και φρίζε.
1: 3, ναι.
0: Λοιπόν, συμμαχία.
2: Δεν γίνεται. Επίσης την πήρες χθες στη συμμαχία και πήρες στη Μαρία.
0: Αλλαγή.
1: Εσύ βλέπεις πως πηγαίνει ο άλλος και μετά παίρνεις επιλογές.
0: Ωραία.
2: Δεν παίζω.
0: Σίλια, είσαι έτοιμη? Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο.
2: Άκυρο, φεύγω.
0: Σίλια.
3: Πάμε.
0: Έχουμε και freeze 5 δευτερόλεπτα.
2: Θα ανακατεύω. 3, 2, 1, πάμε.
0: Το δικό μου είναι για δύο άτομα. Ποιο?
2: Όχι, λέγε.
0: Αφού κάνατε. Μην δεύτερο, εγώ έκανα από την αρχή. Πάμε. Δεν, μην κάνετε τέτοια. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Αν μου κάνει έτσι, πάμε. 3, 2, 1.
2: Μισό λεπτό, παιδιά.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Πάμε.
0: Είναι της καθημερινής, λέει. Η πρώτη τέτοια τι είναι?
2: Πρώτο σέλιδο.
0: Να σου πω, έχω ένα BMW 316. Από πού το πιάνω? Από το...
3: Τιμόνι.
0: Μπράβο. Όχι οι περιθρές, το άλλο που για να σου στέλνω airdrop.
2: Στέλνω. Έχει το στέλνω απογραφμένη.
0: Να σου πω...
2: Είσαι μείον δύο, πάμε αδερφέ μου.
0: Ο φορτηγός απάνω έχει έναν... Ο...
3: Αδηγό.
0: Καλά, δεν
1: μπω. Το φρίσμο.
2: Έλεος ρε Φάνη.
1: Έπρεπε να μην χαλάσω το φρίσμο.
0: Άχι το λίγο μωρή κάποια.
1: Έπρεπε να το χαλάσω.
0: Δώσε 100 ευρώ.
1: Ήταν συντριπτική νίκη μου.
0: Συντριπτική ήταν η αλήθεια.
1: Συντριπτική ήταν η νίκη μου.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια φίλε.
2: Μπράβο Γιάννη.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Φύγε από εδώ ρε, πάνε πλάκα. Λοιπόν,
1: περιμένετε.
0: Δεν κλείνουμε το. Χαμήλωσε ρε.
1: Να πούμε και ένα μπράβο Μαρία.
0: Μπράβο Μαρία.
2: Μπράβο Μαρία.
1: Το αξίζω.
2: Δυναμική επιστροφή.
0: Πάμε τώρα να δώσουμε τα 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τη Hyperlock. Παιδιά, μη μας σκοτίζει τον έρωτα. Τα δώρα θα τα πάρετε σε 2 χρόνια. Επόμενος, πάμε να δώσουμε και την... εδώ κοιτάω.
2: 100 ευρώ Hyperlock.
0: 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τη Hyperlock. Λογικά, να την περιμένετε σήμερα το απόγευμα να έρθει σπίτι σας, ρε. Την δωρεοπιταγή. Αν κάποιος δεν του έρθει η δωρεοπιταγή, τα 100 ευρώ μέχρι σήμερα το βράδυ, να κάνουν μήνυση εδώ πέρα στο σταθμό. Πάμε.
2: Κατρίν. Κατρίν Κιμ.
0: Ναι. Για να δούμε, αν δεν το σηκώσει η Κατερίνα, πάμε στο επόμενο. Για να δούμε το Κατερίνιο θα το σηκώσει. Κατερίνα μου. Και δεν το σηκώνει η Κατερίνα, μάλλον θα χάσει τα 100 ευρώ από τη Hyperlock. Δεν πειράζει. Γιατί, για ποιο λόγο θα τα χάσει? Γιατί ακούει την εκπομπή όπου τη συμφέρει. Θα πει κάποια δικαιολογία, είχα να πω το παιδί σχολείο. Δεν το σηκώνει. Πάνε τα 100 ευρώ, Κατερίνα. Στείλει και ένα μήνυμα ότι είχα τα 100 ευρώ. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο επιλαχόντα ή επιλαχούσα για να δούμε.
2: Παίρνω Χριστίνα.
0: Χριστίνα. Πρώτη επιλαχούσα.
2: Για
0: να δούμε. Αν το σηκώσει, ξέρει, πολλοί έχουν φύγει τώρα. Έχουν τι ωραία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε. Το όνομά σα. Γεια σα. Το όνομά σα.
5: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, εσύ είσαι.
5: Χριστίνα.
0: Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
5: Καλημέρα,
0: Φάνη. Θεοφάνης Λαμπρόπουλος. Είσαι καλά.
5: Πολύ καλά.
0: Χριστίνα. Κάθεσαι, ξύνεσαι και τύχη σου δουλεύει. Μόλις κέρδισες 100 ευρώ δωρεπιταγία από τα Hyperlock, μικρό μου κουνάβι.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Έχει καταλάβει.
0: Μωρή κάποια, αντί να χαρίζει λίγο, τι βγάζει. Έχει το λίγο, Χρήστινα. Χρήστινα, Χρήστινα, κατάλαβε το κέντρο. Χρήστινα, άκου δωρε. Φέρ τα πίσω, θα πάρω πίσω.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Άκου δωρε. Λε και την έβρισα.
1: Έχει δίκιο. Δεν ήταν
0: Μωρή κέρδισε 100 ευρώ από τα χαρτιά. Δεν κέρδισε 100 ευρώ. Μην τρελαινόμαστε. Αλλά είναι 100 ευρώ. Έχει το λίγο. Μπράβο μου. Αυτή είναι η ακροατέ μου. Τέτοιου θέλω ακροατέ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια.

0: η ώρα είναι 10.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood, όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ.

0: Ασφαλείας Φαρμασέρβ Λίλη.
1: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
2: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
1: προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
2: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
1: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
9: Βασανισμός του πέους.
8: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
10: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
8: Πώς θα την πεις εσύ?
10: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
9: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
8: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
9: Το ηλεκτροσόκ.
8: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
10: είπε
8: πολύ
10: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
8: Όχι.
10: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα με blessings, πρωινό Τετάρτης, βροχερό πρωινό. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται εκεί έξω, τι χαμός είναι αυτός με τη βροχή? Κίνηση παντού, ένα φθινόπωρο έτσι περίεργο. Μπήκε πολύ απότομα. Δεν μπορώ πολύ εύκολα να προσαρμοστώ. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πρώτες καλημέρες στη Βασούλα μου. Σου άρεσε το Loser, εντάξει. Το αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το ακούμε έστω και δύο και τρεις φορές μέσα στο τρίωρο. Αφού δεν το βαριόμαστε, παιδιά, πάμε να δώσουμε και τις ευχές μας σε όσους γιορτάζουν. Η Ξανθήπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθηπος, Πολυξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα και Ήρης, Ήριδα. Το αγαπώ το όνομα Ήρης, είναι υπέροχο, υπέροχο. Θέλω να μου πείτε, έχει κανείς γενέθλια να γιορτάσουμε? Τι γίνεται εκεί έξω? Τα νέα σας, περιμένω παρεούλα σήμερα, νιώθω μοναξιά.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με μουσικάρες πάντα και διαβάζω μηνύματά σας. Ο Στέφανος Ράνια λέει καλημέρα από τον ταξιτζή της καρδιάς σας. Λεωφόρος Κηφισίας χαμός, άσε τα βλέπω. Πραγματικός χαμός όμως. Και μαθαίνω λέει πως κάποιοι αποφυλακίστηκαν και εμείς ακόμα εδώ στο Κουναβοκατράς. Ναι, θα προσπαθήσω. Τι να κάνω, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας ελευθερώσω. Τα φιλιά του στην Άγη την Υπναρού. Μάλιστα. Φυλακισμένοι και οι Άγιοι. Ο Θέμης, καλημέρα Ράνια, αφιερωμένο το τραγούδι. Α, ευχαριστώ Θέμη μου, μα τι ωραία λόγια ακούω. Ο Πανούλης, βαριέσαι να δουλέψεις και σήμερα, κατά τα άλλα σε ενοχλεί που σε λέω γκρινιάρι. Τα γνωστά κάθε μέρα. Αλέξανδρε, καλημέρα δυνατή, πάμε πολύ δυναμικά. Ξεπερνάμε καιρούς, ξεπερνάμε τα πάντα και το Κατερινάκι μου. Παιδιά, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της πόλης, γιατί πραγματικά υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στο Κηφισό. Δηλαδή, σήμερα ίσως και χειρότερο από ποτέ. Δυσχέρεια λέει παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, τα γνωστά, και στο ύψος της οδού Βικέλα. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Τα γνωστά με τις βροχές. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτσι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Καθυστερήσεις σημειώνονται λέει και στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Και η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη και Μεσογείων τα ίδια. Και στον Καρέ επίσης, από την Ηλίουπολη ως τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχουν λέει τέσσερα γιου του Αγίου ταχύ που έχουν συγκρουστεί και γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί τα πάντα. Τι να σας πω, παιδιά, και στο κέντρο, εντάξει, τα γνωστά, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, παντού. Τι να λέμε τώρα, ανεβάζουμε ένταση και κάνουμε παρέα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Καλά, Βασίλη, όντως από τις 8.30 είναι ο άνθρωπος στο Κηφισό κολλημένος και έχει πάει η ώρα 10.52 και τώρα μου λέει ότι κινείται κάτι, ρε παιδιά, αυτό τώρα. Πραγματικά δεν παλεύεται. Κατερινάκη μου, τι γίνεται εκεί στο γραφείο, πώς πάει, υπάρχει ένταση? Για δώσε το στίγμα σου. Αναστάσει, θα ανοίξω το χητικό σε λιγάκι. Κοραντό ή κοράντο, δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ γλυκά σου λόγια. Πραγματικά μου δίνεις δύναμη και συνεχίζουμε και δεν μας φτωεί τίποτα, ούτε ο καιρός, ούτε καταιγίδες, τίποτα. Ο Αλέξανδρος μου λέει ότι αυτός ο καιρός το ανοίγει την όραξη, άστο. Το μεσημέρι έχει προβατίνα με φίλους. Ρε Αλέξανδρε, πολύ βάρη δεν είναι τώρα αυτό που έχεις προγραμματίσει. Αλλά την όρεξη μου την έχει ανοίξει και εμένα. Και τα υπόλοιπα, τη βλέπω εδώ πέρα. Ο Γιάννης τι μου γράφει? 3 ώρες στο Κηφισό και εσύ? Καλά, εντάξει, δεν έχω λόγια. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Πάμε εκεί που έχουμε εμπιστοσύνη, στο Γερμανό δηλαδή. Όταν μια συσκευή, παιδιά, σας μένει στα χέρια, χρειάζεται σοβαρό σέρβις, που θα πάτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Τώρα έχουμε όλη έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, πέρα από ένα κατάστημα Γερμανός, και άφησε τη δουλειά στους ειδικούς.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
18: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
17: Το έχουν πει αυτό.
18: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
19: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
17: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
19: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
17: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
19: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
18: Δημητή, για το πρόσωπο.
19: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
18: Όχι, όχι, για το. Ωπ!
20: πιο μίζερο η πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Συνεχίζω να διαβάζω μηνύματά σας. Μας έχει πέσει λίγο βάρη το φθινόπωρο, παιδιά. Μόνο η Βάσο περνάει καλά με αυτόν τον καιρό. Ο Πίτερ μου λέει, καλά, είδα ένα μήνυμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Το έκανα κατευθείαν εικόνα. Χωριό, λέει, καφέ κάπου όμορφο μακριά από την Αθήνα και ένα καρπενήσι. Τι ωραία. Το επόμενο, πας. Για πες. Ωραία θα ήταν και στο καρπενήσι τώρα. Αυτά είναι. Τέτοια θέλω να ακούω, παιδιά, για να φεύγει λίγο το μυαλό από την πόλη τη σκοτεινή που γίνεται και ο χαμός. Γιατί ακούω ότι όλοι είστε κολλημένοι στην κίνηση. Θέλει υπομονή. Δύο ώρες έκανε μεταμόρφωση Ρέντι. Χαμός στο Κηφισό. Ναι, εντάξει, Πίτερ, τι να λέμε τώρα, άστο. Το Κατερινάκι μου λέει ότι την πιάνει μια μελαγχολία με τον καιρό και είναι και πολύ λογικό. Ο Γιώργος έχει τις μοναξιές του. Τώρα θα ανέβουμε όλοι, παιδιά. Έρχεται και έρευνα για τη μοναξιά. Έχω κάνει έρευνα και είναι πολύ φυσιολογικό, αν είστε επιλεκτικοί, να μην μπαίνετε σε πρόχειρες σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι υγιές. Ελίνα, επειδή έχει την περιέργεια, θα δώσω όμως περισσότερα στοιχεία σε λιγάκι. Προς το παρόν θα σας πω ότι τρέχει διαγωνισμός Starbucks. Φθινόπωρο, παιδιά, και Starbucks πάνε μαζί πακέτο. Το αγαπημένο Pumpkin Spice Latte επέστρεψε μαζί με τις φθινοπωρινές γεύσεις τη σεζόν. Είστε λοιπόν έτοιμοι για την πρώτη γουλιά, γιατί έχουμε δωράκι φανταστικό. Το κερδίζετε στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Starbucks και στο κείμενο, τον body του mail, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και ήρθε η ώρα, παιδιά, για την έρευνα. Γιατί μου τη ζητάτε, αφού πρώτα πω στον Παύλο ότι πραγματικά αυτό που περιγράφεις για τον άνθρωπό σου, τρίκαλα Κορινθίας, ξύλινο σπιτάκι, τζάκι, κρασί, κόκκινο, μακριά από όλα, παιδιά, ένα όνειρο. Και τώρα θα συνδέσω το μήνυμα του Παύλου με την έρευνα. 6 μήνες σύγκλι, 2 χρόνια, 5, πόσα είναι το φυσιολογικό εντός εισαγωγικών πάντα? Πότε η ελευθερία είναι επιλογή και πότε γίνεται η πιο βολική δικαιολογία για να μην ρισκάρουμε? Και η μοναξιά είναι τελικά παγίδα? Γιατί μπορεί να λες θες σχέση, αλλά έχεις βολευτεί και μόνος. Τα λέγαμε και με έναν άλλον φίλο ακροατή. Ονόματα δεν λέμε, κρατάμε και λίγο το απόρριτο σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, η απάντηση έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο. Δεν μας μετράει το πόσους μήνες είμαστε μόνοι, αλλά το αν αυτή η κατάσταση μας εκφράζει ή μας πονάει. Και βλέπω εδώ πέρα και νούμερα, παιδιά. Σε πρόσφατα λέει στοιχεία στις ΗΠΑ, οι γυναίκες ήταν ελαφρώς συχνότερα χωρίς σύντροφο. Όμως, σε έρευνα για σύγκληση, οι άντρες δηλώναν συχνότερα ότι αναζητούν τη σχέση. Ενώ οι γυναίκες είχαν βολευτεί και λέγανε ότι είναι οκ okay και χωρίς. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μου το μεγαλύτερο διάστημα που έχετε μείνει μόνοι. Ή αν τώρα έχετε πέσει στην παγίδα της μοναξιάς και φοβάστε να ρισκάρετε. Θέλω τη γνώμη σας.

0: Music 892.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

Επιστρέψαμε στο παρεάκι μας στα 29 λεπτά μετά τις 11, Moving to the Sun. Έχουμε ξεχάσει πως είναι ο ήλιος, δύο μέρες τώρα μας έφυγε και έχουμε αρρωστήσει όλοι. Πάμε όμως στην έρευνά μας και ξεκινάμε με το Κατερινάκι. Μόνη 4 με 5 χρόνια, αλλά και η σχέση που είχε, που ήταν και η πρώτη σχέση, έλα Κατερινάκι μου, γι' αυτό δεν σου άφησε την καλύτερη εντύπωση και η πρώτη σχέση είναι και ψιλοκαθοριστική. Τώρα λογικό είναι να έχει βολευτεί, ψιλοφοβάμαι λέει κιόλας, δεν ξέρω, νομίζω πως για να μπω σε σχέση θα πρέπει να με συνεπάρει πολύ ο άλλος, υποσυνείδητα πιστεύω ότι το αποφεύγω, παρόλο που νιώθω ότι θα μου άρεσε. Κοίταξε, αν και ραυνοβοληθείς, νομίζω ότι όλα αυτά και οι φοβίες και οι άμυνες θα πέσουν. Αρκεί να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος και να σου γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Ωραία είναι και αυτά, παιδιά. Ωραία, επικίνδυνα λίγο, αλλά ωραία. Δεν θέλω να σκέφτομαι πόσο καιρό είμαι χωρίς σχέση ο Πάνος. Ρε Πάνο, δεν μπορώ, γελάω πάρα πολύ. Γιατί αυτό με αγχώνει, πιέζει. Ίσως βέβαια πρέπει κιόλας μονίμως σε μια αμφιθυμία. Πάνω από 2 χρόνια πάντως. Θέλω το νούμερο, μην τρέπεσαι. Πες τα όλα. Πες τα όλα, όλοι στην ίδια μοίρα είμαστε εδώ πέρα. Ο Βασίλης, 2,5 χρόνια χωρίς. Α, ήταν το μεγαλύτερο κενό. 2,5 χρόνια. Δεν ήθελα να καταστρέψω κάτι με κάποια επόμενη. Πάλι τα θέματα που είχα από προηγούμενη κακή σχέση. Ίσως το καλύτερο που είχα. Καλά, φανταστικός Βασίλη. Πολύ σεβαστικός. Το ότι σκέφτηκες και μια επόμενη κοπέλα να μην πληρώσει τα σπασμένα της προηγούμενης και τα 2,5 χρόνια ίσως να σε βοήθησαν να βρεις και τον εαυτό σου. Συνεχίζουμε την έρευνα, παιδιά. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα το iPad.

Έτσι, συνεχίζουμε πολύ δυνατά, πολύ χορευτικά, πολύ ανεβασμένα και στο θέμα μας πίσω για τη μοναχικότητα, και αν είναι παγίδα τελικά να περνάς και καλά μόνος, θέλει λίγο το ρίσκο του να το πάρεις, να γνωρίσεις κόσμο, για να συνδεθείς, γιατί είμαστε και κοινωνικά όντα οι άνθρωποι, δεν είμαστε χελώνες. Είδα ένα ωραίο μήνυμα εδώ πέρα, ο Ανάργυρος μου γράφει: μόνος τουλάχιστον 4 χρόνια, αλλά είμαι και από τους τύπους που τους φωνάζουν σχεσάκες. Δεν με γεμίζει το πώς να το πω το γρήγορο. Ναι. Μα το θέμα είναι να υπάρχει και μια ποιότητα. Αλλιώς σαν μόνος είσαι και εσύ είσαι και με παρέα. Ο Παναγιώτης, ο Πάνος μου λέει πάλι για τα 3 χρόνια το Δεκέμβριο κλείνεις. Εύχομαι να μην το γιορτάσουμε. Εύχομαι να σπάσει η μοναξιά, παύλα μοναχικότητα. Για να δω εδώ πέρα τι μου λέει κι άλλος φίλος. Α, η Ελίνα. Εγώ είμαι 5 χρόνια μόνη. Ήρθε μια πολύ κακή σχέση, αλλά έκανα υπομονή. Δούλεψα με μένα και ήρθε αυτό το γλυκό παιδί. Κάθε τι στην ώρα του. Σωστό. Ακολουθούμε τη ροή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και τα κακά παιδιά, καλό είναι να τα παίρνουμε νωρίς χαμπάρι, να φεύγουν, να αδειάζει ο χώρος, να έρχεται το καλό. Να σας πω τώρα, να σας πω σε κάτι άσχετο και πολύ σχετικό όμως, ότι Τιτανικό ζωντανεύει παιδιά στην Αθήνα από τις 12 Οκτωβρίου. Το Digital Theater Woody υποδέχεται το Titanic An Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε στο θηλυκό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animations, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερμήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Τα ήταν λοιπόν από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody.

Sky Full of Stars, παιδιά, όσα χρόνια και περάσουν με αυτό το τραγούδι, εγώ συγκινούμε, κάτι παθαίνω και το αφιερώνω στον Παύλο που μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία με το κορίτσι του, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι αληθινοί, έχουν κάνει και μια φανταστική οικογένεια και φαίνονται πολύ ερωτευμένοι. Μπράβο, ρε Παύλο, δίνεις ελπίδα εδώ στις μοναχικές ψυχές, σε κάποιους που έχουμε μείνει μόνοι σε αυτή τη ζωή. Κατερινάκι μου, ναι, μην αγχώνεσαι, βρε αγάπη μου. Προς το παρόν έτσι, παίρνω όμορφα και θα έρθουν τα υπόλοιπα και θα είναι και μαγικά, χωρίς εκπτώσεις. Πάμε στο Κοράντο. Είμαι ένας άντρας, λέει, που έχει περάσει από όλα τα στα 13 χρόνια σχέση και ένα χρόνο παντρεμένος και τώρα χωρισμένος. Πραγματικά από όλα τα στάδια. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι 13 χρόνια έχεις τη σχέση, αλλά στο γάμο έμεινε ένα. Παιδιά, ο γάμος είναι λίγο περίεργο, το συνέστημα του να παντρεύεσαι. Είναι λίγο σαν έγκαινη. Το ζούμε και ελεύθερα και δεν χρειάζονται τα χαρτιά. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη πάντως. Ο Πάνος μου λέει: δεν με χαλάει που είμαι μόνος, με χαλάει που κάπου υπάρχει μία που θα περνούσε πολύ καλά μαζί μου και τώρα δεν περνάει. Είναι, λέει, βαθύ και ας ακούγεται ψωνίστικο. Μάλλον έχεις αγάπη να δώσεις και κάποια το στερείται όλο αυτό. Κάποια.

0: Τώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί γαλαξίας από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Λέμε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράει.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
13: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Previously, στα κουνάδια.
19: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι, έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
20: Πετούσες.
19: Τι πετούσες, ρε. Ρε, εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
21: Τις πρώτες, αμαλάκι.
19: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
20: Τι ήτανε!
19: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Not και Talk to You στα 3 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ξεκίνημα τρίτης ώρας. Ούτε που το κατάλαβα πώς πέρασε έτσι η ώρα σήμερα. Διαβάζω μήνυμα Θεάς Φωτεινής. Για να δούμε, τρεις τελίτσες. Εγώ πάντως χώρισα μετά από 27 χρόνια γάμου. Έχω τρία παιδιά που σπουδάζουν και τώρα με κυνηγάνε όλες οι ηλικίες. Μικροί, μεσαίοι, ηλικιωμένοι από 20 έως 80. Τι γάμα είναι αυτή, ρε Φωτεινή? Είσαι Θεά. Κάτι αμοιβαίο λέει θα βρεθεί, έτσι πιστεύω. Και στο προηγούμενο μήνυμα, γιατί έχουμε πιάσει τη ζήτηση εδώ πέρα εκτός αέρα, μου είπε ότι υπάρχει και έρωτα στην τρίτη ηλικία, έχουμε ελπίδες μπροστά μας και είναι και η πιο δυνατή. Έτσι, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάμε στο Γιώργο. Συμφωνώ όμως, Φωτεινή, σε όλα αυτά που λες. Είμαι μαζί σου 1000%. Και αυτή η γκάμα από 20 μέχρι 80 είναι μαγική. Ο Γιώργος μου λέει μετά από 3 χρόνια και αφού αποφάσισα ότι θα μείνω μόνος και τα βρήκε και με τον αυτό, του γνώρισε απλά τον άνθρωπο που είναι 3 χρόνια μαζί. Έχουν πάει 2 ταξίδια που μάλλον δεν θα κάναμε αλλιώς, σε Λονδίνο και Ήπιζα Μαδρίτη. Οπότε υπομονή, όλα γίνονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Ναι, νομίζω ότι όλοι κάπου εκεί είμαστε. Στο ότι αν είναι να γίνει, θα γίνει την κατάλληλη στιγμή, παιδιά, και θα έρθει το καλό, θα έρθει. Είναι και η εποχή του τώρα, το Σεπτέμβριο ξεκινάνε όλα, ξεκινήματα. Πάμε όμως και σε μια σχέση που έχει εμπιστοσύνη και είναι σταθερή στα χρόνια με το Γερμανό. Όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, χρειάζεται σοβαρό σέρβις που θα το βρεις στο Γερμανό σίγουρα, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Music 892 επιστρέψαμε και έχουμε τη διάθεση αυτή την πάρα πολύ ανεβαστική, γιατί σας έχω και καταπληκτικό δωράκι. Κοσμήματα, παιδιά, φανταστικά κοσμήματα. Αφού πρώτα όμως διαβάσω το μήνυμα του Αλέξανδρου που μου γράφει ότι είναι 40 και από τα 16 μέχρι σήμερα έχει μείνει εκτός σχέσεων 6 μήνες. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς τόσος κόσμος είναι μόνος. Υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου που δεν μπορείς να το βρεις το καλό μέσα σε 6 μήνες πολλές φορές. Οπότε τι θα κάνεις, θα συμβιβαστείς απλά και μόνο για να μείνεις μόνος? Εύχομαι σε σένα να μην ισχύει αυτό και οι επιλογές να ήταν καλές και απλά να μην χρειάστηκε να μείνεις παραπάνω από 6 μήνες. Αλλά από αυτά που διαβάζω είναι πολύ εκεί έξω. Και καλά κάνουν. Το επιλεκτικό εμένα μου αρέσει. Και πάμε τώρα και σε ένα επιλεγμένο κόσμο το οποίο είναι μαγικό. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ λοιπόν για μία τυχερή ή έναν τυχερό που μπορεί να θέλει να κάνει ένα δώρο. Η Mavi Jewelry είναι μία σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr και βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας Mavi και το ονοματεπώνυμό σας, και αν όλα πάνε καλά με τα τεχνικά ζητήματα που μαθαίνω τώρα, θα βγάλουμε κάποιον στον αέρα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Από χθες το έχουμε πει, πάνω ή κάτω. Σας λέω ένα νούμερο σε μια ερώτηση που σας κάνω και θα μου πείτε αν είναι πάνω ή κάτω. Τόσο απλά και κερδίζετε ένα φανταστικό δωράκι.

0: Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε ζωντανά με τη φίλη μας τη Βασιλική. Βασιλική, μ' ακούς? Καλημέρα, καλησπέρα, 12 και 19.
1: Καλησπέρα.
0: Βασιλική μου, είσαι έτοιμη να παίξεις?
1: Ναι, είμαι.
0: Τους γνωρίζεις τους όρους του παιχνιδιού? Ουσιαστικά μου λες ένα πάνω ή ένα κάτω.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά. Πόσες φορές εμφανίζεται το γράμμα α στην ερώτηση που μόλις άκουσες? Ο αριθμός που θα σου πω εγώ είναι 5.
1: Πάνω.
0: Πολύ σωστά, έχεις κερδίσει. Μπράβο ρε Βασιλική, είναι 6 φορές. Και πολύ γρήγορη. Αστέρι, έτσι φεύγουν τα δώρα εδώ. Με αυτόν τον τρόπο. Απλά και απολύτως κατανοητά.

0: Music of το 92.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
4: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
5: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
3: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Λόκο, λόκο, χορευτικά επιστρέψαμε στα 31 λεπτά μετά τις 12 και πάμε λίγο και στα ζώδια να δούμε κάποια τα οποία θα λάβουν ένα μήνυμα περίεργο από το πουθενά. Η δίδυμη από άτομο λέει που έχει χαθεί ή από φλερτ που ξαναθυμήθηκε ότι υπάρχει. Ζυγή, μήνυμα πρόσκληση, ενδιαφέρον μια κουβέντα που ξεκαθαρίζει κάτι ερωτικό. Τώρα είναι η στιγμή. Υδροχόη, το πιο αναπάντεχο πινκ της ημέρας από φίλο πρώην ή κάποιον που δεν περιμένετε καθόλου. Λιοντάρια, μήνυμα με έντονο ενδιαφέρον, ίσως και λίγο που χάθηκες, έτσι απλά. Και η Κρή, κάτι αυθόρμητο που μπορεί να αλλάξει το βραδινό σας πρόγραμμα. Όλα αυτά τα μηνύματα εδώ διαβάζω, απόγευμα προς βράδυ. Εντάξει, τώρα και η μέρα έτσι τα σηκώνει αυτά τα μηνύματα, τα περίεργα, τα από το πουθενά. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES One Go Retail.gr.

Εδώ είμαστε και έχουμε πιάσει την κουβεντούλα και εκτός αέρα, παιδιά, τι είναι αυτό, μας έχει ανοίξει η όρεξη, αλλά επικίνδυνα. Δηλαδή, τρώμε συνέχεια. Από γλυκό πάμε στο αλμυρό. Ο Αλέξανδρος πάει για προβατίνα. Οι υπόλοιποι στο γαλακτομπούρεκο, σε κάτι λουκουμάδες με σοκολάτες. Ο Τάκης. Και έχεις και καιρό να μου στείλεις, Τάκη, αλλά σε φαντάζομαι τώρα να μας αμπουκώνεις. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι θέμα θερμοκρασίας, να το πω, θέμα καιρικών φαινομένων. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο κάπως πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή, αλλιώς δεν μας βλέπω καλά. Πάμε όμως και σε κάτι πάρα πολύ ιερό, ένας σκοπός πολύ σημαντικός, και ο Music φυσικά θα είναι εκεί, γιατί στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure έχουν ανοίξει. Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και φυσικά σας περιμένουμε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.

Ο Bad Bunny, εκρηκτικός ρε παιδιά, τρελαίνομαι, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτιάξει λίγο καιρό. Τι γκρίνιαταν αυτή σήμερα που μας έπιασε, που ήταν πολύ προσωρινό όλο αυτό. Εντάξει, από 1η Οκτωβρίου πάλι τα είδη και το Σαββατοκύριακο νομίζω θα γίνει ένας χαμούλης. Αλλά το πάμε σιγά σιγά, βηματάκι. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να πω ότι στην παρέα μας είχαμε και τον Γερμανό. Εντάξει, είναι η λύση για ένα σοβαρό σέρβις ο Γερμανός. Το γνωρίζουμε χρόνια, το έχουμε εμπιστοσύνη. Ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να πάτε, γιατί έχει 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αυτά από εμένα. Ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη. Σας αφήνω και με Michael Jackson, Billie Jean, γιατί όχι. Και αύριο πάλι κοντά σας στις 10. Φιλιά πολλά.

0: Music 892.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Χθες έκατσα να δω Premier
18: City United.
17: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
18: Με δουλεύεις?
17: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
18: Δεν είδα κάτι στα social.
17: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
18: Πόσταρες κάτι?
17: Εννοείται πόσταρα. Social.
19: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Previously. Στα κουνάδια.
22: Όχι, η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
23: Ναι, αλλά.
22: Απλά είσαι μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
23: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
22: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια μα.
23: Το άκουσε και αυτό.
22: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
23: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
22: Λέτε βλακίες, δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε.
24: Αυτό ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
22: Άρα για το σφυροκέφαλο σου είναι κάτι κακό.
23: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
22: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
23: Τι θα πει τώρα.
22: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
24: Δεν είναι αυτό πώ μιλάει.
22: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
23: Πάντα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
25: Το ακούγες εδώ. Music
23: 8-9. Εδώ μεταξύ γελάμε το Φάνη, γιατί εννοείται ότι να σε πούνε σφυροκέφαλο είναι κοπλιμέντο. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί θύχτηκε η Μαρία και μετά θύχτηκε ο Φάνης που θύχτηκε η Μαρία και έγινε όλο αυτό. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Music 8-9-2 σήμερα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Βροχερός, μουντός και σήμερα έτσι λίγο καιρός. Βέβαια, βλέπω μια υποψία γαλανού ουρανού εκεί πάνω, αλλά γιατί για σήμερα τουλάχιστον θα είναι σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, καιρός. Θα είναι έτσι λίγο μουντά τα πράγματα. Από αύριο έρχεται μια μικρή έτσι αναλαμπή του καιρού. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτιάξει λίγο ο καιρός, γιατί μετά από το Σαββατοκύριακο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρία. Σας τα πω όλα σε πάρα πολύ λίγο. Πάντως θα τολμήσω να πω ότι είναι κάπως ωραία. Κάπως αυτό το μακριμάνικο που φορέσαμε, οι κουβερτούλες που κατέβηκαν από τις ντουλάπες, αυτό το χουχουλιάρικο κλίμα στο σπίτι. Είμαι εγώ σε αυτό το mood μόνο? Είστε κι άλλοι? Δεν ξέρω. Στείλτε μου να μου πείτε, τον απολαμβάνετε αυτόν τον καιρό? Γιατί συνήθως με πιάνει μια μελαγχολία με τα πρωτοβρόχια. Φέτος είναι η πρώτη φορά που το ήθελα. Μου άρεσε δηλαδή αυτή η μεταβολή του καιρού. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, δεν θυμάμαι αν σας το είπα. Μέχρι και τις 4 θα είμαι μαζί σας εδώ στο Music 892 με πολύ ωραία έτσι και μουσική και διαγωνισμούς και θέματα και θέμα ημέρας φυσικά. Θέλω να μου στείλετε την πιο αμήχανη στιγμή που έχετε ζήσει με το αγόρι ή το κορίτσι σας. Κάτι που έγινε και έχετε να το θυμάστε και ήταν έτσι πολύ ντροπιαστικό, ρε παιδάκι μου. Αυτό θέλω να μου πείτε. Στο Viber τα συζητάμε όλα. 693-9-892-892. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί τα λέμε όλα, σας διαβάζω, σας παρακολουθώ και κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί. Αμέσως τώρα έρχεται Like a Child και από Armin van Buuren βλέπω και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με κίνηση και καιρό.

Αυτή είναι η Chemical Brothers εδώ στο Music 892. Διαβάζω εδώ πέρα τα της κίνησης, παιδιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, φυσικά και στα δύο ρεύματα, κυρίως Περιστέρη Νέα Ιωνία, με ουρές προς μεταμόρφωση. Στην Κηφισίας χαμηλές ταχύτητες με σημαντικές καθυστερήσεις και στη Μεσογείων. Ναι, στη Λεωφόρο Αθηνών επιβάρυνση στο Χαϊδάρι. Στο κέντρο προβλήματα σε Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Συγκρού, Καλλιρόης και Αρδιτού. Στον Πειραιά αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και στην

Καρέας, εκεί πέρα η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί από σύγκρουση 4 γιοταχήμ. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Ο καιρός μας τα κάνει λίγο περίεργα. Υπάρχει μια πολύ έτσι προσωρινή βελτίωση, θα πω, σήμερα από το απόγευμα της Τετάρτης και την Πέμπτη. Περιμένουμε βελτίωση και ήλιο, αρκετό ήλιο. Θα είναι ηλιόλουστη η μέρα η αυριανή, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Φθινοπορεινό όμως παραμένει έτσι το σκηνικό του καιρού, με πολλά σύννεφα, και περιμένουμε φυσικά και νέα επιδείνωση, όπως σας είπα, από την Παρασκευή. Βέβαια, η Αττική δεν θα είναι στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων. Θα μπορεί να υπάρχουν έτσι λίγες βροχούλες, συννεφιά, αυτή η σκοτεινιά εκεί έξω και αυτή η μουντάδα, αλλά κυρίως θα επηρεαστεί το Ιόνιο, η δυτική Στερεά και η νότια και δυτική Πελοπόννησος, όπως διαβάζω εδώ πέρα, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Οπότε να περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι χουχουλιάρικο και αυτό. Θα αλλάξει πάλι ο καιρός μετά, από ό,τι διαβάζω. Δεν θα πάει έτσι Οκτώβρης δηλαδή. Θα έχει διακυμάνσεις, μία ζέστη, μία κρύο, μία βροχή, μία χειμώνας. Χειμώνας, κατάλαβες τώρα, φθινόπωρο. Αλλά αυτό είναι κιόλας, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Οπότε μάλλον είναι και λογικά αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Νομίζω, δεν ξέρω. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Στο Viber μου στέλνετε τα πάντα, 6939-892-892. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Όχι, δεν ξέρω γιατί το είπα. Τα μηνύματά σας για το θέμα της ημέρας μου στέλνετε. Οι πιο αμήχανες στιγμές. Παρασύρθηκα από ένα μήνυμα που διάβαζα από τον Ντίνο, που λέει ότι έσκασε 2 ώρες δρόμο το αγόρι μιας κοπέλας που έκανα κάτι να της κάνει έκπληξη στο σπίτι της και μας έπιασε στα πράσα. Περπάτησα 2,5 ώρες, 3 τη νύχτα, χωρίς κινητό, για να γυρίσω στο δικό μου σπίτι. Άουτς, Ντίνο. Αυτό κάπως περίεργο. Ο Αναστάσιος λέει: όταν είχαμε πάει στο Σοφικό με την πρώην πριν χρόνια, είχε ανέβει στο άλογο και φώναζε: βοήθεια, σε παρακαλώ, σώζομαι, θα με ρίξει κάτω το άλογο. Γίναμε δημόσιο θέαμα. Αυτό θέλω να μου πείτε, τις πιο έτσι αμήχανες και περίεργες στιγμές που έχετε ζήσει με το τέρι σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, είτε είναι νυν είτε είναι πρώην. Να συζητήσουμε αυτά, να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Αμέσως τώρα έρχεται Shine από Hugel και εγώ επιστρέφω σε λίγο φυσικά με ζώδια και προβλέψεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music 892.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
17: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Εδώ είμαστε Music 892. Καλά, διαβάζω τα μηνύματά σας, ρε παιδιά. Γελάω, αλήθεια. Γελάω μόνο εδώ πέρα στο στούντιο. Γιατί λέει ο Γιώργος ότι όταν μου είπε πρώτη φορά σε αγαπώ, από το άγχος μου, απάντησα σε ευχαριστώ. Αυτό είναι τελείως ταινία εντωμεταξύ, έτσι. Και τι έβλεπα. Ποιος μου το έστειλε, μισό λεπτάκι να το βρω. Α, να το, η Άννα. Ήμασταν αγκαλιά και του είπα κατά λάθος το όνομα του πρώην μου. Η σιωπή που ακολούθησε κράτησε περίπου 3 ημέρες. Μου κάνει εντύπωση που κράτησε μόνο 3 ημέρες και δεν υπήρξε καθολική σιωπή και για πάντα βασικά. Γιατί δεν ξέρω τώρα αυτό. Πώς το ανέχτηκε, ίσως ήταν στην αρχή, ίσως έδωσε λίγο τόπο στην οργή, δεν ξέρω. Πάντως είναι από τα πολύ χοντρά που μπορεί να συμβούν, ρε παιδί μου, σε μια σχέση. Δεν ξέρω. Στείλτε μου κι εσείς. Αμήχανες έτσι στιγμές που είχατε με το τέρι σας, κάτι που έγινε έτσι αστείο μέσα στα χρόνια και έχετε να το θυμάστε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί τα συζητάμε όλα. Στην παρέα μας φυσικά είναι και η Nova, γιατί αν μετακομίζετε και αγχώνεστε για το πόσες μέρες πρέπει να μείνετε χωρίς ίντερνετ, πλέον με το Nova More αυτό αλλάζει. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας και θα μάθετε περισσότερα φυσικά εάν μπείτε στο nova.gr. Εκεί θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πάμε εντάχει και στα ζώδια, να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα Τετάρτη 23 του μηνός. Οι Κρύοι, έχετε ενέργεια αλλά και λίγα νεύρα παραπάνω, μην απαντήσετε πάνω στην ένταση, ειδικά στα προσωπικά. Οι Ταύροι, οικονομικά και δουλειά θέλουν λίγη προσοχή σήμερα, στα ερωτικά όμως κάτι σας ανεβάζει. Οι Δίδυμοι, επικοινωνία στο φουλ και μία είδηση ή μήνυμα που μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας, προσέξτε μόνο τι λέτε και σε ποιον. Οι Καρκίνοι τώρα, θέλετε λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς, μην πιέζετε καταστάσεις που σήμερα δεν προχωρούν. Και οι Λέοντες, κοινωνική και δυναμική ημέρα. Κάποια γνωριμία ή πρόταση μπορεί να σας τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, οπότε δώστε βάση. Επιστρέφω σε λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Playman αμέσως τώρα, εδώ στο Music 892. Και επιστρέφω με τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Το

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

9.18.2 είχα μείνει στους Παρθένους, γιατί όπως είπαμε δεν θα σας αφήσω χωρίς πρόβλεψη για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα την Τετάρτη. Οι Παρθένοι λοιπόν, τρέξιμο στη δουλειά, αλλά μπορείτε να κλείσετε μια εκκρεμότητα που σας έχει κουράσει, μην τα αναλύετε όλα υπερβολικά. Οι Ζυγοί, είστε από τους ευνοημένους της ημέρας, ορίστε οι Ζυγοί, με περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση για αλλαγές. Ευνοούνται και τα ερωτικά σας. Οι Σκορπιοί τώρα, κάτι σας προβληματίζει και μάλιστα μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολλά σήμερα. Οι Τοξότες, σχέσεις και συνεργασίες έχουν σήμερα τον πρώτο λόγο, κάποιος μπορεί να σας κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Οι Εγώκεροι, πολλές υποχρεώσεις και λίγο τρέξιμο, αλλά είστε αποτελεσματικοί. Το βράδυ κατεβάστε λίγο ρυθμούς, ξεκουραστείτε, χαλαρώστε. Οι Υδροχόοι, πολύ καλή διάθεση για φλερτ, δημιουργικότητα και έξοδο. Μην πείτε όχι σε κάτι αυθόρμητο. Και οι Ιχθύες, σπίτι και προσωπικά θέματα σας απασχολούν περισσότερο. Ακούστε το ένστικτό σας, αλλά μην αφήσετε την υπερανάλυση να σας παρασύρει. Κάθε μέρα μιλάει για υπερανάλυση στους Ιχθύες και πραγματικά λέω πόσο χαρακτηριστικό του ζωδίου είναι το overthinking και η υπερανάλυση. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Σε πολύ λίγο έχουμε και Insta Stalker. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μου πείτε, στο Viber στο 6939892892, όπου εκεί περιμένω και τα μηνύματά σας για το θέμα της ημέρας. Η αμήχανη στιγμή που έχετε ζήσει με το τέρι σας, κάτι έτσι ντροπιαστικό, κάτι που σας έχει μείνει και θέλετε να ανοίξει γη, να σας καταπιεί, που λέει ο λόγος. Αυτό θέλω να μου στείλετε και σε πολύ λίγο θα σας καλέσω να μου στείλετε και τα στοιχεία σας, γιατί επιστρέφουμε με παιχνίδι σε πολύ πολύ λίγο. Αμέσως τώρα, New Religion.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Try.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
9: Previously,
10: στα κουνάβια.
11: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
12: Μπράβο, βλέπεις.
11: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
12: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
11: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
12: Όχι,
11: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892, ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Διάβαζα τώρα εδώ πέρα για την θεωρία αυτή που υπάρχει, σίγουρα την έχετε πετύχει και εσείς στα social media, που λέει, ρε παιδί μου, ότι εάν δύο άνθρωποι παραμείνουν φίλοι για περισσότερο από 7 χρόνια, τότε η φιλία τους έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. Δεν ξέρω άμα το έχετε, άμα το έχει πάρει το μάτι σας, κυκλοφορεί έτσι στα social media. Η λογική πίσω από αυτό είναι πάρα πολύ απλή, ότι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια η ζωή προλαβαίνει να αλλάξει πάρα πολλές φορές. Έρχονται νέες σχέσεις, έρχονται χωρισμοί, αλλαγές στη δουλειά, μετακομίσεις, καινούργιες παρέες, διαφορετικές προτεραιότητες, τσακωμοί, φίλοι που έρχονται, φίλοι που φεύγουν. Οπότε στην ουσία τι λέει, δοκιμάζεται αυτή η σχέση. Οπότε αν δύο άνθρωποι έχουν περάσει από όλες αυτές τις αλλαγές και εξακολουθούν να είναι ακόμη ο ένας στη ζωή του άλλου, τότε λέει ότι αυτή η φιλία είναι δοκιμασμένη και μάλλον θα κρατήσει μέσα στα χρόνια. Βέβαια δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό το 7, κατάλαβες. Απλά θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα ασφαλές έτσι, χρονικό πλαίσιο. Δεν ξέρω, έχετε ανθρώπους στην ζωή σας που παραμένουν μετά από 7 χρόνια, είναι ακόμη στη ζωή σας? Έχετε μαλώσει μετά από 7 χρόνια? Πείτε μου λίγο γνώμη στο Viber 6939-892-892. Να, ας πούμε ο Νίκος λέει, δεν θα το έλεγα Ελένη. Γιατί Νίκο, έχεις τσακωθεί με κολλητό? Η φιλία μένει φιλία όσο δεν μπαίνουν στη μέση τα χρήματα. Αυτό, ναι, okay. Τώρα εξαρτάται τι φιλία είναι αυτή. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα με τους φίλους μου πώς μπορεί να μπουν στη μέση τα χρήματα. Εκτός αν είστε με κάποιον φίλο σου, κινείστε κάπου επιχειρηματικά μαζί και έτσι έχετε εμπλακεί με χρήματα. Γιατί αυτό το λένε, και αυτό το λένε μάλλον, ότι δεν πρέπει να μπλέκονται τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Ο Απόστολος λέει, έχω φίλους πάνω από 15 χρόνια. Και εγώ θεωρώ ότι τα 7 χρόνια είναι ένα ασφαλές πλαίσιο. Και με λιγότερα χρόνια βέβαια μπορώ να κάνω, όταν ήμουν μικρότερη σίγουρα, αλλά και σε λιγότερα χρόνια μπορώ να θεωρήσω κάποιον φίλο μου. Αλλά αυτοί που είναι 7 χρόνια και πάνω, σίγουρα τους θεωρώ οικογένεια, δεν τους συζητώ. Όχι, δεν είναι αυτό, λέει ο Νίκος. Ακόμη και τα δανεικά μπορεί να είναι μελανό σημείο. Εντάξει, δεν το συζητώ. Εννοείται τα δανεικά είναι μελανό σημείο και αυτό καλό είναι όταν έρχονται τα δανεικά στη ζωή, μετά να επιστρέφονται για να μην χαλάνε και οι σχέσεις. Αυτό που λες δεν έχεις άδικο, δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6939-892-892. Τα συζητάμε όλα εκεί. Και εκτός από το θέμα αυτό που ανοίξαμε με τους φίλους, θέλω να μου στείλετε και τα στοιχεία σας, γιατί επιστρέφουμε Insta Stalker. Ένας ή μία από εσάς κερδίζει 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από Γκαλερί Ντεποτέ, να την αξιοποιήσει όπως θέλει αυτός ή αυτή. Γιατί μπορεί να είναι νικητής και άντρας και γυναίκα, γιατί όχι. Οπότε περιμένω όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο. Σε πολύ λίγο βγάζω ακροατή στον αέρα.

0: Εδώ είμαστε, Music 892. Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι. Διαβάζω όμως εδώ πέρα και το μήνυμα της Λίας που λέει: έχω χαθεί με την κολλητή που είχα 20 χρόνια γιατί την ξέκοψε από την παρέα το νέο της αγόρι. Εδώ πέρα τώρα. Θα σου πω κάτι, Λία. Εδώ φταίει. Ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό το θέμα, βέβαια. Για το πόσο, ρε παιδί μου, επιτρέπεις ή θα επέτρεπε κάποιος σε ένα νέο αγόρι να επέμβει σε μια φιλία τόσο πολλών ετών. Δεν ξέρω, αυτό εμένα μου κάνει τελείως red flag, ας πούμε. Οπότε, ναι, σηκώνει συζήτηση αυτό το θέμα με τους φίλους. Θα επανέλθω, γιατί τώρα, όπως είπα, είναι η στιγμή που παίζουμε Insta Stalker. Έχω στην γραμμή ακροατή, για πάμε. Insta Stalker. Πάρα πολύ ωραία. Στη γραμμή έχουμε λοιπόν την Αρετή. Σωστά. Αρετή.
1: Ναι,
0: γεια σου, Αρετή μου, τι κάνεις?
1: Γεια,
0: καλά, πού σε πετυχαίνω?
1: Στο γραφείο.
0: Στο γραφείο. Στο γραφείο. Είσαι σε κάποιο lunch break, ας πούμε? Πώς μιλάς τώρα?
1: Είμαι στη δουλειά, σε λογιστικό γραφείο.
0: Α, οκ. Δεν σε ακούνε δηλαδή συνάδελφοι και αυτά, είσαι μόνη?
1: Είμαι μόνη.
0: Ωραία. Είσαι γρήγορη?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Έχεις το κινητό στο χέρι?
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μπεις στο Instagram αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο προφίλ του. Μισό λίγο να μετρήσω. Ωραία. Στο προφίλ του Harry Styles και να μου πεις στο ένα το post τι γράφει η μπλούζα του. Αρετή. Έλα ρε Αρετή. Γιατί ρε Αρετή? Δεν πειράζει, Αρετή μου. Δεν πειράζει. Μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Εδώ δεν... Δεν λειτουργώ όπως λειτουργούσαμε στα κουνάβια. Εδώ πέρα μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Λοιπόν, επιστρέφω αναγκαστικά με παιχνίδι, μιας και η Αρετή δεν τα κατάφερε. Λες να το πάω σε ρί? Λέω όχι. Λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψω με παιχνίδι. Στείλτε μου τα στοιχεία σας. 6939892892. Επιστρέφω με Insta Stalker.

0: Αυτό είναι το Golden εδώ στο Music 892. Όπως είπα, επιστρέφω με Insta Stalker γιατί η προηγούμενη ακροάτρια δεν ήταν αρκετά γρήγορη. Η Μάρο είναι γρήγορη. Μάρο.
1: Μάρ. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάρο μου. Εσένα που σε πετυχαίνω. Ναι. Ναι, σ' ακούω. Λέω, πού σε πετυχαίνω.
1: Ωραία. Στο γραφείο, στο γραφείο με την
0: Τι δουλειά κάνεις εσύ.
1: Είμαι γραμματέας θεατρίου.
0: Απλά τώρα είναι λίγο έτσι ήσυχα τα πράγματα και μπορείς να μιλήσεις.
1: Είμαι λίγο πιο χαλαρά.
0: ναι, φαντάζομαι δεν το κάνεις μπροστά σε πελάτες τώρα. Σωστά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις το κινητό στο χέρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, σε σένα θα το πάμε, θα το πάω σε εγχώριο Star. Θέλω να είσαι πάρα πολύ γρήγορη. Έχεις 5-7 δευτερόλεπτα, άντε να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια. Αλλά γρήγορη να είσαι εκεί κοντά στο χρόνο, στη λήξη του χρόνου. Θέλω να μπεις στο προφίλ του Σάκη Ρουβά και να μου πεις το 5ο post τι χρώμα είναι το σωτάκι που φοράει. Ρε Μάρο, δεν το πιστεύω τώρα αυτό που συμβαίνει. Ρε Μάρο, δηλαδή στο Σάκη Ρουβά, άμα πατήσεις σίγμα αλφα θα σου βγάλει το προφίλ εκεί πάνω με blue tick, verified. Έλα ρε Μάρο.
1: Δεν πειράζει
0: Μάρο μου, την επόμενη φορά δεν πειράζει. Τώρα...
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τώρα τι να κάνουμε, να προσπαθήσουμε με έναν ακόμη, έτσι γρήγορα. Για πάρε και την Νικολέτα. Θα το κάνουμε έτσι. Τώρα δεν μας έχει ξανατύχει να έχουμε τόσο, να έχουμε πάει τόσο κουβά. Είναι η αλήθεια. Να το ευκολύνω. Είναι το μεταξύ. Αφήνουμε και πολλά δευτερόλεπτα, κατάλαβες. Για να δούμε η Νικολέτα θα είναι γρήγορη. Και πάλι εύκολο θα διαλέξω. Εύκολο, θα το πάω και πάλι εδώ, στα δικά μας. Με Ελληνίδα. Ελληνίδα. Τραγουδίστρια. Λοιπόν, για να δούμε η Νικολέτα. Νικολέτα. Έλα, Νικολέτα μου. Νικολέτα. Ναι.
2: Καλέ, με ακούς.
0: Έλα, Νικολέτα μου, πού είσαι τόση ώρα.
2: Σ' ακούω, εσύ με ακούς.
0: Εγώ σ' ακούω, εσύ με ακούς τώρα.
2: Ναι, τέλεια.
0: Πού βρίσκεσαι.
2: Είμαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις.
2: Είμαι στο χημείο μιας εταιρείας για πετροχημικά προϊόντα.
0: Στο χημείο, έλα ρε εσύ, τι λες.
2: Ναι.
0: Ακούγεται πολύ αυτό, έτσι, πολύπλοκο. Είναι όσο πολύπλοκο ακούγεται.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι χημικός δηλαδή,
2: όχι, δεν είμαι χημικός.
0: Α.
2: Αφάλι δικότητα.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Σε παρακαλώ πολύ να είσαι γρήγορη. Δεν γίνεται
2: είναι
0: τώρα
2: γρήγορη,
0: αυτό
2: πάμε.
0: Το πράγμα που μας συμβαίνει. Λοιπόν, ναι. Πραγματικά τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Μετά δεν έχω κάτι άλλο. Σπαθιά έχω καταπιεί τώρα.
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Το έχω καταπιεί το σπαθί. Λοιπόν, μπαίνεις σε 3-2-1 στο προφίλ της Ελένης Φουρέρα και μου λες το 6ο post τι χρώμα είναι το μπικίνι που φοράει.
2: Λοιπόν, είναι κίτρινο με πράσινο
0: πράγμα. Μπράβο, επιτέλους. Μπράβο. Μπράβο στη φίλη μας. Νικολέτα, σωστά.
2: Νικολέτα
0: μου, 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από Καλερίτη Ποτέ, μόλις την κέρδισες. Να πας να κάνεις αγορά σου και να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ.
2: Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Πώς πας πήγε σήμερα έτσι. Εντάξει, τους περίμενα λίγο πιο γρήγορους τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα θέλει αυτό, τακ, θέλει λίγο ταχύτητα εδώ που τα λέμε. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά. Πάμε, πού πάμε? Πάμε σε break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Music 892.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνες σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Δι κουαλίτα.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Μπορεί και έξω να βαδίζουμε στο φθινόπωρο. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Ή μάλλον μπορεί και να μ' αρέσει, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλήξει να σας πω την αλήθεια. Πάντως αυτές οι δύο μερούλες μου άρεσαν που ήταν έτσι βροχερές και χουλιάρικες. Αλλά αυτό το τραγούδι μου θυμίζει απόλυτα καλοχέρι. Απόλυτα. Εδώ είμαστε, παιδιά, και έχω να σας πω μια σημαντική διάκριση που έχουμε σαν χώρα και σαν Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Αλλά το Taste Atlas επιχείρησε να χαρτογραφήσει έτσι με από όλο τον κόσμο. Να βρει τις 50 καλύτερες σούπες του πλανήτη. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε το παραδοσιακό βόρι-βόρι ή βορί-βορί της Παραγουάης. Δεν ξέρω καν τι σούπα είναι αυτή. Όμως θέλω να ξέρετε ότι στη θέση 40 βρίσκεται το δικό μας αγαπημένο για πολλούς, δεν ξέρω, μάλλον η σούπα γιουβαρλάκια, παιδιά. Με τον αρωματικό ζωμό, έτσι, το βελούδινο αυτό αυγολέμονο. Τα διαβάζω αυτά, την περιγραφή. Δεν τα έχω φάει γιουβαρλάκια. Να σας πω την αλήθεια, δεν τα λιγουρεύομαι κιόλας. Να μου έλεγες την κοτόσουπα, να το καταλάβαινα. Να μου έλεγες τον τραχανά, ας πούμε, που είναι παραδοσιακό. Ναι, ωραίο, ωραίο κι αυτό. Αλλά τα γιουβαρλάκια, δεν ξέρω. Πάντως είναι στη θέση 40 και μπράβο μας και συγχαρητήρια. Άμα ξέρετε ποια είναι η βορή-βορή η σούπα, η βορή-βορή, για γράψτε μου λίγο στο Viber 6939-892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα, εκεί τα λέμε όλα. Και ζητάμε και για το θέμα της ημέρας, η πιο άβολη στιγμή που έχετε ζήσει με το τέρι σας, που έχετε να θυμάστε και θέλετε να ανοίξει γη να σας καταπιεί, είτε με τους νυν είτε με τους πρώην. Στην παρέα μας είναι πάντα και η Nova. Γιατί αν θέλησετε ποτέ να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More πλέον αυτό αλλάζει, να ξέρετε. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και χωρίς αναμονές. Αν χρειαστεί λοιπόν να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά. Ώρα για Nova, nova.gr, θα μάθετε περισσότερα εκεί και φυσικά θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα, talk to you και επιστρέφω και με τη Throwback επιτυχία,

Ακούστε κάτι ενδιαφέρον, παιδιά. Μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε, λέει, εντοπίζει τη συχνότητα φωνής που φαίνεται να θεωρείται πιο ελκυστική από τις γυναίκες, καταρρύπτοντας εν μέρει την πεποίθηση ότι όσο πιο βαθιά και μπάσα και βραχνή είναι μία ανδρική φωνή, τόσο πιο γοητευτικός ακούγεται ένας άντρας. Ερευνητές κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι, τέλος πάντων, και τροποποίησαν, λέει, ψηφιακά ανδρικές φωνές και ζήτησαν από 1466 συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις φωνές ως προς την ελκυστικότητα. Η ιδανική, λέει, συχνότητα που προτιμήθηκε εντοπίστηκε στα 95 Hz, έναντι άλλων βαθύτερων ή υψηλότερων εκδοχών. Οπότε η συγκεκριμένη φωνή στα 95 Hz πετυχαίνει αυτή την ισορροπία μεταξύ αρενοπότητας και υπερβολής, καθώς συνδέεται, λέει, με δύναμη, χωρίς να γίνεται αφύσικα χαμηλή. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μία νέα τάση, λέει, που θέλει οι άντρες στα social media να ακολουθούν συγκεκριμένες ασκήσεις ώστε να κάνουν τη φωνή τους έτσι πιο βαθιά, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την ελκυστικότητά τους. Αν δεν σας τα είπανε καλά, τελικά αυτό δεν ισχύει, παιδιά, οπότε σταματήστε αυτό το voice maxing, έτσι ονομάζεται η νέα αυτή τάση, να προσπαθούν να γίνει πιο μπάσα η φωνή στα social media. Και συγκεκριμένα θέλω να ξέρετε ότι αυτή τη χρυσή τομή στην φωνή στα 95 Hz την έχει πετύχει ο Ομπάμα, ο Τζέραρντ Μπάτλερ και ο Τζέισον Μωμόα. Αυτοί οι τρεις είναι η φωνή τους στα 95 Hz, άρα είναι πάρα πολύ ελκυστικοί στον τρόπο που μιλάνε. Πώς σας φαίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ όμως τη φωνή των τριών αυτών ανδρών. Πρέπει να καθίσω να το παρατηρήσω. Δεν το είχα σκεφτεί καταρχάς ότι μπορεί η φωνή να επηρεάσει ερωτικά, ρε παιδί μου, να είναι ελκυστική. Που ναι μεν, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν άνθρωποι που λες τι ωραία χρειά έχει αυτός. Αλλά δεν ξέρω αν μου έχει λειτουργήσει ποτέ στο μυαλό ελκυστικά. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber, παιδιά. 6939-892-892. Ο Ντίνος λέει: δεν υπάρχει πιο ερωτική φωνή από τη δική μου. Δεν την έχουμε ακούσει τη φωνή σου, Ντίνο, για να ξέρουμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αν εκπέμπεις εκεί στα 95 Hz, μάλλον είναι ερωτική. Στα μηνύματά σας επίσης διαβάζω για το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως σε σχέση με τις φιλίες. Και λέει η Σοφία ότι με την κολλητή μου κλείσαμε φέτος 10 χρόνια φιλίες και το γιορτάζαμε σαν επέτειο. Πήγαμε για φαγητό, τους πήρα λουλούδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι σχέσεις, λέει, έρχονται και φεύγουν. Αλλά η φιλία μας είναι ακόμη εκεί. Και πολύ σωστό είναι αυτό και πολύ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε, έτσι. Ο Νίκος λέει, φίλος μου 20 χρόνια, δεν λέμε ποτέ σ' αγαπάω, δεν παίρνουμε ποτέ χρόνια πολλά στην ώρα μας, αλλά αν χρειαστεί ο ένας για τον άλλον εμφανιζόμαστε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι, προφανώς. Η Ελένη λέει: εγώ θα χαλάσω λίγο τη θεωρία. Έχασα την κολλητή μου μετά από 12 χρόνια φιλίας. Μερικές φορές απλά μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις ότι δεν ταιριάζεται πια. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και δεν είναι και κακό να γίνονται αυτά τα ξεκαθαρίσματα που και που. Αλλά συζητούσαμε γι' αυτό τον κανόνα των 7 ετών και άνω σε μεγάλες ηλικίες. Γιατί όντως οι σχέσεις διαμορφώνονται μέχρι εκεί τα 20 που φεύγουμε από το σπίτι, που γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, που πηγαίνουμε φοιτητές κτλ. Αλλά μετά κάπως διαμορφώνεις τον κύκλο σου. Έτσι νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω. Η φωνή του Vin Diesel, λέει ο Αλέξανδρος, είναι top. Του Vin Diesel η φωνή. Ναι, ναι, και αυτή όμως είναι πολύ μπάσα. Είναι πολύ μπάσα και αυτή η φωνή του Vin Diesel. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, έχω φίλο που όταν είναι με γυναίκα είναι άλλος άνθρωπος, άλλη φωνή, τραβάει και όλα στη φωνή, τα χαμού σεξι. Και πίστεψε με, πιάνει. Αυτό όμως πόσο καταπιεστικό από την άλλη. Να προσποιείσαι, να είσαι με έναν άνθρωπο και να προσποιείσαι να είσαι διαφορετικός, να αλλάζει τη φωνή σου. Καταρχάς είναι κουραστικό. Θα γυρίζει κουρέλι αυτό στο σπίτι του. Εν πάση περιπτώσει, μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα. 6939-892-892. Για πάμε σε R&B αμέσως τώρα και επιστρέφω σε λίγο φυσικά.

0: Music 892.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά. BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Ένα κύρο που μιλάει.
12: Ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και
18: προϋποθέσεις.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
21: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
22: Άνετα.
23: Άνετα. Άνετα. Βλέπεις, άνετα. Ρε,
21: πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
22: Ναι, 35.
21: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
22: Ναι, έχω.
20: Το κοινό σου.
18: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε ξεκίνημα της τρίτης μας και της τελευταίας μας ώρας, έτσι, εδώ στον Music 892 φυσικά, 3 και 1 και βλέπω εδώ πέρα την κίνηση καλά κρατή παιδιά, στο Κηφισό πολύ δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως εκεί στο Περιστέρι, Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση, υπάρχει και ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της Βικέλα προς Λαμία. Να ξέρετε, εξού και η τόση κίνηση. Στην Κηφισίας και Μεσογείο είναι αρκετά αυξημένη κίνηση και εκεί σε, και χαμηλές ταχύτητες. Στη Λεωφόρο Αθηνών καθυστερήσεις από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Εκεί Καρέας και Κατεχάκη προβλήματα προς το κέντρο. Με την κυκλοφορία να έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση 4 γιοταχή. Στο κέντρο επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό. Η τελευταία ενημέρωση δίνει 20 με 25 λεπτά καθυστέρηση προς αεροδρόμιο, παιδιά. Να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που κινήσετε προς τα εκεί. Να πω επίσης ότι η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να μας υπενθυμίζει σε όλους και σε όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Όσοι και όσες λοιπόν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, έχετε μια τελευταία ευκαιρία καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται έως και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, παιδιά, αποκλειστικά για τον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οπότε μπείτε και εσείς τώρα στο greaserace.gr και την Κυριακή 4 του Οκτώβρη σας περιμένουμε στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Don't want your love έρχεται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την θρόμπακα επιτυχία. Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

Εδώ είμαστε και διάβαζα τώρα για την ανακοίνωση που έκανε η Taylor Swift και άφησε τους φανς της ανά τον κόσμο άφωνους, γιατί δεν το περίμενε κανένας. Έκανε μία αντίστροφη μέτρηση και εν τέλει ανακοίνωσε με post στο Instagram της ότι επιστρέφει με ολοκένουργιο τραγούδι. Patient Zero θα ονομάζεται το συγκεκριμένο single και πρόκειται να κυκλοφορήσει 25 του Σεπτέμβρη. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει η Taylor Swift αυτή τη φορά. Μαζί μας είναι φυσικά και η Νόβα, γιατί σε περίπτωση που σας έχει τύχει να μετακομίσετε και αγχώνεστε πόσες ημέρες θα χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, με το Nova More πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Με το Connect Day 1 έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε κάθε δωμάτιο παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα, throwback τραγούδι που διάλεξα, έρχεται από το 1999. Δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί είναι πάντα επίκαιρο και πάρα πολύ ανεβαστικό και πάρα πολύ ξεσηκωτικό. Εμένα τουλάχιστον μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. The Bad Touch. Αμέσως τώρα, στο Music 892. Για πάμε.

0: Music 892.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζεις το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Εδώ είμαστε Music 892. Έπεσα τώρα πάνω σε ένα post που αφορά στην Kim Kardashian και τον Kanye West. Και με συγκεκριμένα μία δήλωση που είχε κάνει η Kim Kardashian σε ένα podcast πριν από λίγους μήνες, που είχε περιγράψει τη σχέση που είχε με τον πρώην σύζυγό της, τοξική, και ότι αναπεριόδους ένιωθε έτσι συναισθηματική αλλά και οικονομική ανασφάλεια. Και μάλιστα έφερε και ένα απίστευτο παράδειγμα. Είπε ότι κάποια περίοδο είχαν 5 Lamborghini και όπως αφηγήθηκε, είχε τύχει να γυρίσει σπίτι και να διαπιστώσει ότι είχαν εξαφανιστεί και οι 5 Lamborghini. Και όταν ρώτησε τον Kanye West πού είναι τα αυτοκίνητά μας, ο Kanye West της απάντησε ότι είχε χαρίσει τα αυτοκίνητα στους φίλους του. Τα προβλήματα τώρα της οικογένειας εκεί πέρα των Kardashian και Kim Kardashian και Kanye West. Και αυτό όλο τέλος πάντων συνετέλεσε στο να απομακρυνθούν, να χωρίσουν. Αλλά παρόλα αυτά η ίδια η Kim Kardashian δεν θεωρεί ότι η σχέση τους είναι πλήρης αποτυχία, λόγω της οικογένειας που φτιάξανε και των 4 τους παιδιών. Πάντως, εντάξει, πολύ περίεργο τώρα και αυτό, έτσι. Όχι να μην ξέρεις που είναι τα υπάρχοντά σου, να έχει τέτοιες διακυμάνσεις ψυχολογικές ο σύντροφός σου. Και βασικά, ναι, και να μην ξέρεις που είναι και οι 5 Lamborghini σου. Βασικά δεν ξέρω, μου φαίνεται όλο εξωπραγματικό. Εν πάση περιπτώσει, στην παρέα μας είναι η Νόβα, πάντα είναι η Νόβα. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην γραμμή ώστε να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς καμία χρέωση. Αν χρειαστεί λοιπόν να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνομιλήσετε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν πάλι δεν θέλετε να μιλήσετε και θέλετε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα θα διαβάσετε στο nova.gr. Yes and Ariana Grande αμέσως τώρα, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε, Music 892, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Δεν σας αφήνω παραπονεμένους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας στέλνω για γεύμα στα Burger King. Θα πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, δεν ξέρω ποιο θα πάρετε. Πάντως και θα κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα στα Burger King, είτε στο Χαλάνδρι είτε στη Νέα Σμύρνη, όπου επιλέξετε. Αρκεί να στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber μας στο 6939-892-892. Γράφετε Music. Συγγνώμη, δεν γράφετε Music, γράφετε Burger King. Κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Burger King, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο Viber μας 6939-892-892. Το ξαναλέω και θα κληρωθείτε και θα πάτε να απολαύσετε αυτό το μοναδικό, το ζουμερό, το λαχταριστό, το από 100% μοσχαρίσιο κρέας μπιφτέκι, το οποίο θα το συνδυάσετε με φρέσκα λαχανικά, θα το κάνετε όπως θέλετε εσείς, γιατί εκεί θα ζήσετε την αυθεντική εμπειρία του Home of Whopper, στα καταστήματα Burger King μόνο, είτε στο Χαλάνδρι είτε στη Νέα Σμύρνη. Θα το φτιάξετε όπως θέλετε εσείς τον μπέργκερ σας. Αυτά από εμένα, είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, τα λέμε αύριο Πέμπτη στη μία ακριβώς, εδώ στο Music 892. Για την ώρα έρχεται φυσικά Μάγκη Χαραλαμπίδου με μουσικάρες να σας κρατήσει την ωραιότερη παρέα και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Φιλιά πολλά από εμένα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
9: Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 Brands Cafe, stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο superhost, 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Επόμενος.
16: Ναι, ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
20: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
21: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
19: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

connection. The absolute purity.

0: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Music 892.
3: Να δω

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίηση τα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Pains.
22: This is Maggie's Touch.

Tibet.

0: Rolls Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
12: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Καλώς ήρθατε, κύριε
14: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Έχετε δίκιο. Είναι απίστευτα υπέροχο, πανέμορφο το remix και τόσο, μα τόσο διαφορετικό από το original. Αν σκεφτείς ότι φυσικά και μας έχει σημαδέψει αυτό το κομμάτι, εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, τη αρχική εκτέλεση. Αλλά ήταν τότε ένα τελείως εμπορικό κομμάτι και έχει μεταμορφωθεί σε ένα επικό, έχει μια... Έτσι, έχει ένα soundtrack, νομίζω έχει style αυτό το κομμάτι έτσι όπως έχει γίνει το remix του. Εξαιρετικά και τα φωνητικά, τα οποία παιδιά μπορεί να είναι και AI. Η παραγωγή όμως είναι πάρα πολύ καλή. Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο αυτό άσχετο, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά AI κομμάτια. Σίγουρα ακούτε παντού, στα μαγαζιά παίζουνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πραγματικά μοναδικές και εξαιρετικές και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό που ακούς είναι AI, όπως αυτό που παρόλα αυτά δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι AI. Λέμε, μπορεί και να είναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Όπως λοιπόν αυτό που ενδέχεται να είναι, δηλαδή νιώθω ότι μπορεί και να είναι, εξαιρετική παραγωγή όμως. Και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πραγματικά τα ακούς και λες, μα είναι όλα τόσο ίδια μεταξύ τους. Είναι οι ίδιες φωνές, τα ίδια φωνητικά, οι ίδιες παραγωγές, είναι τα ίδια όλα που πραγματικά είναι κουραστικά. Όχι, σε εκείνα τα AI λέω όχι. Στις μουσικές όμως που πραγματικά έχουν έμπνευση, όπως αυτό, που μπορεί, σας λέω, μπορεί και να μην είναι. Δεν είμαι σίγουρη. Λέω ναι. Αλλά φυσικά δεν θα φτάνω στο σημείο να πάρω συνέντευξη από μία AI τραγουδίστρια, έτσι, εντάξει. Όπως πρόσφατα πολύ γνωστός δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από AI ηθοποιό, κοπέλα, γυναίκα. Δηλαδή, γιατί αυτό τώρα. Τελείως διαφορετικό, μην τα μπερδεύουμε, φίλοι, μην τα μπερδεύουμε. Μου γράφει ο φίλος μας ο Αντώνης ότι είμαι φοβερή. Σε παρακαλώ, Μαγκή, πες μου ποιο είναι το τραγούδι να το βρω, το remix του Blue. Και εγώ έχω να πω ότι, παιδιά, όχι, εσείς είστε φοβεροί, όχι εγώ. Εσείς όλοι με ομικρονιώτα. Είστε οι αγαπημένοι μου φίλοι, οι αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι, οι αγαπημένοι μου ακροατές, οι αγαπημένοι μου κυριολεκτικά άνθρωποι. Και κάθε φορά σας λέω ότι δεν ξέρω πώς μαγικά συμβαίνει αυτό.

Λιάννα είναι ο λόγος που κατόρθωσα και έφτασα στην εκπομπή. Έχω ένα ραντεβού τέλος πάντων κάπου στη Βουλιαγμένη. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα τι κίνηση έχει για να επιστρέψεις. Καταφέρνω και φεύγω στην ώρα μου. Φεύγω 3 παρατέταρτο. Λέω τέλεια, θα φτάσω στην ώρα μου. Εντάξει, το έχω δώσει αρκετό. Το έχω γκουγκλάρει κιόλας. Έχω δει ότι φτάνω πάρα πολύ σωστά. Έχω παρκάρει σε ένα σημείο αρκετά μακριά από εκεί που ήταν να πάω, γιατί δεν είχα ξαναπάει και λέω θα παρκάρω γιατί μήπως δεν βρω να παρκάρω κτλ. Μ' αρέσει να περπατάω κιόλας. Μου λέει η φίλη μου στο τηλέφωνο, βγάλε μια φωτογραφία την οδό. Δεν έβγαλα ποτέ, γιατί ήμουν απόλυτα πεπισμένη και σίγουρα θα το θυμάμαι. Ξεκινάω λοιπόν για να βρω πού είναι το αυτοκίνητο μου παρκαρισμένο. Παιδιά, το έχετε πάθει. Να κάνω γύρω-γύρω βόλτες και να μην θυμάμαι τίποτα απολύτως, έτσι. Και μου αρέσει που όταν μου λέει η φίλη μου, καλή φωτογραφία, λέω σιγά τώρα, είναι δυνατόν να μην θυμάμαι που έχω παρκάρει. Μπορεί να σου συμβεί, θεωρώ, αυτό σε κάποιο μολ, όταν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, σε κάποιο πάρκινγκ, αλλά να μην θυμάμαι τίποτα από τους δρόμους. Κάνω γύρω-γύρω βόλτες, παιδιά. Περπατάω, τίποτα. Ευτυχώς. Ρωτάω εκεί μια οδό που φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι κοντά σε εκείνη την οδό το αυτοκίνητό μου και εκείνη τη στιγμή από μηχανής θεός σκάει παιδιά Κροάτρια, εντάξει, η οποία μου λέει «Μαγκούλη, εσύ είσαι» Λιάννα Θεά, αγαπημένη φίλη Κροάτρια της εκπομπής, δεν μου έχει στείλει ποτέ μήνυμα, αλλά πραγματικά η χημεία μας ήταν μαγική. Η κοπέλα με πήρε στο αυτοκίνητό της και την ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί κατόρθωσα έτσι και έφτασα και στην εκπομπή, ναι μεν, αλλά και δεν μου βγήκε κι άλλο η γλώσσα, γιατί παιδιά περπατούσα και έψαχνα να βρω το αυτοκίνητό μου που βρίσκεται τουλάχιστον μία ώρα. Και να πάρεις ταξί και να του πεις ότι πού πας, για πες. Πείτε μου, σας έχει συμβεί αυτό? Είμαι η μοναδική ξεμυαλισμένη από εδώ το fan club του Maggie Stats. Κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ και είστε πραγματικά οι δικοί μου άνθρωποι. Λιάννα, σε ευχαριστώ, είσαι θεότητα. Και πέρα βέβαια που με βοήθησε η Λιάννα, δεν είναι μόνο αυτό. Ρε παιδί μου, μιλούσαμε μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν σαν να την ξέρω χρόνια, έτσι. Θα μπορούσαμε άνετα να πάμε σινεμά, να πάμε να φάμε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ που έρχεται τώρα αμέσως θέλει να το ακούσει μια φίλη μας και τη το αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Θέλει να το ακούσει η Ελπίδα. Για την Ελπίδα λοιπόν, τάραρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιτέλους είμαι μαζί σας στον αέρα του Music 892. Μάγκη μου, ευτυχώς που δεν έχω αυτοκίνητο ακόμα, θα το έψαχνα. Α, καταλάβαινα τα ίδια μυαλά και εσύ, έτσι, εντάξει.

Έχω παρκάρει κάπως ένα στενό και ψάχνω το αυτοκίνητο 12.30 το βράδυ μετά από συναυλία σε όλο το Αίγιο. Σίγουρα μισή ώρα, εντάξει. Δική μου, εντάξει. Ήμουν πολύ ταπεισμένη. Μάρθα, σε αγαπάμε. Και εγώ, κοριτσάρα μου. Σε όλους μας έχει τύχει κάποια στιγμή. Μάλλον ήταν καλό το ραντεβού, τα ξέχασες όλα. Καλό, Μάρθα, το μήνυμα, πολύ καλό. Όχι, δεν ήταν πονηρό. Λογικά θα έπρεπε να είναι ένα πονηρό ραντεβού για να το ξεχάσω όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάρθα μου. Φυσικά είσαι φίλη και ακροατρία αυτής της εκπομπής.

Καλησπέρα στη θεότητα Λιάνα που μας ακούει. Χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε, φιλιά θέραμα και φιλιά κοριτσάρα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι φίλοι εδώ, οι ακροατές. Μου γράφει ο Νικόλας. Ευτυχώς η Λιάνα που ήταν εκεί και βοήθησε. Αλλιώς δεν θα ακούγαμε μαγκιστάτ σήμερα. Να και ο Πέτρος το ίδιο λέει. Και η Αντιγόνη και η Αφροδίτη. I love you guys. Μου γράφει η Έλεν, γι' αυτό λέει τα καινούργια αυτοκίνητα έχει εφαρμογή στο τηλέφωνο που το βρίσκεις το αυτοκίνητο. Να σου πω, δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με όλες αυτές τις εφαρμογές και να είχα καινούργιο αυτοκίνητο και να έχει την εφαρμογή, δεν ξέρω.

το είχα βάλει. Πάλι επειδή είμαι απόλυτα πεπισμένη και σίγουρη ότι θα θυμόμουν που είναι το αυτοκίνητό μου και θα έλεγα, μα είναι δυνατόν ρε φίλε, με θυμάμαι. Πάμε δυνατά, φύγαμε. Στη Λιάνα δώρο, μου γράφει ο Ιάννης. Έκλαιχα στο μόλ και ήταν στον άλλο όροφο. Αμίκα. Εδώ σας λέω, παιδιά, βγάλετε μια φωτογραφία και αφήστε τα τώρα. Εμείς είναι δυνατόν να μην θυμάμαι που... Το έχω πάθει φιλοθέ ψυχικό με βροχή και το κλειδί με συναγερμό στο χέρι. Μπας και ακούσω το ήχο του συναγερμού. Τέλειο, Ματιάνα, τέλειο. Μιλώντα για συναντήσει, παίζει να μένει Ηράκλειο. Μένω κάπου, όχι, μένω και φυσιά, αλλά είναι, ξέρει, πολύ κοντά. Περνάω, εγώ περνάω από παντού, γιατί και με τι εκφωνήσει, παιδιά, πηγαίνω παντού σε στούντιο όλη την ημέρα. Τρέχω από εδώ και τρέχω από εκεί. Και ποιο δεν το έχει πάθει, ρε Μάγκη, το χειρότερο μέρο να μην βρίσκει το αυτοκίνητο είναι το πάρκινγκ στο Μέγαρο Μουσική. Φίλε που έχει πολλά υπόγεια και είναι όλα ίδια. Καλά, εντάξει, αυτό με το Μέγαρο, Στέφανε, τι πε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το αυτοκίνητό σου στο Μέγαρο. Εντάξει, στο Μέγαρο Μουσική. Και εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτό το πάρκι και λέω κάθε φορά, μα το έχω μάθει και δεν το μαθαίνω ποτέ. Άσε που έχω μια εκδήλωση κάθε χρόνο, κάτι που κάνουμε για τα μαλλιά. Και μιλάμε ότι κάθε χρόνο είναι δεδομένο πως θα χαθώ στο Μέγαρο, έτσι. Τελειώνει η εκδήλωση και εγώ έχω χαθεί μέσα στους ορόφους και ψάχνω το αυτοκίνητο. Μάγκη φίλη έχει καταγγείλει κλοπή επειδή δεν ήταν εκεί που νόμιζε το αυτοκίνητό της. Καλά, εντάξει, ωραίο, ωραίο. Πάρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πάμε για αυτό που μας αρέσει πολύ. Και διαβάζω και τις μηνυματάρες σας. Πάμε για λίγο. Ναι, πάμε για λίγο. Κάτσε, κάτσε, περίμενα, θα μπει, μπει. Φαντάσου τώρα να πας να ψάχνεις να βρεις το αυτοκίνητό σου και να λες, εντάξει, μου το κλέψανε και τελικά να το έχεις παρκάρει αλλού. Εντάξει, η ζωή αυτή, οι φίλοι, παίρνει βραβείο νομίζω. Το χειρότερο είναι το αεροδρόμιο που έχεις φύγει καλοκαίρι, κανένα μήνα και γυρνάς. Καλά, εντάξει. Εκεί δεν το βρίσκεις ποτέ όμως. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. Πάντως εμένα μου λέει η Έλεν μια φορά, πραγματικά μέσωσε που δεν θυμόμουν που το είχα παρκάρει. Ναι, αυτό που έλεγε η Ελένη, ότι στα καινούργια αυτοκίνητα υπάρχει εφαρμογή στο τηλέφωνο που το βρίσκει. Σου βρίσκει το αυτοκίνητο εφαρμογή. Έχει και το Google Maps στο κινητό σου επιλογή για θέση πάρκινγκ, μαγκάρα μας αγαπημένη. Είδες, ορίστε. Ούτε αυτό το ξέρα. Καλά, εντάξει. Μαριάννα, αλήθεια. Σήμερα, λέει, γύρισα από το γραφείο στο Κολωνάκι με συγκοινωνία και μετά θυμήθηκα ότι είχα κατέβει με το αυτοκίνητο. Έλα ρε φίλε, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν το πιστεύω αυτό. Έλα, είναι, τώρα μας κάνει φλάκα. Να έχεις γυρίσει από το γραφείο στο Κολωνάκι με συγκοινωνία και μετά θα θυμηθείς ότι έχεις κατέβει με το αυτοκίνητο. Εντάξει, βραβείο, βραβείο, βραβείο.

Παίζει και κομματάρα, σας στέλνω το remix. Αλλά τα λέμε και λίγο. Έχω ξεχάσει που έχω παρκάρει και πήγα στην αστυνομία να το δηλώσω για κλοπή. Το βρήκα καθώς ερχόμουν από το τμήμα. Τι να μου πείτε, από τότε έβαλα GPS. Μπράβο Τάσο, μπραβείο, μπραβείο, μπραβείο και Τάσο. Πάντως και εγώ έχω παρκάρει σε σημείο που δεν έπρεπε να παρκάρω, αλλά δεν γίνονταν αλλιώς τέλος πάντων. Όταν έμενα στην πλατεία Κυψέλης, καταλαβαίνετε τώρα Κυψέλη, έτσι. Και έχω κατέβει και ψάχνω το αυτοκίνητο και λέω τώρα. Τι έχει συμβεί, δεν ήξερα τι έχει συμβεί. Λέω, το έχω παρκάρει αλλού, σκεφτόμουν. Μου το έχουν κλέψει ή μου το έχει πάρει η αστυνομία. Περιφερόμουν, έκανα το γύρο της πλατείας και έλεγα, μήπως είναι αλλού το σημείο. Οπότε έψαχνα τώρα και έλεγα, τελικά έχω παρκάρει αλλού ή έχω παρκάρει αλλού. Ήταν τρεις οι εκδοχές και τα ερωτήματα στο μυαλό μου. Ή μου το έχουν κλέψει ή μου το έχει πάρει η αστυνομία. Μου το έχει σηκώσει γερανός. Τελικά μου το έχει σηκώσει γερανός. Το κομμάτι που παίζει είναι τον Metallica, είναι το Nothing Else Matters, ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Και συγγνώμη κιόλας που μιλάω, δεν μου τη λέτε που μιλάω, αλλά το λέω εγώ συγγνώμη γιατί είναι κομματάρα. Απλά θέλω να τα πούμε. Και σας στέλνω Βασίλη μου και συγγνώμη που μιλάω πάνω και δεν μπορείς να το απολαύσεις.

μου στέλνετε τόσο ωραία μηνύματα και έχουν τόσο πολύ πλάκα και θέλω να αφιερώσω και άλλο χρόνο στα μηνύματά σας. Οπότε να μην μιλάμε πάνω στα κομμάτια. Όχι, όχι, δεν με μαλώνει κανείς που μιλάω πάνω στα κομμάτια. Απλά εντάξει, εγώ τα σέβομαι και τα αγαπάω. Κομματάρα το προηγούμενο. Θα σας το στείλω, παιδιά, θα σας στέλνω. Οπότε έβαλα χαλί.

Δεν κλαίω τα μηνύματα. Εντάξει. 11 η ώρα το βράδυ στο γαλάτσι. Μου γράφει η Άννα. Έχω παρκάρει το αμάξι μου σε νησίδα. Στην οποία δεν είχα ιδέα ότι δεν πρέπει, γιατί είχαν παρκάρει όλοι. Όπως καταλαβαίνεις, είχαν παρκάρει άλλοι τόσοι. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρη. Το ξέρω, το έχω πάθει κι εγώ. Και την επόμενη μου λέει η Άννα, επόμενη μέρα λοιπόν, πήγα μεσημέρι να πάρω το αυτοκίνητο και φυσικά έλειπε. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι μου το έκλεψαν. Εν τέλει μου το είχε πάρει γερανό. Τέλειο. Νομίζω πως με αυτές τις γκάφες που κάνουμε. Όχι, όχι, πρέπει να γελάμε, όχι να. Είμαστε για γέλια, εντάξει, για κλάματα είμαστε, αλλά λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν είχες κακή πρόθεση, δηλαδή δεν ήθελες να παρκάρεις στην νησίδα. Απλά επηρεάστηκες επειδή είχαν παρκάρει και οι υπόλοιποι και εντάξει, μπερδεύτηκες. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό, σε δικαιολογώ απόλυτα. Μάγκη μου, να μιλάς, να σ' ακούμε. Α, έλα ρε Σαμουήλ, ευχαριστώ. Μάγκη μου αγαπημένη, αγαπημένη μου, ευχαριστώ. This is insane. This is insane. This is insane. This is insane. Τι ωραία μηνύματα. Πόσο υπέροχη τρελή. Πανέμορφη ακροατές είστε. Το τρελή με την καλή έννοια, ε.

θεϊκό μήνυμα. Γιώργος μου λέει: είχα παρκάρει στο σταθμό στο Κάρδης. Μπαίνω στο υπόγειο πάρκινγκ. Βλέπω το αμάξι μου. Πάω προς τα εκεί. Πάω να τον ανοίξω και δεν ανοίγει. Άρχισα να βρίζω, νόμιζα ότι άδειασε η μπαταρία από το κλειδί. Εντάξει, κάνω εικόνα έτσι, Γιώργο. Τελικά ήταν ένα ολόιδιο αμάξι, αλλά ολόιδιο μάγι. Εντάξει, δεν πιο ολόιδιο δεν γίνεται. Και το κατάλαβε επειδή έβριζα και πήγα μπροστά στο αμάξι και είδα ότι έχει άλλες πινακίδες. Καλά, χειροκρότημα, παιδιά, χειροκρότημα. Κάτσε, πρέπει να βάλω χειροκρότηματα. Περίμενε, περίμενε.

Λοιπόν, για τον Γιώργο που έχει παρκάρει. Που έχει παρκάρει, πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, προσπαθεί να το ανοίξει και δεν μπορεί να το ανοίξει με τίποτα, που βρίζει, που χτυπάει το αυτοκίνητο, σε κάνω εικόνα, ναι. Και που τελικά συνειδητοποιεί ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα ολόιδιο αυτοκίνητο. Πάρα πολλά χειροκροτήματα. Ναι, το αξίζουν.

Μου γράφει ο Νικόλας, Μάγκης ακούει και η μάνα της κοπέλας μου. Είναι κανονική τρελή, μην απολογείς. Λέω. Γελάω, έτσι. Λέει, κανονική τρελή σε τρελοκομείο. Ας πούμε. Εντάξει, όχι ότι δεν είναι δική μας, είναι δική μας και αυτή, είναι σίγουρο αυτό. Στην κανονική τρελή, την αγαπώ.

Το κλασικό, αφού λέει το κάνουν, μου γράφει ο Αντώνης. Άπειροι τσακωμοί με φίλους στο αμάξι, ψάχνοντας να παρκάρουμε. Και μετά μονοπάρκινγκ, μετά το βρίσκεται όμως. Αν είστε και πολλοί φίλοι, εκεί δεν θα το βρείτε με τίποτα. Γιατί είναι απόλυτα σίγουρο ότι μετά, ρε παιδί μου, θα μιλάς και όλα, θα χαζεύεις αυτό. Οπότε, άντε να βρεις που έχεις παρκάρει. Οπωσδήποτε φωτογραφία, αν δεν έχετε την εφαρμογή που έλεγε φίλοι μας. Η πιο ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Άπαιχτη, έλα, Τζον. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Πες κι άλλα. Πες κι άλλα. Πες, πες. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα με τον καλό το λόγο, σε αγαπάω, Ειρήνη μου. Όχι, εσείς είστε πάντα με τον καλό το λόγο. Και το έχουμε πει αυτό. Σε αυτή την εκπομπή συσπυρώνονται όλοι οι φίλοι που πραγματικά θέλουν να προάγουν, συσσαγωγικά το προάγουν, το καλό. Που ξορκίζουν, ρε παιδί μου, την αρνητική ενέργεια και τις κακίες και όλα αυτά τα τόσο κοινότυπα και τόσο down to earth. Και εμείς με τις μουσικές που ακούμε δεν είμαστε καθόλου down to earth. Εμείς, παιδιά, πετάμε, δεν περπατάμε, πετάμε, σου λέω. Έχουμε πάρα πολλά στο μυαλουδάκι μας, Μαριάννα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει κι άλλο, καλύτερο. Μπαίνω, λέει, πες το Γιώργο ότι, Γιώργο, ακούς, άκου τι έχει κάνει η Μαριάννα, νομίζω και αυτή θα πάρει χειροκρότημα. Ανοίγω αυτοκίνητο, βλέπω άντρα να κάθεται, βάζω φωνή. Αυτός έχει μείνει κόκαλο, να με κοιτάει. Εγώ συνεχίζω να φωνάζω. Τελικά συνειδητοποιώ ότι έχω μπει σε αλουνού. Ναι, ναι, ρε, τέλειο, τέλειο. Τι ιστορίες είναι αυτές, νομίζω πως χρειάζομαι πάρα πολλές εκπομπές τελικά, σίγουρα δεν είμαι η μόνη. This is insane, you are insane, and I love you. You are insane, you're amazing, you are amazing and insane. This is insane, this is insane. Πήγα να πω ότι τα κορίτσια κάνουν περισσότερες γκάφες από ότι τα αγόρια όσον αφορά στο θέμα ότι παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και δεν θυμάσαι πού είναι και δεν ξέρεις τελικά στο πήρε γερανό, το κλέψανε, το έχεις παρκάρει αλλού. Αλλά τελικά έχω άδικο, γιατί έχω πάρα πολλά αγόρια, δεν έχω μόνο κορίτσια. Νομίζω ότι είναι περίπου το ίδιο.

Μάγκη, AirTag θα σου πάρουμε για να ξέρουμε που έχεις χαθεί και που έχεις παρκάρει. Και αν πετάς, μην παίρνεις κούκλα μου το αμάξι. Για να μην μένεις και από μπαταρία. Καλά αυτό. Κατερινάκι μου, έχεις δίκιο. Μα ναι, πετάμε. Ιδίως 4 με 6. Ειρήνη, το κορίτσι του Λιού Βασιλέματος. Μάγκη μου, το βγάζω φωτό όποτε το βρίσκω, το αυτοκίνητο. Και εγώ τα ίδια, ναι. Παιδιά, σας λέω, αν δεν ήταν η Λιάνα, ακόμα θα ψάχνα, έτσι. Αφού με χτυπήσαν και τα παπούτσια, φορούσα κάτι αθλητικά καινούρια. Με χτυπήσαν πάλι.

Μόλις έχω αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο και γυρνώντας για να το πάρω από εκεί που το είχα παρκάρει, παίρνω τηλέφωνο τον άντρα μου και του λέω: μου κλέψαν το αυτοκίνητο! Και συνειδητοποιώ τελικά ότι ψάχναν το προηγούμενο. Μάγκη, ραδιοφωνική παραγωγός της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Εσείς είστε η καρδιά μου, η ψυχή μου, όλα, το μυαλό μου. Μάγκη, γύρισα σήμερα πιο νωρίς σε Αμάρινθο και θα μου κάνεις παρέα και στο γυμναστήριο. Very, very lucky. Αντρέα μου, πάω να βαρέσουμε.

αυτό που έρχεται, γιατί νομίζω πως είμαστε όλοι εμείς εδώ, τα φιλαράκια του Monkey Stats, είμαστε Titanium. Αφιερωμένο, I love you.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. Craft.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Το Αθήνα το γίνεται δυνατό στην Novibet. Με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε καταγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. 20.000 ευρώ είναι αυτές. Η Novi League σας περιμένει. Θα μπείτε ή δεν θα μπείτε. Δεν νομίζω πως υπάρχει απορία. Θα μπείτε. Περισσότερες πληροφορίες για να μπείτε που λέγαμε στο www.novibet.gr καθώς στοίχημα. Άλλη μια φορά. www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Να σου πω επίσης ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet τα sidebeds δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All Bets Live Blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack. Σε περιμένουν στο Novibet Καζίνο τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο Live Καζίνο της Novibet. All Bets Live Blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack. Μάθε περισσότερα στο Live Καζίνο της Novibet. Αυτά, παιδιά, κάθε Τετάρτη, ε! Στο Novibet Casino τις Τετάρτες, αυτό το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σας. Γιατί, όπως είπαμε, στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα sidebets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο ξέχαστο. All Bets Live Blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack. Μπες στο live casino της Novibet και μάθε περισσότερα. Τσακώνομαι τηλεφωνικώς με τη γυναίκα μου καθώς πάω να την πάρω από τη δουλειά. Κάποια στιγμή ακούω ησυχία. Λέω: «Οκ, επιτέλους το κατάλαβε και το κλείσε». Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο τρομαγμένη, λέγοντας πως εκεί που με περίμενε, σταματάει μπροστά της ένα αυτοκίνητο ίδιο με το δικό μου και μπαίνει μέσα με νεύρα, χτυπάει με δύναμη την πόρτα και συνειδητοποιεί πως έχει μπει σε λάθος αυτοκίνητο. Έλεος, έλεος. Εντάξει. Χειροκρότημα, ναι.

Δεν μου μπήκε καλά το χειροκρότημα, αλλά ένα χειροκρότημα, ναι. Έχω τόσα ωραία μηνύματα για απίστευτες γκάφες που έχετε κάνει. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Ομολογώ πως είναι λίγο καλύτερες από τις δικές μου. Καλά κλαίω έτσι. Τι υπέροχα μηνύματα είναι αυτά. Γιατί να μην έχω χρόνο να τα διαβάσω όλα. Επίσης, στο σχόλιο που μου γράφεις εσύ, αγαπημένη μου, μου γράφεις ρε Σιμάκη, ένα τραγούδι που το έχω συνδέσει μαζί σου είναι το Professional Widows από Tori Amos. Αν μπορείς, βάλ' το έτσι για τις αναμνήσεις. Λοιπόν, σκηνικό φοβερό. Είμαι στον Kiss FM. Στον Kiss FM ήμουν και συνειδιοκτήτη, άσχετο. Λοιπόν, είμαι στον Kiss FM, είναι και αυτή η μισή αστερόπεδο και ακούνε. Είμαι στον Kiss FM και μαλώνουμε με τον Τζοουσόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής προγράμματος. Τον έχουμε βάλει διευθυντή προγράμματος, τέλος πάντων, τον έχουμε ορίσει εμείς. Μαλώνουμε γιατί θέλω εγώ να παίζουμε το remix του Armand Van Helden στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τη ιστορία μου στο Professional Video, αν το ακούσει Ευθύμη, είναι τελείως πεθαμένο. Δηλαδή, λέω αν, γιατί είσαι πολύ νεότερος και μπορεί να μην το έχεις ακούσει. Πεθαίνεις δηλαδή, πεθαίνεις κυριολεκτικά. Ο Armand Van Helden, λοιπόν, ένας θεός DJ, έχει φτιάξει ένα εκπληκτικό συγκλονιστικό remix, το οποίο εγώ κουστάρω και το παίζω. Έλατε όμως που δεν συνάδει με αυτά που θέλει ο Μιχάλης να παίζουμε στον αέρα. Οπότε το τι καυγάδες, παιδιά, με τον Μιχάλη που τον λατρεύω, τον αγαπάω και με αγαπάει και αυτός. Έχουμε πολύ μεγάλη δυναμία ένας στον άλλο. Το τι μεγάλοι καυγάδες γινόντουσαν για αυτό το κομμάτι, γιατί βαρούσε πάρα πολύ πριόνι ο Armand. Και να μου λέει, τι είναι αυτά τα πριόνια που παίζει, τρελή στον Kiss FM, που ήταν άλλο στυλ, το ραδιόφωνο πιο εμπορικό, πιο. Ναι. Τέλος πάντων, τελικά βέβαια γινόταν χαμός με το κομμάτι του Armand Van Helden, οπότε βγάλαμε τη ιστορία μου σε εκείνη τη βλακία, το κανονικό της μίξ, και παίζαμε, έπαιζε όλος ο Kiss FM μετά, είχα δίκιο, Μιχάλη, αυτό πρέπει να μου το δώσεις. Όχι, μου το έχει δώσει. Παίζαμε τελικά το κομμάτι του remix, αυτό το συγκεκριμένο που λέει τώρα ο φίλος μας, και δεν προλαβαίνω, θα το βάλω αύριο. Από τις 4 μέχρι τις 6 ήμασταν μαζί. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να δώσω σκυτάλη στα παιδιά. Σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα. Τα λέμε αύριο. Love you guys. Φιλιά, αύριο. Καλή απόλαυση με τους The Lulu.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
13: Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES One Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αντιπιέζω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Όχι, άμα πήγαινα καλά εδώ, θα ήμουν 3 χρόνια μαζί σου. Είσαι με τα καλά σου. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Ωραία, ρε, μπράβο. Μ' αρέσει όμως.
0: Παιδιά.
1: Που σήμερα ξεκινάς με αυτογνωσία.
0: Μα άμα ήμουν καλά τώρα εδώ, θα ήμουν μαζί τη.
1: Μου δεν δίνει θάρρος αυτό να συνεχίσω, κατάλαβες.
0: Μα δεν είμαι καλά, δεν το έχετε καταλάβει. Εδώ είμαι. Εδώ και είσαι και εδώ και είστε κι εσείς εδώ και καλωσορίσατε στον Music στην απογευματινή μας την παρέα. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Μάγκη Χαραλαμπίδου. Που είναι κάθε φορά και ένα διαμαντάκι για την μουσική βιομηχανία, για, τα ραδιο, για την ιστορία του ραδιοφώνου εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο. Και τα πετάει εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Τόσο όσο, κατάλαβες, για να
0: δηλαδή, εκεί, γιατί πάντα όταν έχεις τόσες πολλές ιστορίες, ανακαλείς, ξαφνικά συνδέεις, έρχεται η
1: πληροφορία, φώτιση,
0: ναι, και το πετάς πάντα, κανονικά.
1: Μα πόσο μπορούμε να μάθουμε δίπλα της.
0: Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Εμείς έχουμε έρθει με έναν καιρό όπου εντάξει, καλυτέρεψε. Τώρα συχτήρι, δηλαδή πιλάφ που το λένε και στο χωριό μου.
1: Τι θέλεις να πάει όλη εβδομάδα έτσι.
0: Ήθελα να πάει μέχρι το Μάιο έτσι. Θα μπορούσε μέχρι το
1: Όχι,
0: Μάιο.
1: Ρε,
0: ντούχνα καταχνιά.
1: Θα
0: λίγο...
1: το βαριώσουν, Ευθύμη.
0: Καθόλου δεν θα το βαριώσουν.
1: Παιδί μου, θα παθαίναμε κατάθλιψη άμα δεν έβγαινε ο ήλιος.
0: Ναι, γιατί με τον ήλιο είστε πολύ καλά. Είστε χωρίς κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος, ναι, ναι.
1: Βιταμίνη D.
0: Ναι.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Ναι, με τον ήλιο εσύ είσαι όλη μέρα τραλαλίμ τραλαλόμ. Είσαι μη καταθλιπτική.
1: Ωραία, να δοκιμάσουμε μέχρι το Μάιο.
0: Γιατί
1: να...
0: τα ρίχνετε στον ήλιο μετά. Δεν κοιτάτε τα προβλήματά σας που δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Σας φταίει ο ήλιος.
1: Σιγά, εσύ μου τα έχεις όλο λιμένο, φίλε.
0: Όχι,
1: μου.
0: Αλλά ξέρω που τα ρίχνω. Δεν το ρίχνω στον καιρό.
1: Α.
0: Κατάλαβες, δεν είπα ότι τα έχω λυμένα, αλλά ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Επιστημονικές μελέτες.
0: Άμα το ρίχνεις στον ήλιο, δεν θα το λύσεις ποτέ το ζήτημά
1: σου. Και έρευνες, Ευθυμάκο μου, έδειξαν ότι η βιταμίνη D μας κάνει να έχουμε περισσότερη χαρά μέσα μας. Ανεβάζουν το επίπεδο των ενδορφινών.
0: Άκου τώρα, τι λες. Είναι όλο αυτό με τη ζαρτινιέρα το έχεις πάθει από το πρωί. Αυτή όλη την πληροφορία έχει έρθει από τη ζαρτινιέρα. Την πήρε ζαρτινιέρα. Να ησυχάσουμε.
1: Ναι, την πήρα.
0: Έγινε η ζαρτινιέρα. Μπήκε στη θέση.
1: Έβαλε στο σπίτι, παιδιά, αύριο θα πάω να βάλω και το χώμα, να διαλέξω και τα φυτά μου γιατί σήμερα δεν πρόλαβα. Και θα τη φτιάξω αύριο να στη δείξω. Του ονείρου μου, πάρα
0: περιμένουμε.
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Τι θα βάλεις, τι φυτό.
1: Θα βάλω αναρριχόμενο δέντρο λίβανο.
0: Να βάλεις ένα κυπαρισάκι.
1: Το κυπαρίσι θα βάζω στα νεκροταφεία, ρε Ευθύμη.
0: Στην κρεβατοκάμαρα.
1: Είπε την κρεβατοκάμαρα μου, νεκροταφείο μου.
0: Πάνε βάλτε στην κρεβατοκάμαρα. Μπας και πάει κόντρα, κατάλαβες. Μπας και γυρί.
1: Είπαμε, έχει ησυχία, όχι και έτσι. Το παράκανες, για το Θεό δηλαδή.
0: Τι θα, ναι, γιατί πάει στο σαλόνι, Μάγκη, γι' αυτό έχει ησυχία. Δεν τη βολεύει, πηγαίνει πάνω στο τραπέζι.
1: Καλό ξεκίνημα εκπομπής. Είμαστε η Ντελούλου, τα ακούτε όλα πολύ σωστά, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Και τι θα βάλεις τελικά σε αυτή τη ζαρτινιέρα?
1: Αναρριχόμενο δεντρολίβανο, λέω που δεν με ακούς.
0: Ωραίο.
1: Θα βάλω
0: να
1: λεβάντα.
0: Και στο φαγητό.
1: Ναι, αμέ.
0: Να βάζεις.
1: Λεβάντα και λέω να βάλω και θυμάρι.
0: Και θυμάρι.
1: Με.
0: Πιο γιαγιαδίστικος κήπος στα 33 της δεν υπάρχει, παιδιά. Πιο της γιαγιάς το τέτοιο.
1: Πρέπει να βάλω κάτι εκεί σε αυτή τη γλάστρα τώρα στη ζαρτινιέρα.
0: Πρέπει να βάλεις κάτι για να σου έρθει καλή τύχη, ρε. Τι βλακίες είναι αυτές. Πάνε για βάλε το λευτό το φυτό που φέρνει λεφτά. Αυτά τα παχύ,
1: ναι.
0: Τα παχύ φυτά που είναι.
1: Παιδί μου, αυτά τα έχω μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, επειδή δεν πιάνουν, βγάλ τα έξω. Μήπως δεν πιάνει το σήμα. Πώς είναι η κεραία του Elon Musk που λες, δεν πιάνει το ίντερνετ. Μήπως να το βγάλω έξω. Πας και το βάλεις μέσα. Τώρα
1: δεν
0: αφού
1: θα
0: βλέπεις.
1: Δεν αντέξουνε, παιδί μου, έξω αυτά. Δεν αντέχουνε. Τι να κάνω, τα βγάζω περιφορά.
0: Πήγε και έβαλε θυμάρι στο μπαλκόνι και βασιλικό. Η θεία μου, η αρχοντούλα δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλά, όταν όμως θα έρχεσαι στο σπίτι μου.
0: Ναι, και θα ζητάω μαϊντανό.
1: Και θα ζητάς δέντρο λίβανο. Δεν θα σου δίνω, φίλε.
0: Αχ,
1: που διώχνει μου. Και τα κουνούπια από το μπαλκόνι.
0: Αυτές είναι σοβαρές γνώσεις γριάς. Το έχετε καταλάβει ότι έχεις περάσει τώρα.
1: Ναι.
0: Είσαι γριά. Τέλος.
1: Μην ασχοληθεί ένας άνθρωπος λίγο με τα φυτά. Αμέσως γερόντεψε. Το φυτό, παιδί μου.
0: Είναι
1: σου
0: και
1: δει...
0: γάτα, δεν είναι μόνο τα φυτά. Να δεν με βοηθάς κι εσύ. Έχεις και μια γάτα. Έχεις τα φυτά, τι άλλο έμεινε. Μια κουνιστή πολυθρόνα να λέει τι ώρα θα έρθουν να με πάρουν.
1: Γιατί είναι η κουνιστή πολυθρόνα.
0: Και να πλέκει κιόλα.
1: Τι ώρα είπανε θα έρθουν να με πάρουν. Σόνι και τέτοια γιαγιά. Έχω δει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν επιστρέψει στη μόδα.
0: Έρχεται, παιδιά. Σα
1: πολύ επιμία. Και από το να πάρω πολυθρόνα, γκουμούτσα, να μην κουνιέται μέσα στο σαλόνι, καλύτερη κουνιστή.
0: Να πας πάνω κάτω. Μπράβο, μια χαρά, ωραίο.
1: Τέλεια, σε χαλαρώνει κιόλα όταν έχει νευρικότητα.
0: Τέλεια. Καμένα βούρλα με του φίλου στον καπί, πότε θα πάτε? Πότε έκλεισε η εκδρομή?
1: Είχαμε πάει πέρσι, γιατί πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε, όχι πέρυσι, πάμε τώρα μία βόλτα στου δρόμου τη πόλη για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, γιατί εδώ με τη γραία έχουμε μπλέξει.
1: Πω, άνθρωπο.
2: Την κίνηση μου μέσα.
1: Λοιπόν, ακούστε, άσχημα είναι τα πράγματα και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Ξεκινάω κλασικά με την Εθνική Οδό, την είσοδο δηλαδή του Κηφισού. Από Μεταμόρφωση, Αχαρνές μέχρι και Κόκκινο Μήλο δεν είναι ωραία τα πράγματα. Αν αυτή την ώρα βρίσκεστε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Μαρούσι, από το Ζεφύρι θα πω και μετά, μέχρι και λίγο μετά το Μαρούσι, σίγουρα βρίζετε μέσα σας, αλλά και έξω σας. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, πάνω ψηλά από Μαρούσι μέχρι και Χαλάνδρη, δυσκολεύονται αρκετά. Το κέντρο αυτή την ώρα είναι απροσπέλαστο, καθώς Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας δεν κουνιούνται ρούπι. Και τέλος, πάω και προς τα κάτω να δω τι γίνεται. Καλά είναι τα πράγματα. Λίγο κινησούλα στη Μαρίνα του Φλίσβου, αλλά ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα.
3: Τον κακό σας την καιρό.
0: Στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Αύριο θα αγγίξουμε τους 23. Με ηλιοφάνεια αύριο θα μας υποδεχτεί η μέρα. Βροχές ξανά το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε ξεκινήσει, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 9. Στερόπη και Ευθύμης. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: ανταγωνίζομαι ποιος θα βάλει πιο γρήγορα τα ψώνια μέσα στη σακούλα.
1: Καταλαβαίνεις. Μαζί και με τα άλλα ταμεία δηλαδή. Εσύ... Τους πελάτες ανταγωνίζεσαι.
0: Έναν συγκεκριμένο που κάνω target.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι.
0: Και μετά τον κλειδώνω και λέω έτσι είσαι. Τον αφήνω λίγο καμιά φορά να πάει και πιο μπροστά για να, θέλω λίγο να,
1: για να νιώσει ότι κερδίζει.
0: Του δίνω και λίγο χώρο, ναι. Δεν το κάνετε δηλαδή εσείς, είστε τόσο φυσιολογικοί όλοι.
1: Δεν έχω
0: να μπεις ρε παιδί μου σε μια διαδικασία να τον κοιτάς δίπλα τον άλλον και να λες ρε γαμώ το αυτός τώρα τα έβαλε γρήγορα και να κάνει, γιατί δεν εξαρτάται και από σένα, διότι μπορεί να πέσει και σε αργή ταμεία.
1: Ναι.
0: Καλά αν πέσω σε αργή ταμεία.
1: Τις θα παίρνεις από τα χέρια.
0: Έχω μαλώσει, λέω μπορείτε να κάνετε λίγο. Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο γρήγορα. Μου λέει ναι κάνω, λέω έχω διπλό παρκάρι, δεν τις εξηγώ κι εγώ τι πρέπει για ποιο λόγο. Και με το που έχω κάνει το εξής, μια μέρα που με κέρδιζε στο 3 ο ναι. άλλος, ήταν πιο γρήγορος. Από μόνος του, δεν έχει σημασία. Είχα βάλει τη σακούλα δίπλα στο...
1: Στην κατηφορίτσα που έχει εκεί.
0: Εκεί που με το που βγαίνει το σκανάρισμα
1: ναι,
0: που κάνει κλικ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το είχα βάλει ανοιχτό και της λέω πέτατα. Πέτατα λέω κατευθείαν όταν τα περνά. Η κοπέλα με κοιτούσε με μισό μάτι. Δεν ήξερα τι. Κέρδισα όμως.
1: Λες και παίζετε μπάσκετ.
0: Παιδιά,
1: ποδόσφαιρο, τι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι κι άλλοι το κάνετε. Δεν ήξερα. Νάτος, ο Άγγελος. Ναι, ρε φίλε, σχεδόν πάντα. Άγγελε, πότε θα πάμε λίγο να σε μπατσίσω, φίλε.
1: Ένα σούπερ μάρκετ.
0: Πότε θα πάμε λίγο να φας λίγες φαπούλες. Τι γίνεται που βρήκαμε τώρα.
1: Παιδί μου, στους ακροατές μας λες τέτοια.
0: Ναι, γιατί τι να τους πω, τι τους φοβάμαι.
1: Φαπούλες.
0: Ναι.
1: Θα πάτε σε διπλανά ταμεία. Και αν ο άλλος, ρε φίλε, έχει πάρα πολύ λίγα πράγματα.
0: Πάλι τον κερδίζω. Αυτή είναι διπλή νίκη, αυτό είναι διπλό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι μέσα στο τέτοιο. Είναι, ενώ έχει
1: ότι
0: ξεκινήσει.
1: Νίκησες, ναι. Έχει ξεκινήσει και για λιγότερα και παρόλα αυτά έχει κέρδισε.
0: Ναι, και άμα πάω και σε σούπερ μάρκετ που δεν είναι τη περιοχή μου,
1: ναι.
0: το θεωρώ εκτός
1: γηπέδου.
0: Οπότε εκεί πέρα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, εκτός έδρας.
0: Αλήθεια, παιδιά, σας τα λέω. Δεν τα έχετε εσείς αυτά. Ρε, παιδί μου, και δεν έχω μόνο με τέτοια ζητήματα ανταγωνισμό. Δηλαδή, υπάρχουν καθημερινά πράγματα που κάποιοι τα μετατρέπουμε σε ανταγωνισμό που δεν το έχει κάποιος άλλος. Ας πούμε,
1: ναι.
0: επίσης έχω το άλλο εγώ που θέλω να προλάβω το σανσέρ.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, είσαι εσύ, μπαίνεις σε μια πολυκατοικία
1: ναι.
0: και είμαστε μαζί και παίρνεις το σανσέρ.
1: Ωραία.
0: Και λες, δεν χωράμε, κάπως υπάρχει κι άλλος κόσμος
1: ναι,
0: και εγώ μένω πίσω.
1: Κάλες.
0: Εγώ, πρόσεξε να δεις τι κάνω. Θέλω να ανέβω στον τρίτο, ωραία, και δεν χωράω στο ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Τρέχω γρήγορα στις κάλες.
1: Για να φτάσεις πρώτα στον τρίτο.
0: Ναι, πριν το ασανσέρ.
1: Το έχω κάνει.
0: Και κάθομαι μπροστά στον τρίτο.
1: Φτάνω
0: η γλώσσα μέχρι τον αστράγαλο, βέβαια, δεν έχει σημασία. Φτάνω στον τρίτο, ανοίγει την πόρτα.
1: Και σε
0: με κοιτάει και φεύγω. Αλλά τι κάνω τώρα, θα σας το πω γιατί λίγο ψιλοκλέβω. Σε κάθε όροφο που ανεβαίνω, πατάω το ασανσέρ να σταματήσει για να το προλάβω. Δηλαδή, πρώτο πατάω, σταματάει. Ανεβαίνω στο δεύτερο, το ξαναπατάω. Ανεβαίνω στο τρίτο και λέω: άντε, παιδιά, ακόμα να ναι.
1: Άρα.
0: Ακόμα να ανέβετε.
1: Να σου πω κάτι. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι μέσα σου είσαι 8 χρονών.
0: Παιδιά, αλήθεια τα κάνω.
1: Όχι, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που τα κάνεις. Κοίτα, εγώ το μόνο που έχω κάνει σε αυτό το επίπεδο, που κάνω δηλαδή, είναι όταν πάω σε βενζινάδικο, αν είναι να πληρώσω με κάρτα, με το που ανοίξω τέλος πάντων στον άνθρωπο για να βάλει την αντλία και πρέπει να πάω π.χ. μέσα για να πληρώσω με την κάρτα, τρέχω πάρα πολύ γρήγορα να προλάβω να πληρώσω πριν τελειώσει να μου βάζει εμένα εκείνη την ώρα βενζίνη ή πετρέλαιο.
0: Μα αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κλειδώσει το τέτοιο.
1: Ποιο?
0: Στη βενζίνη για να πληρώσει, να δεις πόσο έχει πάρει. Και να στείλει μέσα το τέτοιο.
1: Ναι, αλλά συνήθως λέει ρε παιδί μου ότι είναι τύπου 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και έχει κάνει νόημα ένα στον άλλο και μου το έχουν
0: ζητάσει. Α, ζητάς συγκεκριμένο ποσό. Δεν
1: ναι.
0: λες γέμισε τόσο πάρει.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Α, νόμιζα
1: τι,
0: ότι.
1: Τι, ποιο πάρει, χαζό είσαι. Εδώ σου λέω 30-20.
0: Λοιπόν, να τη σκάει ένα-ένα. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν νιώθω μόνος. Ρε ευθύμη, πας καλά, γράφει ο Νίκος. Νόμιζα ότι ήμουν ο μόνος του γιατρού. Να το. Ελάτε, ελάτε κι άλλοι στην πτέρυγα. Ελάτε να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ να σας ξεσκίσω λίγο. Στα ψώνια.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Ποιος βάζει πιο γρήγορα τα ψώνια με στη σακούλα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας κι εσείς καθημερινά πράγματα που κάποιοι τα μετατρέπουμε σε ανταγωνισμό.

0: Εδώ είμαστε, γεια σας, γεια σας, γεια σε όλους. Έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα, έχει γίνει χαμός με, με τον ανταγωνισμό. Κανείς δεν είναι καλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πολύ χαιρόμαστε.
1: Πολύ μου κάνουν εντύπωση αυτά τα μηνύματα που βλέπω και μ' αρέσει πάρα πολύ που εξελίσσονται και το πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Σε προκαλούν στις γειτονιές τους, φίλε Ευθύμη.
0: Καθημερινά πράγματα που κάποιοι τα μετατρέπουμε σε ανταγωνισμό, αυτό είναι το θέμα. Σας είπα το μυστικό μου με τα ψώνια, ότι ανταγωνίζομαι πάντα ανθρώπους και πελάτες που δεν τους γνωρίζω από άλλα ταμεία για να προλάβω εγώ να τα βάλω πιο γρήγορα από τον άλλον, και έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Μας, ο Νίκος λέει, σε πηγαίνω μια κόντρα στο γέρακα όποτε θέλεις.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Γέρακα, μακριά σου πέφτει αυτό τώρα.
0: Δεν με νοιάζει, παιδιά. Αν πάω να κερδίσω, τι με αφορά εμένα, σιγά.
1: Θα έρθω πίσω για σαπόρνα σου. Κρατάω τη φανέλα, παιδί μου. Πάμε.
0: Πες πού και πότε, λέει εδώ ο Άγγελος. Επίσης, μία φίλη λέει, ελάτε να μαζευτούμε. Η Ελίνα λέει, ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε του γιατρού, αλλά εγώ περνάω καλά μαζί μου και μετά είμαι ηρεμή, γιατί κάνω και αυτό με το ασανσέρ, Ευθύμη.
1: Πω, διπλό το κακό. Ορίστε. Τώρα εδώ.
0: Και έρχονται και άλλοι ανταγωνισμοί καθημερινών πραγμάτων. Η Κατερίνα μας γράφει ότι ανταγωνίζεται τον εκτυπωτή της.
1: Τον εκτυπωτή πώς?
0: Όταν θέλει να εκτυπώσει πολλά αρχεία διαφορετικά, προσπαθεί πριν τελειώσει το πρώτο αρχείο να έχει δώσει το επόμενο για να εκτυπώνει συνεχόμενα ο εκτυπωτής χωρίς παύση.
1: Και λέω. Ορίστε. Τέλειο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Η Ντίντι από την άλλη λέει, παιδιά, η τρέλα που με πιάνει είναι στο φανάρι όταν πρασινίσει. Θέλω πάντα να φεύγω πρώτη και ας χάσω στα επόμενα μέτρα. Δεν με νοιάζει, αρκεί να φύγω πρώτη. Εννοείται τσεκάρω ότι είναι άδειος ο δρόμος. Μπράβο, Ντίντι.
1: Εδώ πέρα η Ντίντι κάνει κόντρες από το Fast and the Furious.
0: Μπράβο, μπράβο αυτό. Και η Ελένη λέει, και εγώ το κάνω μαζί με Ντίντι. Εκεί πέρα, παιδιά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να ξεκινήσει πρώτο όταν είσαι στο φανάρι, πρέπει να είσαι κουμπωμένο στην πρώτη.
1: Ναι, πάμε.
0: Δεν
1: μπορείς
0: να
1: μας τύψει οδήγησης.
0: Ναι. Και επίσης παίζεις, αν δεν έχεις αυτόματο, έτσι. Συμπλέκ την γκάζι, παίζεις συνέχεια.
1: Για να μην χάσεις χρόνο, να βάλεις ταχύτητα.
0: Ούτως ώστε η ταχύτητα είναι ήδη κουμπωμένη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή είναι ήδη κουμπωμένη, παίζεις με συμπλέκ την γκάζι, γιατί τέλος δεν έχει νόημα, θα σου σβήσει.
0: Όχι, θα μπορούσε να πατάς μόνο το συμπλέκτη και να τον έχεις πατημένο και χωρίς τον γκάζι.
1: Α.
0: Δεν έχει πρόβλημα αυτό.
1: Σωστά.
0: Δεν θα σου σβήνε.
1: Ναι.
0: Πατάς συμπλέκ την γκάζι, το αμάξι πρέπει να κάνει για να φύγεις πρώτος μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Και με το που ανάψει πράσινο, επίσης, γι' αυτό, γιατί και εγώ το έχω αυτό με το φανάρι, κορίτσια. Αυτό που πρέπει.
1: Σπινιάρεις.
0: Θα σου πω, όχι, δεν σπινιάρει το αυτοκίνητό μου. Αυτό που πρέπει να παρατηρείς για να φύγεις πρώτος είναι να βλέπεις τα απέναντι φανάρια όταν θα ανάψει. Δηλαδή, συνήθως όταν ανάψει ο Γρηγόρης από το απέναντι φανάρι,
1: ναι,
0: σου δίνει ένα πράσινο.
1: Α, τον πεζόν.
0: Τον πεζόν. Αυτό ο Γρηγόρης. Γι' αυτό πρέπει να πας κατευθείαν. Καταλαβες. Να γίνει.
1: Παιδιά, μην τον ακούτε. Συγκεντρωθείτε στο δικό σας το φανάρι και πηγαίνετε προσεκτικά πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα. Μην έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Κάποια φανάρια τα ξέρω απ' έξω, γράφει ο Αναστάσης. Οπότε κάθε φορά όταν τα περιμένω, κάθομαι και τα μετράω. Συνήθως ανάβουν, λέει, πράσινο 8 δευτερόλεπτα αφού ανάψει το κόκκινο το άλλο.
1: Α, καλός χρόνος για να μην πατήσει.
0: Και επίσης, λέει, κάθε φορά που γυρνάω από τη δουλειά και σας ακούω, μετράω πόση ώρα κάνω να γυρίσω σπίτι,
1: ναι,
0: και προσπαθώ να κάνω πάντα λιγότερο χρόνο από το προκαθορισμένο και νιώθω νικητής όταν το καταφέρνω. Το κάνει. Μπράβο, Αναστάση.
1: Κερδίζει και την κίνηση ο Αναστάσης.
0: Γιατί και ένας άλλος φίλος μας έγραψε εδώ πέρα ότι ανταγωνίζεται το GPS.
1: Το GPS, τύπου του λέει, ρε παιδί μου, ότι θα φτάσει εκεί και μισή, γιατί θα είναι και 25
0: αυτό,
1: και πανηγυρίζει.
0: Ο Σπύρος.
1: Και εγώ
0: έχω ανταγωνισμό χρόνου με το GPS. Πρέπει να φτάνω πάντα πριν από το προκαθορισμένο χρόνο που μου δίνει. Ο Γιώργος από την άλλη λέει, κάθε μέρα, όλη μέρα προσπαθώ να μην πατήσω σε κόκκινα πλακάκια. Σαν τα κόκκινα, λες και τα κόκκινα είναι η λάβα και στα άσπρα μόνο να επιτρέπεται. Και πριν με σχολιάσετε, η ψυχολογία λέει ότι είναι δείγμα υψηλού IQ αυτό.
1: Α, και εγώ θα έλεγα ότι πάλι 8χρονος εαυτός, ναι, μας κάνει πάρτι και σε αυτό.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Επίσης, έχω, λέει, ταμεία στη γειτονιά μου, μας λέει ο Γιάννης, που τα πετάει τα ψώνια αφού τα σκανάρει. Οπότε, εντάξει, βολεύει αυτό για να κάνεις πιο γρήγορα.
1: Αυτή
0: μπράβο.
1: Κλέβει, φίλε.
0: Όσο χρησιμοποιούσα τα μέσα, έτρεχα στις σκάλες να περάσω αυτούς που πηγαίναν από τις κυλιόμενες.
1: Α, και αυτό καλό, ναι.
0: Ναι, Θοδώρα. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται. Όντως. Επίσης, μας λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης.
1: Τι κάνει αυτός.
0: Ναι, αλλιώς, αλλά όποτε θες πάμε. Ζητάει να κάνουμε, να πάμε να.
1: Κόντρα για τα ψώνια
0: κόντρα,
1: σου.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν ανάψει. Δεν σας φοβάται, παιδιά, είναι δυνατός.
0: Ναι. Αυτό με το φανάρι το κάνετε πάρα πολύ. Μπράβο, και δεν σας νοιάζει μετά. Ναι, γιατί άμα σε περάσει μετά,
1: Κάποιος.
0: Μετά έχει να, είναι θέμα αμαξιού. Αλλά να ξεκινήσει πρώτος είναι θέμα τεχνικής, του σωστού οδηγού. Καταλαβες.
1: Μπράβο, μπράβο, εκεί φαίνεστε.
0: Ο Γιάννης από την άλλη λέει ότι όταν πηγαίνω τουαλέτα να κάνω πιπί μου. Ωραία.
1: Τώρα τι θα ακούσω, ποιον ανταγωνίζεσαι.
0: Τραβάω το καζανάκι, ναι, πριν τελειώσω και προσπαθώ να τελειώσω το πιπί πριν τελειώσει το νερό στο καζανάκι.
1: Δεν αντέχω με αυτή την πληροφορία.
0: Έχουμε νικητή. Όχι, έχουμε νικητή.
1: Όχι,
0: να σου
1: όχι,
0: πω κάτι,
1: όχι.
0: Είναι ωραίο αυτό γιατί το δίνεις όλο. Συντριβάνι που λες, δεν είναι.
1: Δεν χρειάζομαι άλλες πληροφορίες από τα πιπί σας.
0: Αυτό για τα πιπί μας είναι και οικολογικό, παιδιά. Εμείς το κάνουμε για το περιβάλλον, για να μην πατήσουμε δύο φορές το καζανάκι. Καταλαβες.
1: Στο παιδί σου, γιατί να τραβήξει δύο φορές το καζανάκι.
0: Γιατί άμα το πατήσεις και άμα δεν κάνεις πιπί γρήγορα,
1: ναι,
0: και τελειώσει το νερό.
1: Γιατί δεν το κάνεις στο τέλος, μία και καλή.
0: Γιατί δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Μας αρέσει να τζογάρουμε.
1: Μαμά, είστε χτυπημένοι. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Ούτε το περιβάλλον που κάνετε μόνοι σας οικολογικά σενάρια. Είναι αυτό οικολογικό σενάριο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ότι όποτε θέλει και όποιος θέλει, ναι, μπορούμε να βρεθούμε σε ένα σούπερ. Αλλά άμα γουστάρεις δεν. Επειδή το.
1: Επειδή μας λέτε για τα καζανάκια, συγγνώμη.
0: Χατήρι δεν χαλάω.
1: Πήρα βάρος.
0: Άμα γουστάρεις, ζήτα μου.
1: Θεέ μου.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: 36 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Κανείς δεν είναι καλά. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Μιλάμε για ανταγωνισμούς, μιλάμε για πράγματα καθημερινά που για κάποιον που είναι νορμάλ άνθρωπος είναι απλώς μία Τετάρτη απόγευμα. Για μας όμως είναι ποιος θα κερδίσει πρώτος και στα διόδια.
1: Και στα διόδια.
0: Ισχύει και αυτό πάρα πολύ. Η Άννα Μαρία λέει ο καλύτερος ανταγωνισμός είναι στα διόδια με το διπλανό αυτοκίνητο όταν ανεβαίνει μπάρα και πρέπει να το περάσεις.
1: Ρε, πού κοιτάς το διπλανό αυτοκίνητο, αφού έχεις να κοιτάξεις για να πληρώσει εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, μετά. Αλλά εγώ, ας πούμε, που δεν έχω το αυτόματο.
1: Ναι. Το πας.
0: Λοκάρω ένα αυτοκίνητο και επειδή θέλω να είναι η νίκη μου fair, δεν θέλω να. Καταλαβες. Δεν λοκάρω ένα ζάσταβα. Λοκάρω ένα μάξ το οποίο είναι.
1: Να είναι στα κυβικά σου.
0: Σαν το δικό μου. Ναι, ναι, στα κυβικά μου να είναι ακριβώς για να είναι και η νίκη.
1: Δίκαιη. Μην κλέβεις εκκλησία.
0: Να είναι δίκαιη η νίκη και να είναι ταυτόχρονα και η νίκη πιο μεγάλη, πιο μεγαλοπρεπής. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ έχω τον ανταγωνισμό, όχι ποιος θα ξεκινήσει πρώτος από τα διόδια, ποιος θα περάσει πρώτος από τα διόδια. Και επίσης...
1: Αυτό είναι και θέμα τύχης, γιατί μπορεί να διαλέξεις που να έχει. Α, όχι, εσύ είπες, έχεις το pass.
0: Ναι, αλλά και στο pass μπορεί να κάνει.
1: Να έχεις άλλο μάξι μπροστά
0: αλλά
1: σου.
0: Πάλι είναι παράγοντας τύχης, γιατί πρέπει να επιλέξεις από ποιο.
1: Το
0: 5, 4, 2, 1. Πρέπει... Ζυγίζεις, βλέπεις τα αυτοκίνητα, βλέπεις την ουρά. Εσύ μπορεί να είσαι στην ουρά, αλλά μπορεί η δεξιά λωρίδα.
1: Να τσουλήσει πιο εύκολα, πάει πιο γρήγορα, γιατί είχε ένα μηχανάκι το οποίο πλήρωσε πιο γρήγορα.
0: Είναι ανταγωνισμός και αυτός, παιδιά. Φίλε, δεν είναι
1: εύκολο, σοβαρό το διόδιο, το ακούω. Σε αυτό είμαι μέσα.
0: Γενικά μας γράφετε πολλά τέτοια μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και έχει γίνει και χαμός στα social media σχετικά με αυτά τα φύλλα πορείας. Δεν ξέρουμε αν σας έχει έρθει κάτι, αγόρια εκεί έξω, τσεκάρετε τα email σας και έχουν όλοι και με SMS κιόλας μέσω gov.gr για το τι έχει συμβεί. Όλοι νομίζουν περίεργα πράγματα
1: πόλεμο.
0: Ότι φύγαμε επίσης έχω δει πάρα πολλά φύλλα πορείας δημοσιευμένα με όλα τα στοιχεία φόρα παρτίδα στα social media που και αυτό να πούμε ότι δεν είναι. Είναι τα προσωπικά μας στοιχεία
1: τα
0: μέσα.
1: Δεδομένα ναι, μας, δεν σωστά. Είναι. Τα έχουμε δώσει μόνοι
0: μας. Ο εχθρός παρακολουθεί. Δεν χρειάζεται να τα έχουν. Βέβαια, παιδιά. Πάντως το έχουν εξηγήσει πηγές, να ξέρετε, γιατί είναι όλοι τώρα στα βουνά και όλοι φοβούνται για επιστρατεύσεις και τα σχετικά.
1: Εσένα σου ήρθε.
0: Δεν μου ήρθε κάτι. Όχι, με ξέχασαν, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να έχει έρθει σε αυτούς. Που έχουν.
1: Συγκεκριμένη ηλικία.
0: Όχι, έχουν παλιά. Εγώ επειδή μπήκα μόνος μου και έκανα τις ανανεώσεις. Μπήκα στο site.
1: Α, okay.
0: Και πήγα και έκανα αυτά που έπρεπε. Ίσως γι' αυτό ή μπορεί να μου έρθει στη συνέχεια. Διότι όλο αυτό γίνεται, παιδιά, για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης, όπως διαβάζω.
1: Ναι.
0: Όσων έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό και επειδή βρισκόμαστε τώρα έτσι, σε ένα πλαίσιο μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας, γιατί γίνονται όλα αυτά ηλεκτρονικά, διότι έχουμε ακόμα. Τα χαρτιά και τα φύλλα πορείας. Ναι. Γι' αυτό λέει πρέπει να μπει στην προσωπική θηρίδα σου και να τα κάνεις όλα. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται.
1: Άρα εσύ τα έκανες μόνος σου.
0: Για ανανέωση. Καιρό τώρα, ναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Καιρό.
1: Εσύ είσαι και πολύ καλός όταν σου δίνουν ένα deadline.
0: Είμαι πολύ καλός.
1: Και
0: σαν φαντάρος και σαν στρατιώτης είμαι πολύ καλός. Έκανα πάρα πολύ καλό καψιμί. Πάρα πολύ καλό.
1: Πήγαινες και άραζες.
0: Όχι, το είχα.
1: Α, το είχες!
0: Δούλευα και στο στρατό, δεν σταμάτησα ποτέ.
1: Ήξεραν
0: τι θα μου έδιναν.
1: Ήθελες να κινείσαι, δεν ήθελες να μένεις στρατηγός.
0: Όχι, ήθελα την άδεια που έπαιρνες, πενθήμερη άδεια κάθε μήνα τιμητική.
1: Α, ήξερες τι έκανες εσύ.
0: Βέβαια, το
1: πήρα. Λες, δεν πειράζει, θα δουλέψω, αλλά 5 μέρες μια χαρά άρχοντας, θα πηγαίνω όπου θέλω.
0: 5 μέρες, 5 μήνες το είχα, 5-5-25.
1: Ένα μήνα τον έβγαλες έξω.
0: Τι να κάνω.
1: Τον πήρες με το σπαθί σου.
0: Μα δούλευα.
1: Α, δούλευες.
0: Μα δούλευα.
1: Πού, παιδί μου, στο καψιμί.
0: Το είχα κάνει. Γιατί λίγη δουλειά έχει το καψιμί.
1: Τι έκανες, ένα ταμείο.
0: Τυρόπιτες, καφέδες.
1: Με άνοιγες φύλλο.
0: Χαρτιά υγείας, καθάριζα, έδινα παγωτά.
1: Σιγάρε.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.

0: Κάθε βράδυ έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και να παρακολουθήσουμε μία από τις καλύτερες ελληνικές σειρές που έχουν μεταδοθεί. Να πω ότι τελευταία δεκαετία, ή θα είμαι υπερβολικός, άντας μην πω τελευταία δεκαετία, μπορεί και να κάτι τώρα να ξεχνάω και να μην μου έρχεται. Μιλάμε για το Ρεφιφί που το βλέπετε μανιωδώς, ανελιπώς και πολύ καλά κάνετε γιατί είναι μια εξαιρετική παραγωγή.
1: Παιδιά, εγώ χθες έπαθα σοβαρό κακό με το Ρεφιφί. Ήξερα ότι έχει Ρεφιφί, είχε παιχτεί το πρώτο επεισόδιο τη Δευτέρα, αλλά δεν το είχα προλάβει γιατί είχα ξεχαστεί. Το βάζω λοιπόν χθες το δεύτερο επεισόδιο. Τι
0: Α, το δεν είδε, το πρώτο δεν το είδες.
1: Το πρώτο δεν το ήθελα. Τι έφαγα μετά τον τόπο σε όλες τις πλατφόρμες, online, παντού να το βρω. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο σε συνδρομητικό. Τι ήταν αυτό που με βρήκε. Καταρχάς, μιλάμε για φανταστική πλοκή. Πολύ ωραία σκηνοθεσία.
0: Κινηματογραφική αφήγηση,
1: Τάξ,
0: τουλάχιστον.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, και οι χαρακτήρες όλοι είναι φανταστικοί. Έχει δράση, έχει συγκίνηση.
1: Καλά συγκίνηση.
0: Έχει και χιούμορ σε διάφορα σημεία. Να πούμε ότι στο σενάριο η σεναριογράφη είναι ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ στη σκηνοθεσία είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Παίζουν σπουδαίοι ηθοποιοί, να το πούμε και αυτό, τους ξέρετε, τους γνωρίζετε.
1: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Όλγα Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, ο Αλφ, περίμενε που δεν θυμάμαι σωστά το όνομά του, το λέω πάντα λάθος, μιλάμε, είναι όλοι εξαιρετικοί, είναι όλοι ένας και ένας, ρε παιδιά.
0: Όλγα Μουμούρη, όχι, Ευαγγελία Μουμούρη.
1: Όλγα, τι Όλγα λένε είναι στη σειρά. Ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Αυτόν που πήγα να πω από Αλφ είναι ο Αλιφερόπουλος, Προμηθέας Αλιφερόπουλος, το είπα σωστά. Είναι όλοι πραγματικά ένας και ένας, παίζουν εξαιρετικά.
0: Και φυσικά να πούμε ότι η σειρά διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 90, μετά το σκάνδαλο του Κοσκοτά, και να πούμε ότι το σενάριο συνδυάζει δύο ιστορίες. Συνδυάζει τη ληστεία της Τράπεζας Εργασίας με την τραγωδία της οικογένειας Βασιλέλη και όλο αυτό που έχει γίνει και με τη μαμά και με το παιδί και με τη Μούμορη. Δεν στο αποκαλύπτω γιατί εγώ τα έχω δει, οπότε είναι να τα δεις μετά. Υπάρχει.
1: Έχει γίνει το στομάχι μου ήδη κόμπος, να ξέρεις, από το δεύτερο επεισόδιο που έχω δει, το δεύτερο τελεία.
0: Έτσι.
1: Δεν περνάω καθόλου καλά, αλλά θέλω πάρα πολύ να τα δω όλα μονοκουπανιά και δεν μπορώ.
0: Υπάρχει ιστορία δηλαδή αυτή. Και οι δύο ιστορίες είναι αληθινές και συνδυάζονται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα όταν βλέπεις τέτοιες σειρές. Όταν ξέρεις ότι είναι από πίσω μια αληθινή ιστορία, εκεί γίνεται χειρότερο γιατί δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Γιατί στις άλλες λες, α, εντάξει, ήταν μια ταινία.
0: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλιφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης που είναι εξαιρετικός, ο Δήμος ο Γιγαντάκης, Κατερίνα Μάτζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, εκπληκτικός. Φυσικά ως Απόστολος, ως σύζυγος της.
1: Α, δεν τον έχω δει. Α, τον έχω δει, τι λέω. Χθες τον είδα, έχεις δίκιο. Έκανε ένα μικρό πέρασμα στο χθεσινό επεισόδιο σε μια σκηνή που θυμάται η Ευαγγελία Μουμούρη, κάτι που έχει γίνει. Γι' αυτό νόμιζα ότι δεν τον είδα. Έχεις δίκιο. Είναι πραγματικά. Τι να σας πω τώρα. Θέλω, μπορώ να τα δω όλα μέχρι αύριο το πρωί με κάποιο τρόπο. Αυτό θέλω να γίνει στη ζωή μου, αλλά περιμένω υπομονετικά κάθε βράδυ στον Α, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 10 η ώρα. Και πήγε και πάρα πολύ καλά και από τηλεθέαση.
0: Βέβαια, το βλέπουν όλοι και πιστεύω αν είχαμε τηλεοπτικά βραβεία, που δυστυχώς δεν έχουμε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα κανάλια, να δημιουργηθεί ένας φορέας και να υπάρχουν προγράμματα της τηλεόρασης για να βραβεύονται. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει υλικό πλέον. Δεν ζούμε πριν 10 χρόνια που, αν θυμάστε, είχαμε μόνο τουρκικά.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε τίποτα να πάρει βραβείο και να στηριχθεί. Έχουμε αξιόλογες εκπομπές, αξιόλογες σειρές, ηθοποιούς που παίζουν στην ελληνική τηλεόραση, να υπάρχουν τα ελληνικά βραβεία τηλεόρασης.
1: Ωραία.
0: Κάπως λίγο να μαζευτούν, να συγχρονιστούν, να μην είναι στημένα όμως βέβαια, όπως είναι τα άλλα τα βραβεία που έχουμε εδώ πέρα.
1: Και καλά.
0: Έχουμε όλοι.
1: Τι πας να πεις
0: είναι
1: τώρα.
0: Αληθινά τα βραβεία. Να είναι από μια επιτροπή η οποία θα είναι ανεξάρτητη.
1: Από το εξωτερικό.
0: Όχι.
1: Θα είναι αντικειμενική.
0: Ναι, θα είναι.
1: Γιατί μόνο έτσι βλέπω.
0: Θα είναι ανεξάρτητη τέλος πάντων, για να μπορέσουμε λίγο να.
1: Θα την κρατάμε φυλακισμένη και δεν θα χρηματίζεται.
0: Η Γιώτα λέει, παιδιά, το Ρεφιφί. Έχω κλάψει, λέει, με τη σειρά Ρεφιφί. Και φυσικά υποκλίνομαι στο ταλέντο της Ευαγγελίας Μουμούρη. Παιδιά, εντάξει, η γυναίκα είναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Η οποία, όπως έχει πει για την συγκεκριμένη σειρά σε συνέντευξή της, έφυγε από το σπίτι της για 3 μήνες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, απομονώθηκε πλήρως μένοντας μόνη της σε ένα Airbnb και όπως η ίδια εξήγησε, η απομόνωση αυτή δεν έγινε εντελώς συνειδητά εξ αρχής, αλλά ακολούθησε ασυνείδητα τη μοναχική και τραγική πορεία του ρόλου της για να μπορέσει να βιώσει βαθιά όλο αυτό το συναίσθημα που έχει νιώσει αυτή η μάνα που έχασε το παιδί της. Μόνο έτσι λέει θα τα κατάφερνα.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Και τρεις μήνες απομονώθηκε μακριά από το σπίτι της και την οικογένειά της.
1: Εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι ηθοποιός άλλου επίπεδου. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά.
0: Να τη δείτε αυτή τη σειρά. Έχουν ξεκινήσει και άλλες σειρές. Οπότε και αυτές είναι καλές. Γενικά, ψάξτε λίγο. Κάντε ζάπινγκ για να μπορέσουμε έτσι λίγο να δείτε κι εσείς και να καταλήξετε τι θα παρακολουθείτε. Γιατί τώρα.
1: Φέτος έχει πολλά πράγματα.
0: Το ρηφιφί τελειώνει σε 6 επεισόδια.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι που με έχει στεναχωρήσει κιόλας. Ότι μετά τι θα βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να στάσουμε τώρα μέχρι εκεί. Και βλέπουμε για τη συνέχεια. Όπως εμείς για τη συνέχεια σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα από το Regency Casino Montparnasse που είναι δίπλα μας, που είναι κοντά, που βενζίνη δεν θα καταναλώσετε, που θα παίξετε, θα διασκεδάσετε και θα ζήσετε τη στιγμή. Και είναι το Regency Casino Montparnasse που έχει τόσο πολλά και τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Ο Νίκος εδώ μας έστειλε μήνυμα και λέει: Παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το είπατε, τότε που έγινε το ρυφιφί,
1: ναι,
0: είχαν συλλάβει στην πραγματικότητα τον Δήμο Γιγαντάκη σαν υπεύθυνο για τη ληστεία λόγω ύψους. Το έχει πει ο ίδιος, όντως
1: δεν
0: ισχύει.
1: Δεν το είχα διαβάσει. Wow.
0: Αυτός ο Δήμος ο Γιγαντάκης που υποδίδεται τον Αργύρη είχε προσαχθεί στην ασφάλεια το 1993 λόγω της σωματικής διάπλασης που είχε, αλλά ταυτόχρονα.
1: Καλέ, πόσο χρονών είναι ο Δήμος Γιγαντάκης και είχε προσαχθεί τότε, άραγε.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο χρονών είναι ο άνθρωπος, αλλά είχε έτσι ακλόνητο άλωθη και όπως είχε αποκαλύψει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης, το περιστατικό ενσωματώθηκε αμέσως στο σενάριο, προσδίδοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο και βάθος και αυθεντικότητα στο συγκεκριμένο χαρακτήρα.
1: Πραγματικά, τώρα να σε έχουν συλλάβει για κάτι τέτοιο και μετά να πας και να παίξεις αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Φοβερό.
0: Είναι από τα λίγα. Αυτά, μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
4: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
5: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Music 892.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
11: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
12: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
10: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
10: Music
9: 892.
11: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας στον Music 892. Για ακόμα μία ώρα θα σας κρατήσουμε παρέα και είναι η δεύτερη μας ώρα αυτή εδώ στον Music 892. Φυσικά δίπλα μου είναι ο Ευθύμης Κάλφας, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και έχει κυλήσει η πρώτη ώρα, παιδιά, εξαιρετικά, ήσυχα.
12: Τι έφαγες
11: σήμερα?
12: Σήμερα
11: μία τορτίγια.
12: Όλη μέρα.
11: Όλη μέρα μία τορτίγια.
12: Αυτό έφυγα... το 1,87 με μία τορτίγια το κρατάς.
11: Τα παραλές παλιόπαιδο.
12: Το 1,85 τέλος πάντων.
11: Τα παραλές παλιόπαιδο.
12: 1,82 μέχρι εκεί, πιο κάτω δεν πέφτω.
11: Τι λες. Κράτησε το 1,82, άμα είμαι τόσο ψηλή στα μάτια σου, πολύ χαίρομαι. Με βλέπεις δηλαδή και
12: είσαι,
11: με καμαρώνεις.
12: Τσολιάς. Τσολιάς.
11: Ρε τσολιά βρήκες να με πεις.
12: Πού τι να σε πω τόσο
11: ψηλό. Δεν έλεγες γυναικάρα ρε φίλε, τσολιά βρήκες να με πεις. Δηλαδή το πας μέχρι το 1,80.
12: Όταν το ψηλό, όταν και μια γυναίκα όταν είναι τόσο ψηλή, τι λες, πού πας ρε, πού είσαι ρε τσολιά μου.
11: Δεν θα το περνάει για κομπλιμέντο τώρα το πού πας ρε τσολιά μου.
12: Παιδιά, κομπλιμέντο είναι το τσολιάς.
11: Ο τσολιάς καταρχάς περπατάει ένα τσούμπαλα ρε, κάνει κάτι.
12: Γιατί έχεις δει. Κάνει
11: τις κινήσεις.
12: Τι εννοείς περνάει. Όχι το, δεν χρειάζεται να είσαι ο τσολιάς που φυλάς την Βουλή.
11: Διεύζωνες.
12: Να είσαι εκεί πέρα, να είσαι τσολιάς κανονικά. Γιατί πάντα.
11: Δεν έχω δει τσολιά κανονικό να περπατάει, σχόραμε.
12: Ρε παιδί μου, οι τσολιάδες πάντα ήταν.
11: Καμαρωτή.
12: Καμαρωτή, ευθυτενή. Ψηλή.
11: Γεροδεμένη,
12: έτσι. Εγώ και για καλό το λέω το που είσαι ρε τσολιά μου.
11: Συγγνώμη, το έχω συνηθίσει μάλλον σαν κομπλιμέντο σε αντρικό φίλο, σε γυναικείο. Δεν ήξερα ότι μπορώ να με φανταστώ τσολιά. Γιατί ξαφνικά κάπως φαντάζομαι μια φουστανέλα.
12: Γιατί
11: ένα
12: δεν φοράς,
11: μουστάκι.
12: Δεν φοράς φούστες. Δεν έχεις μουστάκι.
11: Όχι, δεν έχω.
12: Εντάξει. Καμιά φορά γρατζουνάει λίγο όταν με φυλάς.
11: Μωρέ, τι λες. Παιδί μου, είσαι με
12: τρελάνω τώρα, θα πάει να κάνει. Δύο-τρεις φορές με γρατζούνισες τώρα, ψέματα να πω.
11: Εγώ σε γρατζούνισα. Ρίξ παρεστής, μην μπερδέψουμε καμιά άλλη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά, παιδιά.
12: Κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης για να ακούσουμε τι γίνεται από κίνηση τώρα. Θα σας τα πούμε μισό λεπτό.
13: Την κίνηση μου μέσα.
12: Να, με νευριάζει. Με τις κόρνες.
11: Με νευριάζει. Μην άμασε
12: λίγο να δεις πώς πάει. Δώσε.
11: Ναι. Έλα, τι.
12: Πού πας, ρε τσολιά μου!
11: Βλέπεις, κομπλιμέντο είναι αυτό.
12: Ωραία,
11: τώρα.
12: Ταιριάζει και με την κόρνα μαζί.
11: Ναι, αλλά έχει, δεν το λες για κομπλιμέντο. Στα ίδια ερχόμαστε. Παιδιά, με νευριάζει και μετά δεν μπορώ να σας πω την κίνηση. Κίνηση έχει έξω. Είναι στο ίδιο σημείο εκεί μετά τη μεταμόρφωση. Στον Κηφισό θα συναντήσετε στην είσοδο της Αθήνας με κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά τα άλλα, όλος ο υπόλοιπος Κηφισός παραδόξως δεν έχει κίνηση. Όσο πάει, γίνεται και χειρότερα η Κηφισίας που έχει μεταφερθεί η κίνηση προς τα κάτω. Θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε απομαρούσει μέχρι Χαλάνδρη. Τώρα έχει πάει από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους και όλο αυτό συνεχίζει μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα γίνεται το αδιαχώρητο. Αρδυτού επίσης μία από τα ίδια. Και κατά τα άλλα πηγαίνει κι άλλο κάτω και φτάνει η Γλυφάδα και Άλυμος στη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα σε αυτά τα σημεία. Όπως επίσης και στην Ποσειδώνος που πρέπει να έχει γίνει και κάποιο μικροατύχημα σύμφωνα με το χάρτη. Με κατεύθυνση προς παραλία Καλαμακίου.
10: Τον κακό σας τον καιρό.
12: Στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα, αύριο δεν θα ξεπεράσουμε τους 23. Δυναμώστε λίγο σε αυτό το τραγούδι που σας αρέσει και μας αρέσει πολύ.

0: Μας ρωτάτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Έχει κάνει χαμό και δικαίως σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Chemical Brothers, παιδιά, το συγκρότημα, και είναι το Go, το οποίο έρχεται από το παρελθόν, βγήκε στην επιφάνεια trender λόγω μιας ταινίας και μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Στην παρέα μας και το Regent's Casino Montparnasse ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει κανείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη, τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Οι κληρώσεις, θέλω να σας πω, ότι συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Και αν θέλεις να βρίσκεσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, διότι, παιδιά, ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regent's Casino Montparnasse, και ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσετε στις 25 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία στις 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις δει καθόλου GNTM τώρα που λέγαμε για τα της τηλεόρασης?
0: Δεν είδα, όχι. Τι έγινε?
1: Έχουν ξεκινήσει οι auditions πολύ δυναμικά και χθες πήγε ένα παλικάρι, ο Στογιάν, ο οποίος δεν έκανε...
0: Στογιάν. Έτσι είναι το όνομά
1: του. Δεν έκανε εντύπωση για το παρουσιαστικό του, δεν έκανε εντύπωση για την ομορφιά του, παρά έκανε εντύπωση για τη δουλειά που κάνει.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Είναι νεκροθάφτης ο άνθρωπος.
0: Ωραίο και αυτό, παιδιά, και αυτό δουλειά είναι. Ποιος θα σας τάψει άμα δεν... Κάποιος πρέπει να αναλάβει.
1: Ρε πουλάκι μου, είναι λίγο όμως έτσι αγριευτικό να το πω. Εξήγησε ο άνθρωπος ότι δεν ασχολείται με τους νεκρούς. Ανοίγει εκείνος τους λάκους.
0: Αχα, το έκανε πιο συγκεκριμένο.
1: Σε θάβει κυριολεκτικά αυτός.
0: Όντως αυτό.
1: Δηλαδή, μην του κάνεις λακία, ξέρει να σου βγάλει.
0: Εδώ
1: τάφο.
0: Υπάρχει μακιγιές νεκρών.
1: Ναι, ρε,
0: σε μεγάλα, ας πούμε, αλυσίδες που είναι
1: γραφεία
0: και προσέχουν
1: τελετών.
0: Γραφεία τελετών και αυτά. Σου έχουν και αυτή την επιλογή. Θέλεις, ας πούμε, το Θείο Χαράλαμπο να στο κάνω ντάνα. Θέλεις και ψεύτικη βλεφαρίδα να ανοίξει το φέρετρο να γίνει. Να πάθει έφραγμα η χείρα.
1: Να τη στείλουμε για αυτή η δεύτερη προσφορά, ένα συνένα.
0: Θα βάλω βλεφαρίδα στο Θείο το Στέφανο, ό,τι γουστάρεις.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θα ήθελα να πάω βαμμένη.
0: Γέλασες αμέσως. Η βία χωρίς γέλιο, παιδιά, δεν είναι.
1: Βρε, δεν γίνεται, αλλά σκέψου τώρα να βγεις σε ένα ραντεβού και να πεις στον άλλο με τι ασχολείσαι και να σου πει ανοίγω τάφους.
0: Ναι, σκάβω. Δεν ανοίγω τάφους. Δεν είναι σωστή. Άλλο ανοίγω τάφους. Αυτό σκάβει το λάκκο.
1: Ναι, ωραία, αυτό σου είναι σκάβω άλλο. Το λάκκο.
0: Σκάβω λάκκο.
1: Καλύτερο είναι αυτό, δηλαδή, το να σκάβεις το λάκκο.
0: Καλύτερο, βρε χαζί, γιατί αν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο, δεν θα γίνει ποτέ λάθος στο μήκο σου. Αμέσως θα ξέρει, ρε
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, έδωσε κιόλας.
0: Θα σε έχει κόψει. Κόβουν το άμα.
1: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Όχι, φίλε, δεν θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, άμα δεν θάβει εσένα, ποιο είναι το πρόβλημα να θάβει τους άλλους? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μόνο ότι είσαι εκεί κάθε τρεις και λίγο με τόσους νεκρούς. Δεν θα βλέπεις ένα τη μέρα. Θα πεθαίνει κόσμος.
0: Καλά, δεν μπαίνει μέσα μαζί τους και κάθεται και λένε τα νέα τους. Ανά σκάβει το λάκκο, σκεπάζει, φεύγει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά εκεί.
0: Γυρνάει σπίτι μετά.
1: Ακού λίγο.
0: Τέτοια χώματα πού τα πέτυχες? Έβρεξε κιόλας λάσπη στο σπίτι.
1: Σκέψου τώρα να του πω καμιά μέρα αυτού που εγώ ασχολούμαι με τα φυτά. Αχ, μας έχει τελειώσει το χώμα και το λίπασμα. Φέρε μου λίγο.
0: Θα σου φέρω από το Θείο Πέτρο.
1: Αχ, μη λες έτσι, σε παρακαλώ.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ. Και να έχει μπόνους μέσα το χώμα, κανένα κοκαλάκι.
0: Έλα ρε Στερόπι τώρα, εντάξει, αυτά είναι.
1: Κανένα κομμάτι φέρετρο. Να μην
0: τι
1: έχει λιώσει
0: φέρετρο,
1: καλά. Το φέρετρο να μην έχει λιώσει καλά και να έχει κομμάτι ξύλου. Κανένα χρυσοδόντι κατά λάθος να έχει πέσει.

0: Ναι, δεν θα με ζυγίζει όλη μέρα, αλλά εγώ θα το έχω τύψει.
1: Ναι,
0: εγώ θα το σκέφτομαι.
1: Ότι πρέπει να τρως σωστά.
0: Ότι μετράει τις μπουκές μου. Ότι θέλει τα δημητριακά να είναι ζυγισμένα.
1: Ναι.
0: Ότι θέλω ψωμί με τα ζυμαρικά και τα μακαρόνια.
1: Και θα ζυγιστάει με μισό μάτι.
0: Ναι, και θα, όχι, θα με πυρουνιάζει και όλα με το χέρι, καταλαβες. Θέλω το γλυκάκι μου μετά από το μεσημεριανό.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λες εσύ. Πώς το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι πιο ψύχρεμα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να μας πείτε με ποιο επάγγελμα δεν θα κάνατε ποτέ μια σχέση. Ποιο είναι αυτό το απαγορευτικό επάγγελμα για εσάς. Ποιο είναι το χ σας, παιδί μου.

0: Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM, ένας παίκτης δήλωσε ότι δουλεύει σε γραφείο τελετών και με αφορμή αυτό σας ρωτήσαμε με ποιο επάγγελμα δεν θα πηγαίνατε ποτέ, δεν θα κάνατε ούτε σεξ, δεν θα προχωρούσατε σε σχέση. Ποιο επάγγελμα για σας είναι το πιο απαγορευτικό, τι μηνύματα έχουν έρθει?
1: Έχουν έρθει τώρα εδώ μηνύματα, έχουν βάλει φαντασία τα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Λέει η φίλη, όχι δεν ξέρω, φίλος μάλλον είναι, λέει μεσήτρια φίλε, όπλα πολυβόλο, δεν σταματάνε να μιλάνε, ξεκάθαρα γυναικείο επάγγελμα, Τάσος.
0: Ο Τάσος. Ότι μιλάνε πάρα πολύ, ναι, εντάξει, ο μεσήτης και η μεσήτρια παιδιά πρέπει να σου πουλήσουν το σπίτι, και είναι αλήθεια ότι όντως μιλάνε πάρα πολύ. Αλλά μήπως επειδή μιλάνε πάρα πολύ στη δουλειά τους, στο σπίτι είναι πιο ήσυχοι.
1: Ησυχία, λες.
0: Και μήπως γι' αυτό είναι καλό να βγεις με έναν μεσίτη, με μια μεσίτρια.
1: Γιατί μήπως έχει κουραστεί.
0: Πάει αντίθετα, ναι.
1: Καλό. Η Κωνσταντίνα λέει με μπάρμαν, θέλω να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια.
0: Με μπάρμαν, ναι. Μπάρμαν και την Τζέι το έχω ακούσει πάρα πολύ. Εντάξει, γιατί ο μπάρμαν σου λέει αλκοόλ, νύχτα, μπαρ. Βέβαια, παιδιά, να σας πω τώρα την αλήθεια. Έχει μειωθεί τόσο πολύ η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια εκεί έξω. Ρωτήστε αν έχετε φίλους μαγαζάτορες που κλαίνε, είναι όλοι με τα ξινά νερά και τις σόδες με τα λεμόνια.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό όμως. Οπότε, αν ο μπάρμαν πίνει, ρε, γιατί σωστά. Ο μπάρμαν μιλάει ούτως ή άλλως σε όλους και σε όλες εκεί πέρα. Γιατί είναι, ξέρεις, αυτό το κοινωνικό που θέλει να έχει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω, ναι, ότι είναι το ποτό που έχει πιει. Περνάω σε άλλο μήνυμα που λέει με αστρολόγο, παιδιά, 100%. Εκεί που συζητάμε ωραία και καλά, να μου πετάξει, εντάξει, δικαιολογείται σήμερα να έχεις νεύρα, το ζώδιο σου βρίσκεται στην έκτη μοίρα του Ποσειδώνα.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι και σαν το ψυχολόγο, ρε παιδί μου. Δεν εξισώνω τις επιστήμες, αλλά καταλάβατε όμως τι λέω, ότι πώς ένας ψυχολόγος θα σου πει, καταλαβαίνω τώρα γιατί νευρίασες, γιατί αυτό σε τριγκάρει επειδή η σχέση με τον μπαμπά σου είναι, καταλαβες.
1: Εγώ ψυχολόγο δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να το διαχειριστώ για τους λόγους που λες εσύ ακριβώς.
0: Θα διάβαζε συνέχεια.
1: Γιατί θα με διάβαζε συνέχεια, θα εννοούμε συνέχεια ένοχη.
0: Καλά, νομίζω ότι και οι άνθρωποι αυτοί, οι ψυχολόγοι, μέσα στο σπίτι τους δεν το κάνουν αυτό. Φαντάζομαι ότι και αυτοί πετάνε πιάτα, ποτήρια, ουρλιάζουν.
1: Ναι, ναι, αλλά υποσυνείδητα αυτοί ξέρουν να σε διαβάζουν. Κατάλαβες, οπότε είναι λίγο άνισο και είναι λίγο, δεν είναι δίκαιο. Ναι. Η Έφη λέει δικηγόρος, νιώθω ότι μπορεί όλες μας τις διαφωνίες, μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχει φορτώσει.
0: Και τσακωμούς να τις γνωρίσει, να τις γυρίσει υπέρ μας.
1: Αυτό, ναι. Ίσως και αυτός,
0: εντάξει,
1: ψυχολόγο,
0: με δικηγόρο είναι αυτό, δεν τα βάζει. Στο επιχείρημα δηλαδή και, ναι, όλο αυτό το ζήτημα. Αν είναι δηλαδή αυτό το επάγγελμα και ο άλλος πηγαίνει και δικηγορεί τώρα και έχει υποθέσεις, τι θα πας τώρα να το εξηγήσεις, γιατί δεν πήρες μπαγκέτα και πήρες τη μαργαρίτα. Στη φέρεις το κεφάλι, με επιχείρημα.
1: Με επιχείρημα, ναι, θα στο, ναι, φέρεις, ναι, το κεφάλι, ναι. Καλό, δεν είναι άσχημη σε αυτή τη συνθήκη.
0: Ο Ντίνος από την άλλη λέει ότι δεν θα πήγαινε με influencer.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα, λέει, όχι σε αυτό.
1: Στον influencer, γιατί?
0: Δεν ξέρω, τι πιστεύεις?
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Τι μπορεί να έχει?
1: Το ότι μοιράζεται πάρα πολύ τη ζωή του στα social κάποιος, ας πούμε.
0: Ναι, ας πούμε, εγώ έχω φίλο που για να κάνει σχέση,
1: ναι,
0: κοιτάει τα follows της κοπέλας στην οποία πέφτει. Ανοίγει το Instagram,
1: okay,
0: και αν έχει πάνω από 300, ας πούμε,
1: followers,
0: δεν είναι κριτήριο.
1: Γιατί, τώρα,
0: τώρα μην το ανοίξουμε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό εκεί έξω.
1: Ναι, γιατί δεν είναι και τόσο ελεγχόμενο.
0: Ότι
1: εκεί
0: δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Άνθρωπος που ζηλεύεις.
0: Το αντιμετωπίζουν ως ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Τώρα, γιατί να μην είναι σοβαρά πράγματα, ρε παιδάκι μου, πολύ παλιακή αυτή η αντίληψη, αλλά από την άλλη ο καθένας ό,τι, ναι, θέλει να πιστεύει, τι να πω εγώ.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, στείλτε μας κι εσείς με ποιο επάγγελμα δεν θα πηγαίνατε ποτέ, ούτε για ένα one night stand για παράδειγμα, και μην φύγετε γιατί αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολύ ωραίο δώρο, θέλουμε να το διεκδικήσετε στο παιχνίδι μας Blender, που είναι πανεύκολο το σημερινό τραγούδι, θα κερδίσετε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Βάραμε.
2: Οκ.
0: Πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Ακολουθήστε μας στο

0: Καλώς τους καλωσορίσατε στο τέταρτο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε Ντελούλου, δεν το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Κάθε απόγευμα μας ακούτε στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Αστερόμπη και Ευθύμης, κάθε απόγευμα στις 6. Προηγουμένως σας ρωτήσαμε ποιο είναι εκείνο το επάγγελμα με το οποίο δεν θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε τίποτα. Ούτε δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε. Ούτε να μου το δει.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό.
1: Μου.
0: Και έχουν έρθει μηνύματα πάρα πολλά. Θα σταθούμε λίγο στο τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει από τον Θάνο, ο οποίος γράφει ραδιοφωνική παραγωγός, με κάθε βλακεία σε κάνει βούκινο.
1: Οπα. Αυτό τώρα τι. Έχω πει εγώ τα προσωπικά μου στον αέρα, γιατί το παίρνω προσωπικά αυτό. Έχω κάνει εγώ κόσμο από τη ζωή μου βούκινο.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Και, και ποιος είναι και ο Θάνος εδώ.
0: Καλά, μπορεί να μιλάει γενικά, ρε. Γιατί προσωπικά,
1: γιατί
0: δεν είπα αστερόπι.
1: Όχι, εγώ το παίρνω προσωπικά γιατί το, λένε, γιατί το
0: εσύ,
1: λένε σε εμάς αυτό.
0: Ράψου κιόλας, όχι μόνο προσωπικά να το πάρει.
1: Εγώ τι
0: φορά και
1: αυτό.
0: Τον ηθικό.
1: Εγώ ποιος μου λέει αυτό. Ο Θάνος είπε δεν κάνει τίποτα με ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ραδιοφωνικές, και γυναίκες συγκεκριμένα. Στο κάτω-κάτω. Να δω λίγο τη φωτογραφία του. Να δω αν τον ξέρω. Συγγνώμη, περιέργεια, μισό λεπτάκι.
0: Θα θέλει να δει και άμα τον ξέρει.
1: Μισό λεπτάκι, γιατί την ευρίασα τώρα. Γιατί ξέρει κάτι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό και αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Για να
1: όχι,
0: στο έχουν ξαναπεί, βρεστερόπι μου, μήπως το κάνει.
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Γιατί το έχουν ξαναπεί.
1: Ακούμε, δεν το έχω κάνει ποτέ σε σοβαρές περιπτώσεις. Άλλο να το κάνω με κάτι αστείο που μπορεί
0: αυτό
1: να αποφέρει.
0: Αυτό φοβούνται αυτή τα αστεία. Τύπου δεν του σηκώθηκε, δεν του έκανε, δεν του έρανε.
1: Τέτοια...
0: Τα ανάργεσαι και τα λες εσύ εδώ πέρα
1: τέτοια
0: και ανοίξεις το στόμα σου.
1: Τέτοια δεν έχουμε σχολιάσει. Και επίσης δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν έχω εκθέσει άνθρωπο. Δεν έχω δώσει στοιχεία.
0: Εντάξει, μπορεί στοιχεία να μην έχεις δώσει, αλλά ο άλλος που μπορεί να έχεις μια σχέση και να χώρισες και να ήρθες στο μικρόφωνο εδώ και να είπες κάτι.
1: Πράγματα.
0: Ακούει τον εαυτό του. Μπορεί να μην έχεις πει ο Ευθύμης,
1: ναι.
0: Αλλά ο Ευθύμης καθρεφτίζεται, γιατί ναι. Ξέρω τι μιλάς γι' αυτό.
1: Άκου λίγο, αν με τον Ευθύμη έχω μιλήσει ένα 24ωρο και ακούσω μια σοβαρή μπούρδα, ναι, θα το συζητήσουμε και πάλι χωρίς να σε φωτογραφίσω. Γιατί επίσης δεν ξέρει και κανένας ποιος είσαι. Αν με τον Ευθύμη έχω σχέση ένα χρόνο, δεν θα πω τίποτα μέσα από τη σχέση μου, προφανέστατα. Έχει διαφορά το τι θα επιλέξω να πω.
0: Παρεξηγιάρα, λέει η Αστερόπη. Πω, πω, παρεξηγιάρα.
2: Πω, πω, Θάνο, να μην το λέγες.
1: Μα το δίνει πολύ συγκεκριμένα. Με κάνει βούκι να είναι
0: ραδιοφωνική
1: παραγωγός. Εγώ.
0: Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να.
1: Σιγά ρε, ποιος σιγά σε κάνουμε και βούκινο. Δηλαδή χαλάρωσε. Νόμιζες τώρα εσύ ότι ο κόσμος νοιάζεται για σένα, ναι.
0: Σκέψου
1: ναι,
0: να...
1: παιδιά, ο Θάνος. Wow.
0: Μα άμα δεν νοιαζόσουν, τι άλλο θα έκανες.
1: Δεν ξέρω γιατί με νευρίασε τόσο αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Κοντεύεις να... εντάξει.
1: Κάποιοι έχουν πολύ κρύψτε
0: μεγάλη... το λίγο πιο πολύ.
1: Πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους έχουν κάποια ευθύνη.
0: Ο άνθρωπος δεν μίλησε καν για σένα, ρε φίλε. Είπε ραδιοφωνική παραγωγός. Ρωτήσαμε με ποιο επάγγελμα δεν θα ήθελες ποτέ και είπε ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν είπε την Αστερόπη.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω πάρα πολλές ραδιοφωνικές παραγωγούς.
0: Σωστά. Μόνο μία υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει άλλη.
1: Να εξηγήσω.
0: Δεν υπάρχει ούτε άλλη μία. Όλες οι άλλες είναι τίποτα. Είναι μόνο άντρες.
1: Πού να κάνω.
0: Η Αστερόπη. Σαν τη Χιονάτη με τους 7 νάνους.
1: Μην μιλήσει ένας άνθρωπος αμέσως να παρεξηγηθεί σε αυτήν την
0: εκπομπή. Αν ήμουν Μάκη Χαραλαμπίδου, δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνα αυτό.
1: Μίλες έτσι, εγώ δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Ή αν ήμουν Μαρία Ένεσλι.
1: Ρε, δεν ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να πω ότι οι άλλες δεν λένε τα προσωπικά τους στον αέρα. Μόνο εμείς το κάνουμε
0: ήμουνα,
1: αυτό.
0: Η Ελένη Βουλγαράκη, δεν ξέρω πώς θα, θα μου ακουγόταν αυτό. Όταν...
1: Η Ελένη Βουλγαράκη, η Μάκη Χαραλαμπίδου και η Μαρία Ένεσλι δεν λένε για τις σχέσεις.
0: Βάλτε τον τίτλο, παιδιά, που είπε η κοπέλα. Είμαι μοναδική ραδιοφωνική παραγωγό στην Αθήνα. Αυτό είπε.
1: Να παίξει
0: το σούπερ. Να τελειώνουμε, παιδιά, αφού αυτό είπε
1: δεν
0: η κοπέλα.
1: Δεν έχω ξεστομίσει αυτές τις λέξεις.
0: Αυτό είπες, αυτό είπες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για να μας στείλετε μήνυμα στο 6939-892-892. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα για Blender. Ήρθε η ώρα για να βρείτε ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο εμείς το έχουμε βάλει στο Blender. Και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το τραγούδι, το Blender το τραγούδι, εσείς πρέπει να ανακαλύψετε τίτλο και καλλιτέχνη. Και τώρα η μοναδική ραδιοφωνική. Ραδιοφωνική παραγωγός σε αυτήν εδώ τη χώρα θα σας πει ποιο είναι το δώρο που θα κερδίσετε.
1: Τα λες έτσι και δεν θα μου μιλάει καμία μετά, όχι μόνο στα δικά μας ραδιόφωνα.
0: Εσύ τα είπες.
1: Είπα δεν ξέρω άλλη.
0: Δεν ξέρω
1: άλλη.
0: Δεν βλέπω καμία.
1: Να σας πω για το παιχνίδι. Να σας πω για το δώρο. Αυτός θέλει να με καταστρέψει, παιδιά.
0: Πάρτε τηλέφωνο την Αταλία Γερμανού να βγει στον αέρα.
1: Παιχνίδι και ενώ καιρό με την πόλη μου στο Viber μα το 6939892892. Αυτό πρέπει να κάνετε.
0: Πάρτε την κυρία Αφροδίτη Σιμίτη στο τηλέφωνο.
1: Θα μα
0: που την Αφροδίτη Σιμίτη μπορείτε να τη βγάλετε.
1: Τελειώνει η καριέρα μου εξαιτίας σου.
0: Σαν παραγωγή εδώ πέρα για να μας πει αν
1: ακούμε
0: τελικά
1: λίγο.
0: Υπάρχει άλλη ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Πρόσεχε
0: σε αυτόν εδώ το τέτοιο.
1: Προκαλεί τον κόσμο χωρίς λόγο αυτή
0: παρακαλώ
1: τη στιγμή.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Παιδιά, έχει γίνει μπέρδεμα. Δεν ήθελα να μιλήσω έτσι.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender!
2: Ναι, γεια!
3: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Στέφανος.
0: Στέφανε, τι γίνεται?
3: Όλα καλά. Και μόλις βρήκα να παρκάρω μετά από μισή ώρα.
0: Είμαστε αυτοί.
2: Μπουρλίδες είμαστε.
0: Είμαστε αυτοί η εκπομπή, Στέφανε, να ξέρεις. Στέφανε, πες μας εσύ, με ποιο επάγγελμα δεν θα μπορούσες να κάνεις ποτέ τίποτα? Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα που δεν θα ήθελες να κάνει το άλλο σου μισό? Στέφανε.
3: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, να πω την αλήθεια.
0: Είσαι okay με τα επαγγέλματα όλα? Δηλαδή, ας πούμε, γιατί ασχοληθήκαμε με ένα νεκροθάφτη εδώ, που η Αστερόπη δεν θα πήγαινε ποτέ με ένα νεκροθάφτη. Γι' αυτό το συζητάμε.
3: Δεν έχει και άδικο. Έχει παίξει και σε μια σειρά που λέγεται Μυρίζει Θανατήλα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Όχι Βαρβατήλα, Θανατήλα. Έχει διαφορά. Κοιτάξτε. Πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Το γνωρίζω, νομίζω.
0: Για να
3: το γνωρίζω.
0: Ωραία, έχουμε βάλει ένα πολύ γνωστό τραγούδι στο Blender και έτσι ακριβώς όπως θα μας δώσει το Blender το τραγούδι, εσύ πρέπει να βρεις τίτλο ή καλλιτέχνη, εντάξει?
3: Οκ, okay, για να δούμε.
0: Για ακού.

0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται καθόλου αυτή τη στιγμή.
2: Ρε φιλέ, τι, το ξέρεις.
3: Μια προσπάθεια.
2: Αλλά, δώσε λίγο κάτι τώρα. Είναι πανεύκολο. Το είπε.
1: Το είπε κιόλας.
2: Το είπε, ρε φίλε. Το είπε.
1: Θα πω κάτι τελείως άκυρο. Είναι τελείως άκυρο αυτό που θα πω. Το ξέρω.
2: Πες το. Αυτό είναι.
1: Πουθενά η Τάμτα, αλλά δεν είναι.
2: Για
1: είναι,
2: ακου...
1: ένα παλιό, είναι παλιό τραγούδι, το ξέρω.
2: Ακού, ακού αυτό, ακού, ακού. Πού πας, ρε καραμπιούτρε, πού πας.
4: Τι θες να παίξεις, θες.
2: Ούρε, που πας, ρε γαράκι, εσύ. Επόμενη γραμμή, για σας μας ακούτε.
5: Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
5: Καλά εσύ.
2: Καλά και
3: εμείς. Τι ωραία ηρεμή.
2: Πώς σας λένε.
5: Με λένε Αφροδίτη.
2: Σε λένε Αφροδίτη και πού βρίσκεσαι, Αφροδίτη, αυτή τη στιγμή.
5: Είμαι στο αυτοκίνητό μου κι εγώ και τώρα κατευθυνόμουν προς το σπίτι μου μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά λέω τέτοιο για να παίξω.
2: Μπράβο, πήγες κατά στη δουλειά, τι έγινε.
5: Όχι, όχι, καλά πήγα στη δουλειά, απλά είναι πάρα πολύ δουλειά, δεν τελειώνει ποτέ.
2: Ναι,
5: ποτέ δεν βγαίνει τη ζωή, ρε παιδιά. Θα πάρουμε σύνταξη ποτέ.
2: Καλά, αυτό φίλοι, είτε και με δουλειά και χωρίς. Δεν θα το πάρουμε ποτέ. Αλλά εντάξει, αφήνεις δουλειά για την επόμενη μέρα γιατί είναι ατελείωτη ή την επόμενη μέρα έρχονται άλλα τόσα.
5: Τώρα εγώ δουλεύω σε διαφημιστική και ασχολούμαι με τα social, οπότε δουλεύω όλη μέρα.
2: Έχεις μπλεχτεί και με όλες τις ψωνάρες εκεί πέρα τώρα. Καταλαβαίνω.
5: Κουράγιο.
2: Κουράγιο, σε καταλαβαίνω πολύ. Να βγούμε να μας τα πεις. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να δουλεύεις με ψωνάρες. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις, να έχεις το νου σου. Δεν είναι, να πρέπει να συνεργαστείς κιόλας. Δηλαδή είναι τα πράγματα περίεργα. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για. Το βρήκες το τραγούδι.
5: Ναι.
2: Για πες μας ποιο είναι.
5: Λοιπόν, είναι Έλενα Παπαρίζου. Ανοίγεις, έρθει πιο νωρίς, είμαι σίγουρη.
2: Πόσο σίγουρη.
5: Τώρα τα δίνω όλα.

0: Μπράβο, φιλενάδα, κέρδισε. Συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber.
1: Τέλος, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά. Bye bye. Φίλε Μαρία Μαχμούτ, αυτό το κομμάτι μόνο όμως. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Είναι για να το παίζεις και να θυμάσαι αυτό.
0: X-Factor.
2: X-Factor.
0: X-Factor.
2: Κόκκινο μαλλί. Γιατί δεν με θέλετε. Φέρει με καλή.

0: Μία καρμπονάρα τώρα, παιδιά, την έσφαζα. Αλήθεια.
1: Μην λες έτσι τέτοιες ώρες, ρε παιδάκι μου.
0: Ή μία μπολονέζ, για παράδειγμα. Και αυτό είναι εκπληκτικό και αυτό είναι ωραίο. Και έρχομαι να σας πω ότι το Regent's Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για όλους εμάς την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά. Και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνουμε υπέροχες μακαρονάδες, πάστα, ζυμαρικά μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, όλα αυτά μόνο με 6 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σας στην Πάρνηθα, όλα αυτά θα τα βρείτε στο καζίνο Montparnasse, στο Regent's Casino Montparnasse, όπου θα ερωτευτείτε και τις γεύσεις και την θέα και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τώρα να σας πω ότι έχω φέρει σουσού από ελληνική showbiz, τα οποία σπαρταράνε, παιδιά. Σουσού. Λοιπόν, Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για τη σχέση του, για την Τωρέτα Παπαδημητρίου, με την οποία είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια, και μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια. Είπε για το πώς έχουν ταιριάξει, εκτός λέει από το κομμάτι της εμφάνισης, ρε παιδί μου, μπορεί να τους δει κάποιος και να πει τι ωραίο ταιριαστό ζευγάρι είναι αυτό, ότι έχουν ταιριάξει και στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης.
0: Είναι
1: και...
0: η πρώτη φορά που μίλησε τόσο ανοιχτά για την σχέση του. Εντάξει, πέρασαν και 2 χρόνια, γιατί στην αρχή απέφευγαν λίγο και τα φώτα της δημοσιότητας τα παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά λίγο η παπαράτσι, λίγο και εκείνη δεν μιλούσε.
0: Λίγο η Μιρέλα, λίγο τα λόγια του παπά.
1: Είπε και εκείνος βέβαια ότι, ρε παιδί μου, όλες τις σχέσεις στην αρχή θες να τις ζήσεις πάρα πολύ, αλλά μια φωτογραφία για κάποιους μπορεί απλά να εμφανιστεί και να περάσει. Ενώ όταν είσαι πιο γνωστός, αυτή η φωτογραφία θα αναπαραχθεί μετά πάρα πολλές φορές. Οπότε αναγκαστικά θα κοινοποιηθεί, θα γίνει πιο γνωστό.
0: Στο Γιώργο Λιάγκα έδωσε την συνέντευξη στον Αντένα στο πρωινό.
1: Σωστά, ακριβώς. Και μεταξύ άλλων είπε και το πόσο πολύ θαυμάζει την Τωρέτα Παπαδημητρίου, γιατί λέει είναι πολύ καλή παρουσιάστρια. Χορεύει εξαιρετικά, τραγουδάει, είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Εγώ, λέει, είμαι απλά ένας που παίζει, τίποτα άλλο.
0: Πολύ
1: οπότε
0: τάλατο,
1: κάθομαι,
0: μπράβο,
1: και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό.
0: Ισχύει.
1: Για αυτά που έχει καταφέρει.
0: Και έχει και πολύ χιούμορ η Τωρέτα.
1: Δεν την
0: έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Α, οκ. Πηγαίνω παρακάτω και θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Taylor Swift, που έχει γίνει ένας πανικός για το καινούριο της εξώφυλλο.
0: Αυτή ανακοίνωσε καινούριο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραία, ακριβώς. Και έβγαλε λοιπόν ένα εξώφυλλο που είναι στη φωτογραφία κουμπισμένη σε ένα τοίχο. Φοράει ένα μαύρο φόρεμα, ζιβάγκο. Δεν έχω και την ακριβή εικόνα, να σου πω την
0: αλήθεια.
1: Αμάνικο είναι πάντως. Γιατί σε αυτό το αμάνικο είναι αρκετά τολμηρό το κόψιμο και φαίνεται λίγο έτσι side boob. Πηγαίνει λίγο μέσα και στην μέση. Και φαίνεται και η μασχάλη, το πώς ενώνεται με το χέρι. Και εκεί τώρα κράτησε τη λέξη μασχάλη. Πήγαν εκεί οι θαυμαστές της και εστίασαν ότι η φωτογραφία. Η φωτογραφία της δεν είναι καθόλου καλή. Σχεδόν έχει εξαφανιστεί η ένωση μασχάλη σε χεριού.
0: Δεν είναι καλό το Photoshop.
1: Το Photoshop. Ότι το πρόσωπό της είναι αρκετά θελωμένο. Και λένε εκατομμυριούχος στο κάτω-κάτω, πάρε κάποιον να σου κάνει ένα καλό Photoshop.
0: Αφού είναι το ChatGPT, τα βάζουν όλα εκεί πέρα.
1: Εσύ, λες και, λες και η Taylor Swift να το έχει κάνει στο ChatGPT. Πολύ. Πολύ. Προχειροδουλειά φαίνεται, έχουν δίκιο στα σχόλια. Δηλαδή, άμα τη δει στη φωτογραφία αυτή, παιδιά, άμα την ψάξετε, πολύ σμουδαρισμένη.
0: Καλά,
1: πολύ...
0: κάτι θα κρύβεται από πίσω. Αυτή όλα τίποτα δεν τα κάνει τυχαία. Να δει που έχει.
1: Να δει το πλαίσιο του πρόμου.
0: Κάτι θα είναι μέσα σε αυτό για να ασχολούμαστε όλοι και να τα λέμε κι εμείς, για να γίνει γνωστό ότι βγαίνει το τραγούδι. Όλα εγώ πια, όλα εγώ θα τα λέω.
1: Ρε, πόσο τα καλά τα έχει σκεφτεί.
0: Μα πραγματικά.
1: Πόσο καλά.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, παιδιά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ταχύ!
9: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
8: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
10: Καλώς τους καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου βεβαίως και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
9: Αχ παιδιά, επιτέλους είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει φτάσει αυτός ο καιρός που βγήκανε τα κουβερτάκια. Χθες άναψα και τα κεριά μου στο σαλόνι.
10: Κανόνες να πάρεις καμιά φωτιά να λαμπαδιάσεις τώρα κουβέρτα με κερί και να σε ψάχνουμε τώρα.
9: Κοίτα, άδικο δεν έχεις γιατί με πήρε ύπνο στον καναπέ με όλα τα κεριά να μένα δίπλα από το κεφάλι μου.
10: Καλά, θα ξυπνούσεις ξαφνικά για κατόρμα. Αλλά... νόμιζες ότι πέθανες. Μην τα κάνεις αυτά.
9: Έτσι ξύπνησα και είχα γυρίσει και όλα
10: σαν να είσαι τελετή.
9: Και στην τηλεόραση έπαιζε κάποια διαφήμιση που εκείνη τη στιγμή έβλεπα κάτι μαύρο με ομίχλη και δεν καταλάβαινα για λίγο τι γινόταν γιατί δεν το έχω συνηθίσει.
10: Ήρθα να σε πάρουν. Γι' αυτό σε ξύπνησα.
9: Ευτυχώς όμως συνειδητοποίησα πάρα πολύ άμεσα. Έσβησα τα κεριά.
10: Φίλε, πώς σας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ? Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στον καναπέ έτσι να με πάρει ο ύπνος. Θέλω να πω ότι ξεκινάω και λέω, σας θαυμάζω, μπράβο, το λέω ότι θα πάω να κοιμηθώ επί τούτου. Δηλαδή αυτό το ξάπλωσα στον καναπέ, επειδή...
9: Ρε, κλείνουν τα μάτια σου κάποια στιγμή.
10: Σηκώνεσαι, δεν σηκώνεσαι εκείνη τη στιγμή που κλείνουν τα μάτια σου.
9: Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν έχεις το κουράγιο και είναι αυτός ο γλυκός
10: ύπνος. Ναι, αλλά μετά χαλάς τον ύπνο σου, εκτός άμα το πάρεις σε ρία, αλλά αν πρέπει να σηκωθείς.
9: Τα έκανα όλα γιατί έκλεισα και όλο το σπίτι γιατί το είχα αφήσει ανοιχτό. Μπατζούρια, παράθυρα, τα πάντα, έσβησα κεριά και όλα τα έκανα οριακά με κλειστά μάτια. Δηλαδή εκεί το μυστικό είναι να μην ανοίξει εντελώς το μάτι, γαρίδα και τα φώτα. Πας έτσι με μισόκλειστο μάτι, φυσάς τα κεριά. Μετά πας στο μπατζούρι. Χρουκουκουκουκουκ.
10: Ναι,
9: το κατεβάζεις γρήγορα.
10: Να...
9: πήρα λίγο παραμάζωμα ένα παγκάκι που έχουμε στο σπίτι. Έχω κάνει μια μαλαγιά στο μόνο το. Ναι.
10: παγκάκι απ' έξω, το έχει κλέψει.
9: Όχι, ρε.
10: Έχει σηκώσει από το Δήμο Περιστερίου παγκάκι και το έχει βάλει.
9: Όχι, παιδάκι μου. Λέει γιατί για να έρθουν τώρα να με κυνηγάνε κιόλα.
10: Όχι, γιατί άμα ψάχνετε παγκάκια και ταμπέλες και παίρνει και από τον κόπο.
9: Μόνο έχω πάρει μια φορά, μην το κάνουμε θέμα.
10: Και πήγα τις προάλλες στην τουαλέτα και είχε το σήμα του μονοδρόμου. Αυτό που έχει στους έξω στο δρόμο. Πάει και μαζεύει τις πινακίδες. Διώκεται ποινικά αυτό, να ξέρεις.
9: Ένα κόνο πήρα παλικάρι μου και το άφησα και
10: διώκεται.
9: Την άλλη μέρα τον γυρίσαμε πίσω.
10: Αλλά εγώ θα το βάλω και θα σου πω. Αυτή την ώρα έχουμε ζώδια, βεβαίως. Έχουμε κάτι που φέρνει αστερόπι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τι, αλλά μου είπε ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Θα σ' αρέσει.
10: Κάτι φέρνουν, λέει.
9: Πρωτοποριακό.
10: Ναι, όλα αυτά μέχρι τις 9. Φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική. Μην φύγετε, παιδιά, μην πάτε πουθενά.

0: Τι ωραίο τραγούδι μας αρέσει πολύ στον Music. Καλησπέρα σε όλους, Αστερόπη και Ευθύμης.
1: Θέλω να σου πω ότι διαβάζω για την Ιαπωνία και κάτι πρωτοποριακό που θα ετοιμάσει μέσα στα επόμενα χρόνια. Το οποίο και ας μην έχει γίνει, ας μην είναι έτοιμο, ας μην το έχουν φτιάξει, είμαι έτοιμη να το αγοράσω.
0: Καλά, η Ιαπωνία και μόνο πρωτοπορία, τίποτα άλλο. Μόνο αυτοί βγάζουν τέτοια πράγματα, αλλά τι είναι
1: σωστά.
0: Αυτό.
1: Αυτή τη φορά νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και ετοιμάζουν μία συσκευή που θα καταγράφει τα όνειρα για να τα βλέπει σαν ταινία. Φοβερό. Δεν ξέρω, κάπως θα σε συνδέουν, γιατί μελετούν τώρα την εγκεφαλική δραστηριότητα στον ύπνο σου. Ότι συνδέεται, παιδί μου, με εικόνες, όλα αυτά που βλέπουν ότι έχουν εικόνες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θα σε συνδέουν με μαγνητικό τομογράφο, θα σε συνδέουν.
0: Πού εκεί που κοιμάσαι, καλά, στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω
0: πού
1: αν θα το
0: βγάλουν. Πού θα έρχεται ο μαγνητικός τομογράφος.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν, ρε παιδί μου, να πηγαίνει σε νοσοκομείο. Το φτιάχνουν κάπως για να προχωρήσει αυτό, για να βλέπει τα όνειρά σου σαν ταινία. Γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμο. Λέει ότι θα χρειαστεί την λειτουργία μαγνητικού τομογράφου και της τεχνητής νοημοσύνης μαζί αυτά να κάνουν να συνδράμουν τέλος πάντων για να αναγνωρίσουν ορισμένα οπτικά στοιχεία των ονείρων, δηλαδή μέσα στον ύπνο σου αυτές τις εικόνες που βλέπεις κάπως ο μαγνητικός τομογράφος μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη θα τα ενώνουν, ναι, να τις αποτυπώνουν για να μπορέσει να βγει αυτό σε ταινία. Φοβερό.
0: Θα βγάλει νόημα ο μαγνητικός τομογράφος και η τεχνητή νοημοσύνη μετά, γιατί είναι συνήθως ασύνδετες εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση, καμία λογική. Τι θα βγει από όλο αυτό.
1: Ναι, αλλά θα σου πω, αν ο μαγνητικός τομογράφος βρει κάποιες εικόνες και η τεχνητή νοημοσύνη τις εξηγήσει ή τις συνδέσει καλύτερα, και αυτοί ακόμη το ερευνούν, σίγουροι δεν είναι, αλλά ίσως στο μέλλον, σε κάποια χρόνια, να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα του τι βλέπουμε στον ύπνο μας. Πόσες φορές τα έχεις ξεχάσει τα όνειρά σου?
0: Τα έχεις ξεχάσει τα όνειρά σου. Καταρχάς, βλέπετε κάθε μέρα όνειρα. Βλέπουμε κάθε μέρα όνειρα, απλώς δεν τα θυμόμαστε.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτά που θυμάσαι είναι τα πιο έντονα, οπότε ίσως να έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα ήθελα να δω σε ταινία το όνειρό μου. Δηλαδή, δεν μπορεί και να με τρόμαζε όλο αυτό.
1: Θα σου πω. Αν είναι εφιάλτης, ας μην τον δούμε. Αν έχεις όμως ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο που σου είχε μεταφέρει ένα τέλειο συνέστημα, δεν έχεις ξυπνήσει ποτέ και στον ύπνο σου να βλέπεις κάτι.
0: Όλα μου τα όνειρα ήταν
1: εφιάλτες.
0: Όχι εφιάλτες απαραίτητα, αλλά δεν θυμάμαι και ένα όνειρο που ξύπνησα και λέω πω, τι όνειρο που είδα, εκτός από τα σεξόνειρα.
1: Α.
0: Εκεί.

0: Στην παρέα μας είναι και το Regent's Casino Montparnasse, παιδιά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Όχι, σας ρωτώ, αλήθεια σας το λέω. Διότι στο Regent's Casino Montparnasse έχεις πολύ εύκολη διασκέδαση με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μέρος μοναδικό, χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Αν θες να παίξεις, αν θες να διασκεδάσεις, αν θες να ζήσεις τη στιγμή, αν θέλεις να φας, αν θέλεις να περάσεις φανταστικά με τους φίλους σου και όλα αυτά χωρίς απόσταση, τότε ξέρεις που πρέπει να πας. Regent's Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι τώρα που συζητάμε για όνειρα και την Ιαπωνία που σκέφτεται να φτιάξει αυτή τη συσκευή που θα οπτικοποιεί πρακτικά τα όνειρά σου, έχω ένα όνειρο που είναι το αγαπημένο μου. Που αυτό, όχι απλά ταινία θα μπορούσε να γίνει και να σπάσει και ταμεία. Θα ήθελα να το ξαναβλέπω συνέχεια. Τι να σου πω, να ξυπνάω και να το βάζω.
0: Έχει ηρμό το όνειρο,
1: ναι,
0: αυτό,
1: καλέ.
0: Έχει λογική.
1: Περίπου, ωραία, άκουσα.
0: Θα είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία.
1: Oh,
0: που θα βγει.
1: Τι θα είναι. Να σου πω, κοίταξε, μπορεί να μπει σίγουρα στο ρομαντική κομεντή μαζί με λίγη επιστημονική φαντασία.
0: Okay.
1: Να σου πω τι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είμαι μία μέρα, λέει.
0: Να το σημειώσω, την ιδέα.
1: Καλά, έτσι και βγει αυτό το σενάριο, ξέρει τι έχει να γίνει. Τώρα το λέω με φόβο, μου κλέψει κανεί την ιδέα, αλλά έχει χάρη που εμπιστεύομαι του ακροατέ μα. Είμαι, λέει, μία μέρα στο παλιό μου σπίτι, σε αυτό που έμενα πριν από λίγο καιρό. Και εκεί κατεβαίνω να πετάξω τα σκουπίδια και περνάει ένα βανάκι στο οποίο μέσα είναι κάτι άνθρωποι που με παίρνουν και εγώ έχω συμφωνήσει στον ύπνο μου ότι θα πηγαίνω σε αυτό το μέρος που θα με πάνε αυτοί κάθε μήνα για να δίνω ένα κομμάτι από το σώμα μου. Εκείνη τη φορά ήθελα να μου κόψω ένα κομμάτι από το πόδι. Μη με ρωτάς τι θα το έκαναν, απλά ήταν αυτή η συμφωνία. Πηγαίνω λοιπόν μαζί τους, μου φοράνε και κουκούλα για να μην ξέρω πού θα πάμε.
0: Εσύ συμφώνησες γι' αυτό.
1: Ήταν συμφωνία, εγώ αυτό το είχα ξανακάνει. Δηλαδή...
0: Σαν μαζοχιστικό είναι το όνειρο μέχρι.
1: Περίμενε, ρε. Μου έλειπε.
0: BDSM.
1: Δεν πήγα να με δίνουν, ρε παιδάκι μου. Σου λέω, μου παίρνανε ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι από το πέλμα θέλανε αυτή τη φορά. Πάω λοιπόν εκεί πέρα, μου παίρνουν ένα κομμάτι από το πέλμα, αλλά εγώ ξαφνικά πνιγόμουν. Θέλω να φύγω από εκεί, γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Άργησα.
0: Ναι.
1: Αλλά σημασία δεν έχει ότι το κατάλαβα.
0: Κάλιο αργά.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να διαφύγω, αλλά τύπου το παίζω ψύχρεμη, σαν να μου αρέσει που είμαι
0: και
1: εκεί.
0: Και κουτσί, φαντάζομαι.
1: Και κουτσί.
0: Δεν θα έτρεχε γρήγορα.
1: Είχα μία γάζα τυλιγμένη γύρω από το πόδι μου. Που να σου πω ότι εκεί που ήμασταν, ήμασταν σε κάτι κλουβιά. Ήταν και άλλος κόσμος εκεί μέσα.
0: Τώρα συνεχίζει να πω... το σώμα, το σαδομαζογιστικό, το έχετε καταλάβει. Κλουβιά και.
1: Κλουβιά
0: πόδια
1: μαύρα κιόλα.
0: Και χτυπήματα, κοψίματα.
1: Καταφέρνω να φύγω από εκεί και ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Σαν λιβάδι ήταν. Που είχε ένα γεφυράκι και ήταν χωρισμένο στα δύο.
0: Τύπου άνοιξες μια πόρτα και πήγε εκεί πέρα.
1: Κάπως ξέφυγα και έφτασα εγώ στο.
0: Δεν ήταν αλήθεια αυτό.
1: Ήταν αληθινό μέρος και υπαρκτό, αλλά υποτίθεται ότι ξαφνικά ήμουνα στην Ιταλία. Και ήταν στην άλλη πλευρά της γέφυρας, από το μικρό το γεφυράκι, αυτό το πέτρινο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάποιος που σε μούτζωνε.
1: Όχι. Είχε ένα ιταλικό εστιατόριο. Και εκεί ήταν οι φίλες μου και με περίμεναν και θα τρώγαμε μακαρονάδες.
0: Έλα ρε βλάκα, πού είσαι? Φάγαμε όλο τον κόσμο να σε βρούμε, πραγματικά.
1: Και εκεί που είναι οι φίλες μου και μόλις έχω καθίσει να φάω, στην άλλη πλευρά του μαγαζιού, από την άλλη πλευρά στο γεφυράκι.
0: Περνάει ο George Clooney.
1: Κοντά είσαι, ποιος ήτανε?
0: Ο Jason Statham.
1: Ο Statham θες να πεις, αλλά όχι. Είσαι πολύ κοντά στο σκέψου λίγο καλύτερα. Ποιος? Ο Johnny Depp. Και τον βλέπω απέναντι και λέω δεν μπορεί. Σηκώνω το τραπέζι.
0: Δεν μπορεί, όνειρο θα ήταν.
1: Έχω αφήσει τη μακαρονάδα. Αφήνω τη μακαρονάδα και πάω να τον συναντήσω. Και εκεί που πάω να πλησιάσω στο τραπέζι.
0: Σε πλακώνει το ξύλο.
1: Όχι,
0: ο
1: ρε.
0: Bodyguard.
1: Σου λέω ήταν πάρα πολύ ωραίο το όνειρο. Ξαφνικά σχηματίζεται μια τεράστια
0: ωραίο
1: ουρά.
0: Ωραίο θα ήταν για μας έδερνε το Johnny Depp. Για καλό το είπε.
1: Όχι, διατήρησα την ψυχραιμία μου και πήγε πάρα πολύ ωραία στον ύπνο μου. Γιατί λειτουργεί ούτε όπως είναι τόσο να πεις. Και τον σκέφτομαι πάρα πολύ γλυκά εγώ τον Johnny Depp. Δεν μου έχει περάσει τίποτα από όλα αυτά που λες από το μυαλό. Και με το που τον πλησιάζω και δημιουργείται η τεράστια ουρά, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι θα περιμένω εκεί για τρεις μέρες τόσο κόσμο που είχε. Αλλά τι γίνεται εκείνη την ώρα?
0: Ξεκουμπώνεις ένα κουμπί στο πουκάμισο και περνάς πρώτη.
1: Όχι, ρε φίλε. Με βλέπει ο Johnny Depp από μακριά.
0: Και σου λέει, σε ξέρω εσένα,
1: ναι,
0: κάνεις βίντεο στο TikTok.
1: Όχι, απλά με αναγνώρισε και έκανε νόημα στους bodyguard του να με περάσουν πιο μπροστά.
0: Σαν τον Παπανδρέου, πώς έκανε τη Λιάννη, τη Δήμητρα Λιάννη, να βγει από το αεροπλάνο, θυμάστε, Πασόκ.
1: Ναι, τους κάνει λοιπόν όλους στην άκρη και πάω εκεί. Και με το που πάω
0: σε
1: εκεί,
0: φυλάει.
1: Τι με ρωτάει?
0: Μοιάζεις μήπως τη Ριάννα?
1: Ρε να σου αγαπητοί μου, έχει καταστρέψει
0: όλο το όνειρο. Μήπως είσαι η Ριάννα, γιατί τις φέρνεις λίγο.
1: Όχι, δεν μου είπε αυτό. Μου λέει, μα πού ήσουν, να σε περίμενα όλη μου τη ζωή. Και έτσι όπως είμαστε, ξεκινάμε να χορεύουμε γύρω-γύρω.
0: Ακόμα. Με τον επίδεσμο.
1: Τον έκρυβα τον επίδεσμο, γιατί φοβόμουν να μην με ρωτήσει και δεν ήξερα τι θα του πω.
0: Μη χαλάσει την εικόνα σου.
1: Ναι, ρε.
0: Και δεν σε ήθελε μετά.
1: Μετά, Πασκάλα.
0: Γιατί ο επίδεσμο θα φύγει.
1: Με περίμενε όλη τη ζωή σου, λέω. Και ξεκινάμε να χορεύουμε το When the moon hit your eyes like a. Γύρω-γύρω, κυκλικά. Και κάναμε και χορευτικό, πετούσαμε το ένα πόδι μακριά. Και με το που γίνεται όλο αυτό, μου λέει: σε παρακαλώ, πρέπει να μείνει. Στην μεταξύ, κουβέντα στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς γινόταν.
0: Την παρακαλούσε κιόλας για να μείνει. Μιλάμε για το όνειρο, έτσι.
1: Αλλά εγώ έπρεπε να γυρίσω πίσω σε αυτούς, να δώσω άλλο ένα κομμάτι από το πόδι μου.
0: Τη μακαρονάδα δεν τη σκέφτηκες.
1: Όχι, την είχα ξεχάσει.
0: Γιατί εγώ εκεί έχω μείνει, στη μακαρονάδα τη μισή.
1: Όχι. Και κάπου εκεί, πάνω που πήγαινα να του εξηγήσω, ξεκινάω να μπερδεύω τα λόγια μου, να τα λέω μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Ξύπνησα.
0: Έργα μότο τώρα, γιατί.
1: Στο καλύτερο.
0: Μα ήταν για γάμο αυτό το πράγμα, πραγματικά.
1: Καλά,
0: γιατί ξύπνησε.
1: Δεν πήγαινε. Με περίμενε όλη τη ζωή.
0: Έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει να κοιμηθεί.
1: Προσπάθησα.
0: Να σφίξει τα μάτια σου.
1: Τα σφίξα.
0: Και τι έγινε.
1: Είδα άλλο όνειρο.
0: Βγήκε από αλλού ο αέρας. Όχι, όχι, πήγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Euro Jackpot, έχεις και για άλλα!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, μην κοιτάτε τώρα το ρολόι σας και λέτε πάνε αυτοί φύγανε. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο να το περάσουμε παρέα και έχουμε έρθει για ζώδια φυσικά τέτοια ώρα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Λοιπόν, είναι οι προβλέψεις της αυριανής ημέρας και ξεκινάμε εννοείται με τους κρυούς που αύριο, παιδιά, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας χρειάζονται λίγη περισσότερη διπλωματία από το συνηθισμένο. Μπείτε με φορά, αλλά όχι με πολιορκητικό κρυό.
2: Ταύρε, η μέρα σε βοηθά να βάλεις τάξη σε υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα τα οποία τα έχεις αφήσει πίσω τώρα, φίλε μου, κακά τα ψέματα. Το χάος στο πρόγραμμά σου ζητά επίσημα διαζύγιο το νου σου.
0: Δίδυμοι, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση σας κάνουν πιο γοητευτικούς και πιο πιστικούς από ό,τι συνήθως. Γενικά το στόμα σας τρέχει πιο γρήγορα και από Wi-Fi, γι' αυτό να είστε και λίγο προσεκτικοί.
2: Καρκίνε, το σπίτι, η οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα,
0: ναι,
2: ζητούν την προσοχή σου, αλλά βρίσκεις πιο εύκολα λύσεις. Η εσωτερική σου επιτροπή συνεδριάζει ξανά, έχεις αυτό το meeting με τον εαυτό σου. Τι πιο σύνηθες θα πει κάποιος.
0: Λέοντες, έχετε συζητήσεις, επαφές και μικρές μετακινήσεις που αύριο μπορούν να φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Μην κάνετε κάθε κουβέντα όμως συνέντευξη τύπου.
2: Παρθένε, τα οικονομικά και οι προτεραιότητες σου μπαίνουν επιτέλους από αύριο σε σειρά και βλέπεις πιο καθαρά τα επόμενα βήματα. Ο εσωτερικός λογιστής σου παίρνει προαγωγή.
0: Ζυγή, αύριο έχετε τον ήλιο στο ζωδιό σας και έτσι θα έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση για να διεκδικήσετε όλα όσα θέλετε. Το spotlight σας βρήκε από μόνο του. Ούψι.
2: Σκορπιέ, κάποια πράγματα προχωρούν καλύτερα αν τα δουλέψεις αθόρυβα και χωρίς πολλές ανακοινώσεις. Αυτή είναι τώρα η μικρή συμβουλή από εμάς για σένα. Το μυστήριο παραμένει το φόρτε σου και έτσι πρέπει.
0: Τοξότες, φίλοι, παρές και νέες ιδέες δίνουν χρώμα στην καθημερινότητά σας και γενικά φτάνει πια με τη μαυρίλα σας. Ήρθε η ώρα να το αποδεχτείτε.
2: Εγώ και ρε, επαγγελματικά ζητήματα ή στόχοι απαιτούν προσοχή, αλλά μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Προσοχή, όλα αυτά με μέτρο.
0: Υδροχόη, μια διαφορετική οπτική ή μια νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε μια κατάσταση. Το μυαλό σας κάνει αναβάθμιση χωρίς προειδοποίηση.
2: Ιχθύ, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε κάνει πιο συναισθηματικό, διαισθητικό και δεκτικό στους άλλους. Το συνέστημα πιάνει πάλι βάρδια νωρίς. Α, ζητήσατε Britney Spears, Britney Spears θα πάρετε, γιατί εμείς χατήρια δεν χαλάμε στους ακροατές μας, ειδικά όταν έξω είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη και ακούτε φυσικά Φανατικά Music.

0: πάλι το δίλημα να πάω γυμναστήριο ή να μην πάω. Το αφήνω τώρα τελευταία για μετά την εκπομπή το απόγευμα και μετά κουραδιάζω.
1: Χθες τι έγινε τελικά, πήγες?
0: Όχι.
1: Α.
0: Δεν πήγα. Αλλά θα σου πω τι έκανα χθες για το γυμναστήριο. Πήγα.
1: Ναι.
0: Δεν έβρισκα να παρκάρω.
1: Αλήθεια,
0: Ναι, γιατί είναι γειτονιά εκεί πέρα.
1: Που είναι δύσκολη.
0: Ναι, ήταν βράδυ. Έκανα τρεις γύρους. Τρεις.
1: Α, είχες θάρρος, ήθελες να επιμείνεις.
0: Δεν βρήκα και είπα σημάδι από το Θεό, αγόρι μου. Πάνε στο σπίτι, πάνε ξεκουράσου. Δεν είναι σήμερα γυμναστικής, η μέρα της γυμναστικής. Έχω πάρει ρούχα και σήμερα, έχω πάρει τη τσάντα.
1: Ναι.
0: Θα ξαναπάω και σήμερα. Παιδιά, τι να κάνω, άμα δεν έχει να παρκάρω, ούτε να το βάρω το αμάξι στον αυτό.
1: Όχι. Προ Θεού. Μήπως το αλλάξει να το κάνεις πρωί που το έκανες και παλιά.
0: Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά τώρα τα πρωινά λίγο από το πρωί
1: πίζεις.
0: Τρέχω και δεν φτάνω, οπότε μου είναι λίγο δύσκολο. Θα κάνω την προσπάθειά μου.
1: Σήμερα πιστεύουμε σε σένα.
0: Άντε να δούμε με το πάρκινγκ τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για ακόμα μια μέρα που μείνατε στην παρέα μας, στον Music. Απόγευμα Τετάρτη, Αστερόπη και Ευθύμης. Θα είμαστε αύριο εδώ.
1: Βεβαίως, αύριο Πέμπτη. Πού θα πάμε, καλέ?
0: 6 ώρα το απόγευμα, Αστερόπη και Ευθύμης. Ενώ αύριο το πρωί στις 7, πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη, τον νου σας.
1: Bye! 8-9!

0: And brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
4: 28 αεροδρόμιο.
3: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
4: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
3: Δώρο.
5: Όχι, δώρο από μένα.
3: Ήταν ωραία.
5: Όχι, από μένα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σα προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τεκε, τεκε. Τεκε, τεκε. Τεκε, τεκε. Siente el temblor.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μα τραγουδίσει, Φιλενάδα.
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε διακατάσταση.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δεν σου πω, θες black coffee εσύ ή θες
3: τα ηρολόγια. Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες με την αξία σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
2: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
1: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
3: Και λιγότερο από την
2: ταινία. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση την έχεις δει.
1: Ποια Λούση, με το.
2: Την ταινία.
1: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
2: Όχι, με την Τζόχα.
3: Με τη σκάση.
2: Ρε Μαρία.
3: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Είμαι η Ξένια Γκάλη και ακούτε Ex Machina. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Τεταρτούλα σήμερα και παιδιά, έχω πορωθεί πραγματικά με το tracklist το σημερινό. Δεν ξέρω. Είναι κάποιες φορές που δεν ξέρω. Βρίσκω κομμάτια και απλά κουμπώνει φάση. Δεν ξέρω. Γενικότερα ξεκίνησε έτσι ωραία η μέρα μου, επειδή πέρα από μουσική, μου αρέσει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Ένα από αυτά είναι το σπίτι μου και γενικά το smart house κομμάτι, εντελώς άσχετο. Και σήμερα κατάφερα να ανάψω όλα τα κεράκια αυτά, τα ψεύτικα τέλος πάντων που έχουμε με τις μπαταρίες, με τη φωνή μου μέσω smart house. Τέλος πάντων, δύο μέρες μου πήρα, ωστόσο το έκανα και νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Αν παιδιά κανείς θέλει να το κάνει, στείλε μου μηνύματα να σας πω ακριβώς πώς το έκανα. Τέλος πάντων, όπως ανέφερα στην αρχή, μιξάρα σήμερα, οπότε δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μέχρι τις 12 θα βαράμε μουσικάρες. Ξεκινάμε με το dope shit από Felipe Puertes και είναι το Darman and Baron FR Rework.

κομματάρα, φανταστική παραγωγή, ειλικρινά, από Prano Flow και Holtay. Το κομμάτι λέγεται Energy Rising και αυτή η φάση λίγο melodic house μαζί με afro στοιχεία είναι ένα πάντρεμα που εμένα προσωπικά με τρελαίνει. Ενδέχεται να είναι και το αγαπημένο μου είδος. Παρεπιπτόντως, κάπου εδώ πρέπει να ανακοινώσω, επιτέλους να ανακοινώσω, ότι μετά από αρκετό καιρό αποφάσισα να ξαναμπω στο στούντιο, παιδιά. Γράφω κάποια κομμάτια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα έμπνευση τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους λόγους προσωπικούς, αλλά και επειδή δεν μου έδινε κάτι έμπνευση στο κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ξεκόλλησα από αυτή τη φάση, η αλήθεια είναι. Οπότε περιμένω σαν τρελή να σας δείξω και τα κομμάτια τα οποία δουλεύω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα σας αρέσει. Όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε άλλη μια κομματάρα. The Rhythm λέγεται, από Soleco και CVALM.

In the warehouse, baby. In the warehouse.

0: Όταν δύο θρύλοι συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Adam 10, λοιπόν, σε μια διασκευάρα του Hot Since 82. Το κομμάτι λέγεται Wara Wara. Φανταστικό κομμάτι. Τύπου house, τύπου κάποια πάλι έτσι λίγο μελώδικα αφροστοιχεία. Τέλος πάντων, φανταστικό κομμάτι. Εντάξει, Hot Since 82 είμαι τεράστια φαν. Και του Adam 10 φυσικά. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι ειλικρινά ανέδειξε και τους δύο αυτούς τους καταπληκτικούς παραγωγούς πανέμορφα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και στο τέλος του σημερινού μίξ. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και κάποια κομμάτια τα οποία αγαπάτε και θέλετε να ακούσετε. Οπότε τα έχω σημειώσει. Θα τα εντάξω και στα μίξ μου, εκεί που ταιριάζουν και τα λοιπά, αλλά συνεχίστε να μου στέλνετε γενικότερα, μ' αρέσει πάρα πολύ και ανακαλύπτουμε, όπως αναφέρω συνέχεια, μαζί κομματάρες που ενδεχομένως μπορεί να μην ξέρει ο ένας και ο άλλος, δηλαδή μπορεί εγώ να μην ξέρω κάποιο κομμάτι που αρέσει σε εσάς και αντίστοιχα εμένα ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι να σας δείξω καινούργιες προτάσεις και καινούργια κομμάτια που ανακαλύπτω. Και πάλι σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Περνάω φανταστικά φέτος στο Ex Machina, η αλήθεια είναι. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, κάτι να στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
4: Λιμπεραγά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
5: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για αυτή σπα που υπάρχει ή στη Λαδαέ.
3: Το είπε σωστά.
5: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πραγματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχεις έτοιμο?
3: Φυσικά.
2: Είδες?
0: Όντως.
3: Οικογενειακό. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι εννοείς?
3: Δεν μου έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπούτσάκι.
2: Ναι.
3: Τα δόντια των παιδιών.
0: Ποια δόντια?
4: Τι θα κάνεις με τα δόντια των παιδιών σου?
3: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
2: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε. Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο τη κουβέντα είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς. Πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.